Πάλι από την αρχή λάθος. Από την αρχή λάθος. Α, καλά το είπα.

Ας τα πράγματα να γίνουν από μόνα τους. Να μας πουν την ανοίξη τους, το χειμώνα τους.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Άλλο ένα για εκείνη που σε μια βραδιά με σβήνει και κομμάτια κάνει τώρα την καρδιά μου. Άλλο ένα και θα φύγω, το ξημέρωμα σε λίγο μεθυσμένο θα με βρει στη μοναξιά μου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Το οδηπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερους, μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας προσφέρουμε ένα δώρο. Τηλεφωνήστε στο 210-48-18-960 για να σας στείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. 210-48-18-960. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το discoverlife.gr για να δείτε την ταινία Ιησούς, όπως επίσης για να βρείτε βιβλικές εκπομπές, μουσική, ομιλίες, απόψεις νέων και πολλά άλλα. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30-λεπτη αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Υπακούστε το Θεό παρά τον άνθρωπο. Όμορφα πράγματα έχουν συμβεί στην Ιερουσαλήμ τις τελευταίες εβδομάδες. Οι ακόλουθοι του Ιησού είδαν τη σταύρωσή του, την ανάστασή του, την ανάληψή του και είχαν εμπειρία για την ημέρα της Πεντηκοστής. Η Εκκλησία, αποτελούμενη μόνο από Εβραίους, έπρεπε να αναρωτηθεί: είναι αυτή η αρχή της βασιλείας? Όταν ο Πέτρος θεράπευσε έναν ανάπηρο άνδρα στην πύλη που ονομάζεται Ωραία και οδηγούσε στο ναό, ο άνδρας πήδηξε μετά από δεκαετίες παράλυσης και χόρεψε στον δρόμο. Ήταν καλός Εβραίος. Γνώριζε στο βασίλειο ότι ο κουτσός θα σηκωθεί σύμφωνα με τον Ισαΐα 35:6. Πολλοί έπιασαν τη σημασία αυτού του θαύματος και ήξεραν ότι αυτό θα μπορούσε πραγματικά να είναι η αρχή του βασιλείου. Αλλά τραγικά το έθνος Ισραήλ δεν δέχθηκε τον Ιησού Χριστό. Αν κοίταζαν λίγο παρακάτω στον δρόμο, θα έβλεπαν την κρίση να έρχεται. Σε λιγότερο από 40 χρόνια η Ιερουσαλήμ θα καταστραφεί και θα σκοτωθεί πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Αλλά σήμερα, στην πύλη που ονομάζεται Ωραία, τους δίνεται τελευταία ευκαιρία να δεχτούν το Μεσσία. Ορισμένα άτομα πίστεψαν. Όταν ο Πέτρος κήρυξε για το ποιος είναι ο Ιησούς και τι πραγματικά συνέβη με το θάνατό του, την ανάσταση και την ανάληψή του, πίστεψαν πάνω από 5.000 άνθρωποι μαζί με τις γυναίκες και τις οικογένειές τους. Όλη αυτή η προσοχή αναστάτωσε τους θρησκευτικούς ηγέτες και πριν τελειώσει η μέρα συνέλαβαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη και τους έβαλαν στη φυλακή. Για ποιους λόγους? Το κήρυγμα της ανάστασης του Ιησού Χριστού. Οι Σαδουκαίοι δεν πίστευαν στην Ανάσταση και τώρα έγιναν οι νέοι εχθροί της Εκκλησίας. Μισούσαν το μήνυμα του Σταυρού. Πριν από το συμβούλιο όμως ο Πέτρος ρωτάει: είμαστε σε δίκη για την καλή πράξη που κάναμε για τον άρρωστο? Στη συνέχεια συνέχισε: κάναμε αυτό το θαύμα στο όνομα του Ιησού Χριστού της Ναζαρέτ που σταύρωσες και που ο Θεός ανέστησε από τους νεκρούς. Οι πρεσβύτεροι δεν μπορούσαν να αρνηθούν ότι είχε γίνει ένα θαύμα. Απελευθέρωσαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Μόλις επέστρεψαν στην εκκλησία, ο Πέτρος και ο Ιωάννης είπαν την ιστορία τους και όλοι απάντησαν με πίστη. Μαζί ζήτησαν από το Θεό τόλμη να συνεχίσουν να μοιράζονται το λόγο του. Δεν προσεύχονταν για να σταματήσει η δίωξη, αλλά για το θάρρος να την αντέξουν. Οι Απόστολοι συνέχισαν να κηρύττουν και να θεραπεύουν ανθρώπους. Όταν οι Σαδουκαίοι το άκουσαν, τους συνέλαβαν ξανά και τους έβαλαν στη φυλακή. Θα ακούσουμε κι άλλα για τους Αποστόλους μέσα στη φυλακή στο επόμενο επεισόδιο, αλλά παρόλα αυτά οι Απόστολοι εγκατέλειψαν τη φυλακή και χαίρονταν σκεπτόμενοι ότι θεωρούνταν άξιοι να υποφέρουν ντροπή για το όνομα του Ιησού Χριστού. Συνέχισε να διδάσκουν και να διακηρύττουν τον Ιησού Χριστό κάθε μέρα στο ναό και σε κάθε σπίτι. Δεν μπορούσαν να σταματήσουν να λένε σε όλους για το όμορφο όνομα του Ιησού Χριστού.
1: Ευχόμαστε τούτη η πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική εγκεκριμένοι από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
5: Συντονίσου.
6: Ανδρουλάκι, επειδή υπάρχει μεγάλη αγάπη.
7: Α, τέτοιο ζευγάρι.
6: Μεγάλη αγάπη.
7: Θα το κερδίσει εσύ όμως.
6: Ναι, αλλά θα είναι Γεωργιάδης. Οπότε ο Γεωργιάδης παλιά θα πήγαινε Κωνσταντοπούλου μαζί.
7: Ναι.
6: Έτσι.
7: Τώρα έχουμε Ανδρουλάκη Γεωργιάδη. Ναι, έχουμε, ναι. Έχουμε νέα κόντρα, νέα αγάπη.
6: Αγάπη, όχι κόντρα.
7: Είναι αγάπη.
6: Αγάπη, διότι η αγάπη αυτή ολοκληρώθηκε.
7: Γιατί φτάνει σε μηνύσεις.
6: Έγινε στο 100%.
7: Ναι, ναι, φτάνει σε μηνύσεις και ο Γεωργιάδης λέει ότι.
6: Μόλις θα φοβώ.
7: Θα ζητήσω την άρση ασυλίας μου, θα πάω να δικαστώ και μόλις θα ζητήσω, να δεις τι θα γίνει.
6: Άρα λοιπόν μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη αγάπη.
7: Δεν ξέρεις με ποιον τα βάλατε, έτσι.
6: Και όχι 50%, 100%.
7: 100%.
6: Και εγώ σου αγαπώ, σου κάνω μήνυση και εσύ μ' αγαπάς, αντέφιεσαι.
7: Ναι.

0: Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε πομιδά. Να μάθουμε και τι γίνεται με το καινούργιο φόρο. Να μάθουμε τελικά ποιος τον πληρώνει. Δηλαδή πώς θα γίνει. Δηλαδή, αφού χρεώνεται στο λογαριασμό του ρεύματος. Αλλά ανήκει στον ιδιοκτήτη.
1: Ναι, αλλά...
0: Δεν ανήκει στον ενοικιαστή που έχει στο όνομά του το ρεύμα. Θα το χρεώνουμε εγώ που είναι στο όνομά μου. Θα παίρνω ένα λογιστή να μου κάνει χρηματοοικονομικές υπολογισμούς, πόσο τις εκατό, πόσα τετραγωνικά, πόσο αυτό, πόσο εκείνο, πόσο το άλλο. Ο λογιστής θα το στέλνει. Ποιον θα χρεώνει, εμένα, τον ιδιοκτήτη, τον ενοικιαστή, τον ιδιοκτήτη. Εγώ παίζω το ρόλο του ενοικιαστή, εσύ είσαι ιδιοκτήτης.
1: Εγώ είμαι ιδιοκτήτης, ναι.
0: Ωραία, ποιον θα χρεώσει ο λογιστής, εμένα ή εσένα. Μάλλον εσένα. Αφού δικά σου χρέη είναι. Εγώ κομιστής είμαι.
1: Ναι, αλλά γιατί ο ενοικιαστής δεν πρέπει να πληρώνει τον φόρο του.
0: Άλλο το φόρο, αυτό είναι του ιδιοκτήτη. Είναι ακινήτων. Mm. Άρα εγώ τι είμαι, κομιστής. Παίρνω τα χρήματα από σένα, τα δίνω και τα δίνω και πρέπει μετά να τα πάρω στον ιδιοκτήτη, μάλλον πρέπει να αναλογιστείς. Και φυσικά αν δεν κάνεις, δεν δώσεις τρία ρευματάκια, σου κόβουν το ρεύμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν δεν πληρώσεις τα τέλη αυτά, τον καινούριο φόρο, θα σου κόψεις το ρεύμα. Είδες τι δίκαια και αξιοκρατικά σε βάζουν να πληρώνεις φόρους. Έτσι, χωρίς κανέναν εκβιασμό.
1: Δεν θες να πληρώνουμε φόρους.
0: Ναι, χωρίς κανέναν εκβιασμό.
1: Έτσι κι αλλιώς, εντάξει, οι φόροι που πληρώνουμε έχουν αντίκρισμα, γιατί πέφτουν ξανά στην κοινωνία, γυρνάνε ξανά στην κοινωνία μέσω του κοινωνικού κράτους.
0: Πας. Μέσω του πας.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό έχουμε την ακριβότερη βενζίνη, γι' αυτό έχουμε τα ακριβότερα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Οι υπουργοί είναι εκεί όλοι.
1: Οι υπουργοί το τσέκαρα χθες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό άρεξα λίγο να κοιμηθώ.
0: Ανάπτυξη.
1: Γιατί έπεσα να κοιμηθώ.
0: Ανάπτυξη εκεί.
1: Και κάτσε να σου πω την ιστορία.
0: Ναι, ναι, ακούω.
1: Και εξάπλωσα να κοιμηθώ. Και εκεί που πήγα να πάρω ύπνο, ξαφνικά θυμάμαι και λέω: όχι, δεν έχω τσεκάρει το Υπουργικό Συμβούλιο. Και πετάγομαι πάνω, άντεξα να ανοίξω υπολογιστές και πάλι τα ίδια, να τσεκάρω αν είναι ολιστές τους.
0: Ξέρεις για ποιον.
1: Τελικά ήταν, ναι.
0: Ναι, για,
1: γιατί λέω: θα με ρωτήσει το πρωί Γεωργιάδη, πρέπει να ξέρω.
0: Ανάπτυξη.
1: Ανάπτυξη. Ο κ. Δωρικάκος, ναι.
0: Ξέρεις γιατί δεν έχω άγχος.
1: Γιατί.
0: Έχω βάλει μέσα.
1: Και στον κύριο Δωρικάκο.
0: Είναι μετά τον κύριο Φλωρίδη. Δεν έχω κανένα άγχος με τον κύριο Φλωρίδη. Δεν είναι ρουσφέτη, είναι μια απλή χάρη.
1: Ναι. Καλά, ρουσφέτη είναι.
0: Δεν είναι, μια απλή χάρη. Μην μου το πειράξετε.
1: Ρουσφέτη είναι.
0: Τώρα μην μου το πειράξετε.
1: Όταν ζητάς χάρη σε πολιτικό πρόσωπο και δει σε πρωθυπουργό, είναι μεγάλο ρουσφέτη αυτό.
0: Ο πρωθυπουργός ούτε γνωρίζει, ούτε οφείλει να γνωρίζει τι σημαίνει ρουσφέτη. Διότι από το πολιτικό του γραφείο, όταν ήταν απλό. Πριν γίνει ο αρχηγός, ναι, ο μεγάλος, δεν έκανε ρουσφέτια. Το έχει πει, δεν το πιστεύεις?
1: Εγώ το πιστεύω.
0: Πάντως επιμένω. Επιμένω τελικά. Η κούπα του Ολυμπιακού. Κυρία Καρστιανού, ο Τσίπρας είναι 1-0 μπροστά στο στον ανιψιό και τον εφοπλιστή.
1: Τι εννοείς 1-0?
0: Τίποτα δεν. Δηλαδή τα τρόλ που βλέπω σε σχέση με ανιψιό και εφοπλιστή είναι πολύ λιγότερα από το Ελλάς γελάς.
1: Ναι.
0: Ελλάς με γελάς, έτσι. Το είδες πολλές φορές αυτό.
1: Εντάξει, δηλαδή, το Ελλάς έχει κάνει το κοίτα. Να σου πω κάτι. Μια ερώτηση. Μια ερώτηση και θα καταλήξω εκεί που.
0: Πρώτα θα ρωτήσεις, θα απαντήξω και μετά θα καταλήξεις.
1: Η απάντηση είναι μέσω της ερώτησης. Αυτό που θέλω να πω είναι μέσα σε ερώτηση.
0: Η ερώτηση είναι ρητορική, θα την κάνει στον εαυτό και
1: θα
0: μόνο σου.
1: Σε σένα θα την κάνω, αλλά μπορώ να την απευθύνω σε οποιονδήποτε άλλο, απλά εσένα έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή.
0: Α, παιδιά, 69-39-943-943.
1: Πώς λένε το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, γρήγορα, γρήγορα. Γρήγορα.
0: Δεν το χάσα.
1: Δεν σου έρχεται. Άμα βγούμε τώρα στον δρόμο και ρωτήσουμε το καφενείο δίπλα, πάμε στο Μεζινάδικο και ρωτήσουμε και 5 περαστικούς και πούμε πώς λένε το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη.
0: Δημοκράτες.
1: Θα μας απαντήσουν και οι 10, μπαμ, πιστεύεις?
0: Όχι.
1: Θα απαντήσουν 2, πώς να το ξέρουν? 3. Άμα ρωτήσεις τους ίδιους 10,
0: ναι,
1: πώς λένε το κόμμα του Τσίπρα, θα σου πούνε όλοι Ελλάς.
0: Όχι.
1: Τι θα σου πούνε?
0: Αλέξης.
1: Ελλάς θα σου πούνε, το έχουν
0: πει. Αλέξης θα σου πούνε. Ναι, κύριε Ξάρης, επικοινωνιακά.
1: Αυτό δηλαδή έκανε επικοινωνιακό ντόρο και μπορεί, δεν το ξέρω, αλλά μπορεί να ήταν αυτός ο στόχος του. Δηλαδή το στόχο τον επικοινωνιακό τον έπιασε ο Τσίπρας.
0: Επικοινωνιακά.
1: Είτε θετικά είτε αρνητικά, έτσι.
0: Τα πήγε πολύ καλά επικοινωνιακά. Ναι, υπάρχουν τρολ παντού. Υπάρχουν από απλούς ανθρώπους αστειευόμενοι στο 90% που είδα εγώ. που είναι, έχω δει λίγους εγώ, που δεν έχω δει.
1: Ναι, πολύ πλάκα έπεσε.
0: Ότι ναι, έγινε.
1: Και Ελλάς και την αστυνομία έγινε, και γαδά και λοιπόν, πολύ
0: επικοινωνιακά.
1: Πλάκα.
0: Αλλά, έτσι, το όνομα μετά την κολυμπήθρα το κουβαλάς όλη τη ζωή. Σε όλη τη ζωή. Ο Τσίπρας αλλάζει όνομα σε δύο. Από ΣΥΡΙΖΑ γίνεται Ελλάς, από Ελλάς γίνεται Ανδρέας. Παραδείγματος χάρη. Έτσι. Τώρα
1: μη Ελλάς. Άμα πάει πολύ καλά, μπορεί να γίνει μη Ελλάς.
0: Ο Ανδρέας θα γίνει. Αφού τον ηρώτημα μεγαλώσει, θα γίνει Ανδρέας.
1: Μη Ελλά. Μετά το Ελλάς έρχεται μη Ελλάς.
0: Όχι, Ανδρέας.
1: Κόμμα Ανδρέας.
0: Ναι, κόμμα Ανδρέας.
1: Έπρεπε να βρεθούν κάποια αρχικά όμως.
0: Ποια είναι το Ανδρέας.
1: Το Ανδρέας, ναι, τι θα σημαίνει.
0: Τι θα σημαίνει, Παπανδρέου.
1: Τι το, όχι, αρχικά, το άλλο θα σημαίνει.
0: Ανδρέας, γιατί το Ελλάς τι σημαίνει.
1: Έχει ελληνική.
0: Ναι.
1: Αριστερή συμπάραταξη. Ναι. Κάτι σημαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Το Ανδρέας θα σημαίνει.
0: Παπανδρέου.
1: Μάλιστα.
0: Ανδρέας θα σημαίνει Παπανδρέου. Να σου πω, είναι πολύ πιο ηχηρό από το ελληνική.
1: Ναι.
0: Αλληλού.
1: Ναι, άμα το λέγει Ανδρέας θα γινόταν ακόμα καλύτερο.
0: Ανδρέας Παπανδρέου. Αντί να κρύβεται πίσω από τις λέξεις που είναι ο Ανδρέας. Δεν είναι ο Αλέξης, το θυμάσαι παλιό τραγούδι και ελληνική ταινία.
1: Πίσω από τις λέξεις.
0: Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Ανδρέας.
1: Ναι.
0: Το όνειρό μας, άμα μεγαλώσουμε, να γίνουμε Ανδρέας.
1: Λοιπόν, και μετά.
0: Επικοινωνιακά, λοιπόν, συγγνώμη, ναι, επικοινωνιακά, ναι, η απόλυτη επιτυχία. Η απόλυτη επιτυχία. Όλος ο κόσμος, λοιπόν, πραγματικά έχει ασχοληθεί με αυτό. Με τη μεγάλη βεβαίως έκπληξη, μόλις το είδε. Τι έκπληξη είναι αυτό.
1: Εντάξει, σκηνοθετικό ήταν αυτό.
0: Τι έκπληξη. Δηλαδή, εγώ εκεί τους δύο μικρούς ηθοποιήσκους, γιατί μπροστά στον Αλέξη, αυτά τα δύο μικρά παιδάκια που μόλις ανέβηκαν στη σκηνή, δεν, με την μεγάλη έκπληξη.
1: Εντάξει, δεν ήταν άσχημο αυτό.
0: Με το κοριτσάκι του Ανδρέα. Από τον Ανδρέα το έφερε. Απλά άλλαξε. Ναι. Τα ρούχα δεν τα άλλαξε, τα άσπρα ήταν. Και μετά με την
1: Ανδρέα. Ωραία άσπρα του Ανδρέα.
0: Βέβαια. Με την, μα είπαμε.
1: Εμένα μου θύμισε το κοριτσάκι που άναψε τη φλόγα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Το κοριτσάκι του Ανδρέα. Και αν δεις τις φωτογραφίες του Ανδρέα που το είδαμε και σε εκπομπές.
1: Που τώρα το κοριτσάκι αυτό δεν είναι κοριτσάκι.
0: Γιατί του Ανδρέα να
1: δεις.
0: Λοιπόν, και αν δεις μετά την πρώτη ανακοίνωση της προκήρυξης του Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου, το στήσιμο, τα ρούχα και το είδαμε και σε εκπομπή, το είδαμε και σε εσά και σε βίντεο και σε site κτλ. Ακριβώς το ίδιο στυλ, το ίδιο ντύσιμο, Ανδρέας Παπανδρέου, Αλέξης Τσίπρας, ακριβώς την ίδια κίνηση και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που παρουσίασε τη διακήρυξη, παρουσίασε το όνομα.
1: Ναι, αυτό το είδα και εγώ. Με τη διακήρυξη, δηλαδή, που τη σηκώνει, που λέει: έχω εδώ τη διακήρυξη και το σηκώνει και ήταν το χαρτί που είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου που το σήκωνε.
0: Λοιπόν, που είχε σηματοδοτήσει εκείνη την εποχή. Τώρα είχε σηματοδοτήσει εκείνη την εποχή. Μεγάλη κουβέντα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Λοιπόν, και προχθές.
0: Εσύ νομίζεις ότι θα σηματοδοτήσει αυτή την εποχή αυτό το. Ακριβώς ίδιο του Ανδρέα.
1: Δεν το ακριβώς. Δεν το ξέρω. Δηλαδή. Αυτό θα κρυφθεί τα επόμενα χρόνια.
0: Πάντως,
1: δεν το ξέρω.
0: Πάντως, κοίταξε.
1: Και ο Παπανδρέου, όταν θα παρουσίασε το τότε Πασόκ, Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, θεωρώ ότι από πολιτικούς αντιπάλους θα έχει φάει πολύ κράξιμο. Και δηλαδή, ο Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Το τι γίνεται μετά, δηλαδή και ότι είχε φανατικούς οπαδούς μέχρι και σήμερα, είναι άλλο πράγμα.
0: Μη θεωρείς, από τότε με το Α Παπανδρέου υπήρχε μια κίνηση στην πολιτική σκηνή κατευθείαν. Δεν ήταν ένας τυχαίος άνθρωπος που κατέβηκε ξαφνικά στην πολιτική μετά το 15 μελές. Ήταν τελείως διαφορετικές οι συγκρίσεις, δεν συγκρίνεται.
1: Okay.
0: Εντάξει, δεν συγκρίνεται. Να μου πεις βέβαια και οι αντίπαλοι που είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου και οι υπόλοιποι άνθρωποι που είχαν τότε την πολιτική δεν συγκρίνονται με αυτούς. Mm. Αυτό δεν, τι να κάνουμε τώρα, πάμε μπροστά.
1: Και προχθές μετά την παρουσίαση του κόμματος Ελλάς, βράδυ είχε γίνει παρουσίαση, ήταν βράδυ, παίρνουν ταξί. Μπαίνω μέσα ταξί.
0: Τώρα μπούμε ταξί.
1: Ναι.
0: Θα σε διακόψω γιατί είμαι διακοψίας.
1: Ναι.
0: Καλημέρα Μιχάλη. Ο Μιχάλης λέει: πολύ καλημέρα σας κύριε. Σας ευχαριστούμε για την παρέα και εμείς ευχαριστούμε. Είστε η μόνη εκπομπή που ακούω ακόμα και με επιβάτες μέσα, γιατί γελάω και περνάω τέλεια μέσα από την καρδιά μου. Μιχάλης πάει ταξί.
1: Οι επιβάτες τον εστερνίζονται αυτό, ή σου λένε: άλλαξέ τους.
0: Αυτό.
1: Εκεί είναι το ερώτημα.
0: Αυτό εξαρτάται από την καταγωγή. Από Αθήνα Καλαμάτα μόνο.
1: Λοιπόν, και παίρνω ταξί, μιας και μας ακούει εδώ ο φίλος ο Μιχάλης, που είναι οδηγός ταξί. Οδηγός ταξί δεν είναι, ναι. Και μπαίνω, λέω καλησπέρα, λέω πάμε εκεί. Μου κάνει μετά από ένα λεπτό: ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Λέω, ναι, παρακαλώ. Ξέρεις πώς ονόμασε ο Τσίπρας το κόμμα του? Του λέω, το ξέρω, ναι. Είχε ονομαστεί πριν μισή ώρα, μία ώρα. Του λέω, Ελλάς. Ελλάς, μου λέει, τι σημαίνει Ελλάς? Εδώ πιάσαμε μια πολιτική κουβέντα. Αυτό.
0: Τελικά κατάλαβε.
1: Απλά να σου πω. Κατάλαβε, αφού το εξήγησε. Εγώ δεν κατάλαβα άνθρωπο.
0: Το εξήγησε, κατάλαβα.
1: Ναι. Πιάσαμε μετά πολιτική κουβέντα.
0: Ναι.
1: Από το σήμερα πηγαίναμε προς τα πίσω, πιο παλιά, πιο παλιά, και ο ΠΚΠ, και όπου ξεκίνησε ο ΠΚΠ, και ακόμη πιο παλιά, φτάσαμε πολύ πίσω.
0: Με το όνομα ήταν εντάξει.
1: Ναι, μια χαρά ήταν. Ναι.
0: Χάρηκε.
1: Χάρηκε με το όνομα.
0: Ναι, ωραία, όνομα.
1: Δεν εξέφρασε κάποια ούτε θετική ούτε αρνητική διατύπωση.
0: Εκεί λοιπόν βλέπουμε.
1: Με ρώτησε πώς περιμένω εγώ τα αποτελέσματα και μου είπε ότι η εκτίμηση δική του ήταν ότι θα κάνει μεγάλο ντόρο η Καρεστιανού. Έτσι πιστεύει ο ίδιος.
0: Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι ναι, επικοινωνιακά έκανε ντόρο, συζητήθηκε από όλους το όνομα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν. Δεν είπε και κανένας, πω Παναγιά μου, τι έκπληξη την αυτή, τι ονοματάρα του δώσε
1: ναι,
0: του παιδιού.
1: Αρνητικά όμως υπόθηκε πολύ.
0: Τι ονοματάρα του δώσε του παιδιού.
1: Όχι, εντάξει.
0: Και μια και μιλάμε τώρα για το νέο κόμμα και το νέο κόμμα του νέου Τσίπρα, μπήθα σε μια συνέντευξη χθες στην κυρία Βούλτευση.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έλεος. Ήταν πραγματικά αυτό που, ο τρόπος που μιλούσε για την εκπρόσωπο, νυν εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Τσίπρα, απαξιωτικός, έξω από κάθε πολιτική ευγένεια, έξω από κάθε πολιτική ευγένεια. Και κυρία Βούλτεψη, μπορεί εμείς να είμαστε σε μια ηλικία, αλλά υπάρχουν νέοι άνθρωποι που κάπου ξεκινάνε και αυτοί, όπως κάπου ξεκινήσαμε και εμείς.
1: Γιατί η κυρία Κούφο-Νικολάκου είπε.
0: Ναι.
1: Και τι είπε δηλαδή?
0: Τώρα αυτή που ήταν καριέρα στο παιδί και εγώ την ξέρω για συνήγορο παιδιού, γιατί κακό ήταν εκεί που ήταν.
1: Καλά,
0: η γυναίκα. Και νέοι άνθρωποι, μα είναι άπειροι, δεν ξέρει γιατί
1: και
0: εσείς...
1: το κακό που είναι δηλαδή, ναι, από κάπου ξεκινάνε.
0: Δηλαδή εμείς που είμαστε λίγο παλαιότεροι, κυρία Βούλτε, ξεκινήσαμε από την Κολυμπήθρα και ξέραμε.
1: Λοιπόν, μια
0: και αν θέλετε τα σχόλια να είναι πολιτικά. Πολιτικά, γιατί έχουμε ξεχάσει τι σημαίνουν πολιτικά σχόλια σε αυτή τη χώρα, σε αυτή τη Βουλή τελικά.
1: Και μιας και αναφέρθηκε στην εκπρόσωπο, είναι τελικά η εκπρόσωπος, όπως είχε έτσι ψηλό διαρρεύσει. Τα υπόλοιπα πρόσωπα ανακοινώθηκαν χθες, τα υπόλοιπα πρόσωπα που απαρτίζουν το γραφείο τύπου, η εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, είναι η βασική, η κυρία Κούφο-Νικολάκου, η Θεόνη, και οι αναπληρωτές είναι ο Κώστας Καρπουχτσής, ο Γιώργος Μπαλατσούκας, ο Νίκος Νιφούδης και η Άννα Παπαδοπούλου. Η Άννα Παπαδοπούλου είναι δικηγόρος, η οποία πριν λίγες μέρες έφυγε από το Πασόκ. Απεχώρησε και τελικά έγινε αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς.
0: Εντάξει, μεταγραφές είναι αυτές.
1: Ναι, μεταγραφές.
0: Ελεύθερη δεν πήγε.
1: Ναι, ελεύθερη φίλε.
0: Ελεύθερη.
1: Ναι.
0: Δεν πήγε με έδρα.
1: Ναι, δεν έγινε και κάτι. Ναι, δεν ήταν ούτε.
0: Ούτε πήρε όλο τον Πασόκ μαζί της για να μην συνεργαζόταν.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ήταν υποψήφια για την Κεντρική Επιτροπή και δεν εκλέχθηκε στην Κεντρική Επιτροπή. Οπότε δεν ήταν καν μέλος Κεντρικής Επιτροπής.
0: Ούτε καν μέλος. Άρα λοιπόν μπορούσε να πάει.
1: Πολύ εύκολο. Εδώ πάνε βουλευτές. Θα πάει η κυρία Παπαδοπούλου.
0: Ποιο βουλευτή πήγε?
1: Λέμε, ρε παιδί μου.
0: Θα πάνε, δεν.
1: Θα πάνε, ναι. Λέω πάνε γενικότερα. Εδώ πάνε βουλευτές.
0: Πάνε και έρχονται, αλλά ήταν βουλευτής κανένα εκεί στην συγκέντρωση βουλευτής.
1: Όχι.
0: Ήταν κανένα εκεί εκπρόσωπος κόμματος.
1: Δεν ήταν, όχι.
0: Ήταν κάποιοι που ήταν ελεύθεροι. Ελεύθερος μεταγραφές. Άλλωστε, και μια και που είπαμε για την εκπρόσωπο τύπου, στη συνέντευξή της είπε εμείς. Θα στηριχτούμε στις δυνάμεις μας και δεν θέλουμε κανέναν. Κανέναν σας δεν θέλουμε. Μόνοι μας θα κάνουμε αυτοδυναμία. Τώρα αυτό εντάξει ήταν λίγο βαρύ. Μόνοι μας θα κάνουμε αυτοδυναμία. Τώρα δημοσκοπήσεις είδες φαντάζομαι.
1: Είδα δημοσκοπήσεις, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ποιο είναι το σχολείο σου δηλαδή?
0: Καταρχάς που βγήκαν τόσο γρήγορα οι δημοσκοπήσεις που ήταν πριν να ανακοινωθούν, δηλαδή πριν να ανακοινωθεί το κόμμα. Άρα οι δημοσκοπήσεις δουλευόντουσαν πριν να ανακοινωθεί το κόμμα. Ότι θα ανακοινωθεί το κόμμα,
1: ναι.
0: Και ότι τι θα. Σε πρόθεση.
1: Σε μια δημοσκόπηση τώρα που έχω εδώ μπροστά μου, που δημοσιεύθηκε χθες, ναι, ναι. Η Real Pulse.
0: Ναι, είναι αυτή λέω τώρα. Τη δεύτερη.
1: Ναι.
0: Είχε την προχθεσινή.
1: Ναι, γράφει κόμμα Αλέξη Τσίπρα στη δημοσκόπηση. Δεν γράφει Ελλάς.
0: Αυτό
1: λέμε. Άρα είχε γίνει πριν.
0: Δεν γίνεται, δεν προλαβαίνει. Θες 4-5 μέρες για να κάνεις την πρώτη. Λοιπόν, δείχνουν τον.
1: 27,5 η Νέα Δημοκρατία.
0: 29.
1: 27,5. Το βλέπω.
0: Που είσαι στην πρόθεση ή στην. Πάντως.
1: Όχι, είναι αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, σε ερώτηση.
0: Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι και στα δικά της κομμάτια πρώτη. Το κόμμα του κ. Τσίπρα. Ελάστο να το συνηθίσουμε κιόλα.
1: Ναι, Ελάστο, δεύτερο.
0: Ελάστο, Πασόκ, Ανδρέας Παπανδρέου, όπως θες. Εγώ θα το λέω. Όπως και να είναι, θα καταλαβαίνουμε ποιο λέμε.
1: Τι Πασόκ, Ανδρέας Παπανδρέου, Ελάστο.
0: Αρχικό τον Ανδρέα. Α, τον Αλέξη.
1: Εντάξει τώρα, μα, αφού είναι επίσημα Ελάστο.
0: Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Ανδρέας. Λοιπόν, το κόμμα του κ. Τσίπρα δεύτερο. Το κόμμα της κ. Καρθιανού
1: τρίτο.
0: Και το Πασόκ τέταρτο.
1: Ναι.
0: Βεβαίως μειώσεις στην κυρία.
1: Και καταποτίζονται όλοι οι υπόλοιποι, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή πλεύσει. Μειώσεις τον κύριο Βελόπουλο. Αλλαγές. Κάνε μου μια χάρη. Μέτρα πόσα αυτή τη στιγμή αριθμό κομμάτων είναι στη Βουλή σε σχέση με αυτή τη δημοσκόπηση.
1: Λοιπόν, πιο κάτω πήγα στην πρόθεση. 29,1 λέει η πρόθεση. Και 16,1 η Ελλάς. 13,1 Καριστιανού, η Ελπίδα. Να μην το λέμε Καριστιανού και αυτή, η Ελπίδα είναι. 9,6 το Πασόκ.
0: Η Ελπίδα είναι Μαρία Καρθιανού όμως. Είναι στον τίτλο. Σε αυτό. Μεγάλη έκθεση.
1: Ναι, εντάξει, αλλά.
0: Όχι, εκεί.
1: Θα λέμε την αρχή, Ελπίδα θα λέμε.
0: Γιατί να μιλάς την Ελπίδα, πάλι στη μέση.
1: Και γιατί να μιλάω το τέλος και να το λέω κίνημα. Αφού είναι κίνημα, κίνημα πολιτών, δηλαδή στο τέλος.
0: Ναι, το Ελλάς, τι σημαίνει το Ελλάς, πες μου, τι σημαίνει.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Ωραία. Θα μπορούμε να το λέμε συμπαράταξη.
1: Ναι, θα το καταλάβουμε.
0: Η συμπαράταξη. Δεν καταλαβαίνεις τι λέμε.
1: Η αριστερή συμπαράταξη.
0: Είναι η συμπαράταξη και η Μαρία.
1: Ναι.
0: Μέσα στον τίτλο δεν είναι και τα δύο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, Μαρία Καρθιανού είναι.
1: Λοιπόν, μέσα στη Βουλή μπαίνουν με αυτή τη δημοσκόπηση, έτσι. Νέα Δημοκρατία, Ελλάς, Ελπίδα, Μαρία Καρθιανού, Πασόκ, 4 πρώτοι. Μετά πάμε, Κουκουέ, 5 μετά Ρασία. Ελληνική Λύση, 5,6 είναι μέσα δηλαδή. Πλεύση Ελευθερίας μέσα. Και περνάει το 3% μετά και η Φωνή Λογικής, η Λατινοπούλου με 4,1. Πόσα μέτρησες?
0: 8
1: κόμματα.
0: Μέχρι 10 που θέλει ο Τσίπρας έχουμε μπροστά τους άλλους δύο.
1: Κοίτα, μετά τα κόμματα, δηλαδή πάνω από 8 αποκλείεται, γιατί μετά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που παίρνει 1,2, που δεν νομίζω να περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ το 3%?
0: 1,2.
1: Ναι. Η Νίκη που δεν μπορεί να το περάσει. Αυτά δηλαδή, τα κόμματα έχουν απορροφηθεί. Δηλαδή η Νίκη. Η Νέα Αριστερά δεν μπορεί με τίποτα. 0,5. Απορροφάτης Παρτιάτες δεν είναι.
0: Βαρφάκης
1: 1,7.
0: 3 θα πάει.
1: Θα πάει 3.
0: Θα πάει 3.
1: Α, εντάξει, άμα πάει εκτός, άμα πάει η μέρα 25 με καμιά. Με καμιά Νέα Αριστερά.
0: Με ό,τι απέμεινε.
1: Ναι, με αυτό, με ό,τι απέμεινε. Ναι.
0: Ό,τι απέμεινε.
1: Και μπορεί δηλαδή όλοι αυτοί να πάνε μετά κάνα 3 ακόμα κάτι.
0: Στη Μύκονο υπήρχε ένα πολύ ωραίο συνανομερά εστιατόριο. Το οποίο το είχαν δύο αδέρφια. Ναι. Κάποια στιγμή πλακώθηκαν τα αδέρφια. Ο ένας κράτησε το ένα και ο άλλος κράτησε. Πήγε σε ένα άλλο. Το οποίο ό,τι απέμεινε. Τι ό,τι απέμεινε. Από μένα και τον αδερφό μου. Εγώ. Ναι.

0: Λοιπόν, θα έχουμε και Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Να δούμε τι λέει η Νέα Δημοκρατία για τα νέα κόμματα, τι λέει η Νέα Δημοκρατία για τις δημοσκοπήσεις.
1: Η Νέα Δημοκρατία του Μεγάρου Μουσικής. Γιατί ήταν στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Θα ρωτήσουμε και τι λέει και η άλλη.
1: Δεν ήταν, ήταν ο Ιωάννη.
0: Ήταν. Θα ρωτήσουμε και τι λέει και
1: η άλλη. Να κάνω μια ερώτηση τώρα που.
0: Και η άλλη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, ο κύριος Τσουκαλάς.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Γιατί παρευρέθηκε. Ήταν όλοι νεοδημοκράτες.
0: Ναι.
1: Και ο κύριος Τσουκαλάς.
0: Από τη συγγνώμη, παρουσία συμβουλή δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, δεν αντιλέγω, ρε παιδί.
0: Μπορεί να συμπαθεί στο συγγραφέα.
1: Απλά λέω πώς υπήρξε το.
0: Μπορεί
1: το
0: να συμπαθεί στο συγγραφέα.
1: Δεν αντιλέγω.
0: Μπορεί να είναι φίλο σου.
1: Δεν αντιλέγω.
0: Δεν έχεις και εκτός από πολιτικές επισκέψεις, έχεις
1: προφανώς,
0: και
1: προφανώς. Απλά επειδή ταυτίστηκε η παρουσία αυτή με την ομιλία Καραμαλή και πήγαν πολλοί δημοκράτες, λέω πώς και πήγε και ο κύριος Τσουκαλάς αυτό. Λέω. Δεν λέω ότι ήταν λάθος. Μια χαρά έκανε. Μια παρουσία βιβλίου. Ήταν καλά, έκανε και πήγε. Λέω πώς και πήγε.
0: Εσύ πώς και πήγες, ας πούμε, στο μοναστηράκι.
1: Εγώ πηγαίνω, ναι.
0: Πώς πήγε στο μοναστηράκι, στο Ολύμπιο. στο
1: Παλάς. Εγώ πηγαίνω. Εγώ πηγαίνω για δημοσιογραφικό.
0: Στο Παλάς και δεν ήσουν στον εξώστη.
1: Αυτό, στο Παλάς δεν ήμουν και κοίτα τον κύριο Φάμελο στον εξώστη και τον κύριο Χαρίτση.
0: Λοιπόν, να αρχίζω να λέω που πήγε.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, εσύ πώς πηγαίνεις. Καλεσμένος δεν είσαι.
1: Ναι.
0: Παίρνεις τα γλυκά σου και πας.
1: Ναι, με
0: καλέσαν. Έτσι ο κύριος Τσουκαλάς πήρε τα λουλούδια του, πήρε τα γλυκά του και πήγε εκεί που τον κάλεσαν. Κακό είναι δηλαδή.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Είπα δεν είναι κακό.
0: Να θυμηθείς να τον ρωτήσεις αύριο.
1: Ναι.
0: Έτσι, αύριο θα
1: πει. Είναι ο κύριος Τσουκαλάς.
0: Να τον ρωτήσεις.
1: Θα τον ρωτήσω.
0: Πήρατε λουλούδια γλυκά, πήγατε.
1: Θα τον ρωτήσω.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτά έχουμε 1,5 λεπτάκι ακόμα. Πάμε σε πρώτο διαφημιστικό. Ξεκινάμε έτσι χαλαρά, γιατί έχουμε 3 ώρα μπροστά μας.
0: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Μαρία, καλημέρα Εμμανουέλα. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Μου στέλνουν μηνύματα.
1: Υπάνε πολλές εδώ από το κινητό.
0: Το ξέχασα πανοιχτό τώρα.
1: Επανερχόμαστε μετά τις διαφημίσεις. Θα πάμε να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες. Να κάνουμε την βόλτα μας.
0: Θα διαβάσουμε και τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Δώστε μας λίγο χρόνο.
1: Μηνύματα και βόλτα στα πρωτοσέλιδα να ξεκινήσουμε έτσι την πολιτική επικαιρότητα.
0: Και
1: γενικότερα επικαιρότητα.
0: Και σπέτσες,
1: ετοιμαστείτε.
0: Ετοιμαστείτε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση ερκοντήσεων, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
10: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
11: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της?
12: Όλοι την προσκυνάνε.
11: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
12: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 87 164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
13: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
14: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
17: Συντονίσου.
18: Και παρκές αποτέλεσμα.
19: Α, δηλαδή δεν
18: είναι. Ναι, τα εξηγώ πολύ ωραία.
19: Είναι
18: θεμητό και είναι και το ορθόν της υπόθεσης να συνεργάζονται παραπάνω από δύο υπουργεία για το καλό αυτού εδώ του τόπου.
19: Κάτσε, περίμενε. Λοιπόν, παιδιά.
18: Αλλά εσύ είσαι προβοκάτορας και θέλεις τώρα να το σαμποτάρεις όλα αυτή την προσπάθεια.
19: Είναι θεμητόν και το ορθόν τα δύο υπουργεία. Πολύ καλά ελληνικά μιλάς.
18: Εντάξει, ενίοτε.
19: Έχουμε και το ενίοτε. Συγγνώμη, εγώ το είπα πρώτος. Όχι, εγώ το είπα πρώτος. Και εντάξει, εσύ το είπες πρώτος, εγώ το κάνω πρώτος.
18: Ναι.
19: Τελικά ποιανό είναι, του Χρυσοχοίδη ή του Κυρανάκη?
18: Είναι του Κυρανάκη.
19: Εγώ αλλά, το Χρυσοχοίδη ακούω πρώτο.
18: Αλλά υπάρχει μέσα και πινελιά Χρυσοχοίδη νομίζω.
19: Και ποιος το έκανε πρώτος τελικά?
18: Δεν ξέρω ποιος το έκανε πρώτος.
19: Ο Κυρανάκης. Λοιπόν, okay. Και κάνουν προτάσεις που λες. Αυτοί πως τους λένε εκεί στον πρωινό καφέ, χωρίς ρούλα. Ναι. Άρα δεν είναι και κανένας πρωινός καφές με μεγάλη
18: κόμμα. Η κυρία Κεραμέως, παράδειγμα, που έκανε την πρόταση για το νομοσχέδιο προχθές του τελευταίου Υπουργικού Συμβούλιο για την ισότητα στις αποδοχές γυναικών ανδρών.
19: Δεν μπορεί να βάλεις αγγελία και να λες ότι ζητάω άντρες ή γυναίκες, είπε η κυρία Κεραμέως. Ναι. Θα πρέπει να βάλεις αγγελία χωρίς φύλο. Ζητάω άτομα.
18: Ναι.
19: Τι σημαίνει αυτό?
18: Με αυτό που είπα.
19: Τι σημαίνει? Γιατί? Δηλαδή εγώ αν θέλω μοντέλα γυναίκες θα πρέπει να βάλω ελάτε μοντέλα γενικώς για να πάρω εγώ
18: καλά, γυναίκες. Καλά, αυτό είναι εξειδικευμένη περίπτωση.
19: Γιατί δεν είναι μια δουλειά είναι και αυτή? Απαγορεύεται να βάλω μοντέλα γυναίκες. Αν θέλω,
18: δεν νομίζω να ισχύει αυτή την περίπτωση.
19: Αν θέλω να δω ένα γυναικείο ρόλο και κάνω οντισιόν για ηθοποιούς για να πάρω ένα γυναικείο ρόλο, θα πω ελάτε όλοι.
18: Τα καλά, δεν νομίζω να ισχύουν για αυτά.
19: Όχι, για όλα, είπε για όλα. Απαγορεύεται να κάνεις αναγγελία.
18: Μα αν σε κάτι είναι 100% που πρέπει να είναι γυναίκα, δεν γίνεται να μην το αναφέρεις.
19: Όχι, απαγορεύεται πια. Το είπε η κυρία Κεραμέως. Θα πρέπει να είναι ουδέτερο το φύλο.
18: Μάλιστα.
19: Θέλω άτομα. Θέλω ηθοποιούς.
18: Υπάρχει,
19: θέλω οικοδόμους. Άντρες ή γυναίκες.
18: Σε περίπτωση που δεν το κάνει, δεν το τηρήσει ο εκάστοτε εργοδότης.
19: Θα το δούμε αυτό.
18: Υπάρχει, υπάρχει
19: ναι, ποινή. Θα υπάρχει. Ναι.
18: Μάλιστα.
19: Ναι, θα υπάρχει. Και τελικά θα καταλήξω. Αυτούς εκεί στον καφέ. Ωραία, ναι. Λένε ό,τι λένε. Ποιος σας ακούει?
18: Ο Πρωθυπουργός.
19: Γιατί? Πότε?
18: Τους ακούει,
19: ναι.
18: Τα φιλτράρει αυτά που λέει.
19: Ναι.
18: Τα κάνει μια έτσι.
19: Ο Σκέτσο τα φιλτράρει.
18: Όχι, τα φιλτράρει ο Πρωθυπουργός.
19: Το επιτελικό κράτος τα φιλτράρει.
18: Το επιτελικό κράτος, ναι.
19: Μάλιστα, ναι.
18: Κάνει μία εσωτερική αναζήτηση. Το τι θέλουμε, τι κρατάμε, ένα φιλτράρισμα που λέμε. Τι κρατάμε, τι διώχνουμε.
19: Ναι.
18: Και στο τέλος μπορεί να παίρνει την απόφαση ο ίδιος.
19: Ναι.
18: Με τι προχωράμε και τι αφήνουμε λίγο στάσιμο, λίγο πιο πίσω.
19: Εδώ λοιπόν μπαίνουμε και λέμε ότι ο κύριος Πουρναράς, που είναι συστημικός και θεσμικός.
18: Ναι, ναι, ναι. Κυρίως. Κυρίως, συστημικός κυρίως.
19: Δεν ξέρει καν ότι παίρνει ο Πρωθυπουργός ένα χαρτάκι.
18: Ναι.
19: Ο Γεωργιάδης Πρωθυπουργός. Καλά, εντάξει, που τον πούτε το δαχτυλίδι. Σε λίγο, αρχηγός και πρωθυπουργός θέλει. Αλλά τώρα λέμε για μένα. Εγώ πρωθυπουργός παίρνω ένα χαρτάκι, στο δίνω εσένα που είσαι υπουργός Πουρναρά, και σου λέω αυτά θα πεις,
18: ναι,
19: για να πω εγώ τα υπόλοιπα.
18: Ναι.
19: Και μετά αυτά θα κάνεις και θα εξειδικεύσεις αυτά που σου είπα. Αν δεν τα κάνεις καλά, αν δεν τα κάνεις καλά, δεν περνάς τη βάση, σπίτι σου.
18: Εντάξει, και αυτό θεμητό δεν είναι.
19: Δεν ξέρω, συστημικό και θεμητό είναι.
18: Δεν είναι θεμητό, δηλαδή να δίνει την κατεύθυνση ο πρωθυπουργός στον υπουργό του.
19: Άρα λοιπόν τι τους θέλει εκεί μαζεμένους, για να τους πληρώνουμε μισθούς.
18: Για να ταξιδικεύουν. Σου λέει, εγώ δίνω την ιδέα.
19: Και γιατί δεν παίρνει έναν οικονομολόγο να
18: ταξιδικεύσει. Το έχω φτάσει μέχρι το επίπεδο 3, εσύ πήγαινε το μου παραπέρα.
19: Όλο δύσκολα μου βάζει. Τι λένε οι καλοί συνάδελφοι, τι έχουμε και για τα μανταλάκια.
18: Πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, να δούμε τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Η Καθημερινή, η οποία σήμερα έχει πρωτοσέλιδο το οποίο λέει «Έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα, σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος του καλοκαιριού». Και δίπλα «Τουρκικές απειλές για τα νησιά, η απάντηση της Αθήνας». Με τον νόμο αυτό στην Τουρκία για τη γαλάζια, τα γαλάζια πατρίδα, τι γίνεται, προχωράει.
19: Και τις δηλώσεις που κάνουν.
18: Γιατί έχουμε και τις αντιδράσεις εδώ.
19: Μετά τον Ερντογάν, οι δηλώσεις που κάνουν, οι απαντήσεις οι δικές μας, τα ήρεμα νερά που δεν συμφωνεί ούτε ο κύριος Ναυγιάς, ούτε ο κύριος Καραμαλής. Ναι. Καλά, ο κύριος Σαμαράς έχει διαφωνήσει από καιρό. Αλλά ούτε ο κύριος Καραμαλής είναι με τα ήρεμα νερά, ούτε ο Δένδιας είναι φανατικός με τα ήρεμα νερά. Ο μόνος φανατικός με τα ήρεμα νερά είναι πρωθυπουργός.
18: Ναι. Ο κύριος Σαμαράς έχει πει κάτι το οποίο ήταν το εξής. Λέει ότι τα ήρεμα νερά υπάρχουν όχι επειδή η άλλη πλευρά δεν διεκδικεί, αλλά επειδή εμείς δεν αντιδρούμε. Και έχει καταγραφεί αυτό και το λέω γιατί έχει μέσα του μια δόση αλήθειας, έτσι.
19: Μια δόση αλήθεια.
18: Έχει μια δόση αλήθεια.
19: Κοίταξε, τώρα να πάμε στην κυρία Καρθιανού, η οποία είπε ότι και κάτι, και κάποιοι ακόμα, οι οποίοι δεν πρέπει να μιλάμε με τους Τουρκούς, γιατί δεν βγαίνει τίποτα και γιατί μιλάμε, νομίζω ότι είναι το άλλο άκρο. Ο κ. Σαμαράς δεν μιλούσε με τους Τουρκούς. Δεν έκανε ραντεβουδάκια.
18: Μιλούσε.
19: Πριν τον κ. Σαμαρά, ο κ. Παπανδρέου δεν μιλούσε με τους Τουρκούς.
18: Δεν είπε για συζήτηση, ούτε για διαπραγμάτευση. Για αντίδραση είπε.
19: Ναι.
18: Ότι είμαστε υποχωρητικοί, αυτό εννοούσε ο Σαμαράς.
19: Και τι να κάνουμε, πολεμό.
18: Δεν νομίζω να εννοούσε ούτε αυτό.
19: Γιατί δεν μας το εξηγεί και ο κύριος Σαμαράς, δηλαδή. Γιατί όταν ήταν πρωθυπουργός, όταν είμαι αντιπολίτευση ή όταν είμαι.
18: Καλά, αυτό είναι, το ξέρουμε, ναι.
19: Όταν είμαι.
18: Είσαι ο καλύτερος.
19: Πρώτα είμαι ο καλύτερος. Ναι. Όταν είμαι, ξέρεις, να θέλω να χτυπήσω το τι γίνεται στην κάθε κυβέρνηση, εύκολα δεν χτυπάω την κάθε κυβέρνηση. Εγώ συνεχίζω και χτυπάω την κάθε κυβέρνηση, γιατί είναι δουλειά μου τέτοια. Στα λάθη που κάνει. Δεν τη χτυπάω την κυβέρνηση, δεν με διαφέρει να τη βαρέσω. Δεν είμαι ούτε ο Δημητριάδης ούτε ο Μαρινάκης.
18: Ναι.
19: Έτσι, δεν θέλω να παίξω ξύλο. Αλλά βρίσκω τα λάθη και τα ανακοινώνω και τα λέω και τα επισημαίνω. Γιατί είναι δουλειά μου. Ο πολιτικός, ο πρώην πρωθυπουργός, θα πρέπει να μας πει: ξέρετε κάτι, δεν τα κάνει καλά ο Μητσοτάκης, διότι εγώ όταν ήμουν τα έκανα έτσι.
18: Ναι. Ή πρέπει να γίνει αυτό, παράδειγμα, κάτι συγκεκριμένο.
19: Πρέπει να γίνει αυτό, το λέω κι εγώ. Αυτός που έχει κάνει σε αυτή τη θέση πρέπει να βγάλει και να πει: εγώ όταν ήμουν έκανα αυτό. Γιατί αυτό ήταν το σωστό.
18: Αυτό δεν είναι απόλυτα. Δεν είναι απόλυτα, μπορεί να μην είναι απόλυτα σωστό, γιατί οι συνθήκες που έχει κυβερνήσει ο καθένας, ο κάθε πρώην πρωθυπουργός, μπορεί να είναι διαφορετικές. Δηλαδή είναι διαφορετικές τα ελληνοτουρκικά θέματα το 2005 επί Καραμαλή,
19: ναι,
18: και διαφορετικά το 2015 επί Τσίπρα και διαφορετικά το 2025 επί Μητσοτάκη. Δηλαδή μπορεί να αντιμετωπίσουν διαφορετικές συνθήκες.
19: Για πες μου τι διαφορετικό βλέπεις, εκτός ότι μη υπήρξε μία φορά που λεγόταν Ανδρέας Παπανδρέου ή Αλέξης Τσίπρας, δεν θυμάμαι πότε λεγόταν τότε. Ανδρέας Παπανδρέου δεν ήταν, που είπε βουλιάχτε το και έφυγε.
18: Παπανδρέου.
19: Α, δεν ήταν ο Τσίπρας τότε.
18: Ο Παπανδρέου.
19: Α, εντάξει.
18: Ο Τσίπρας τότε ήταν στο σχολείο και τον είχε απλά ως είδωλο τον Παπανδρέου.
19: Ναι, αλλά ήταν διοικητής του 15 μελούς. Λοιπόν, που είπε για πες μου τι έχει αλλάξει. Οι Τούρκοι προκαλούν, εμείς με καλά έτσι χαμόγελα και τα λοιπά λέμε ναι μεν αλλά το διεθνές δίκαιο. Το οποίο ναι. Διεθνές δίκαιο δεν το στηρίζουμε βέβαια με το Μαδούρο, γιατί δεν γνωρίσαμε, δεν οφείλαμε να γνωρίζουμε. Άλλο το διεθνές δίκαιο.
18: Okay, ναι.
19: Εμείς τι λέμε έχει, ότι έχουμε συμφωνίες. Okay. Εμείς τι λέμε ότι ξέρετε κάτι, μη μας ξαναπειράξετε γιατί θα σας κάνουμε ντά. Διότι έχουμε πολύ καλό στρατό, γιατί εμείς αγοράζουμε ραφάλ, γιατί αγοράζουμε φρεγάτες. Βεβαίως όλα αυτά τα κάνουμε. Α, τι έχει αλλάξει. Οι Τούρκοι προκαλούν.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
20: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
21: Με τον έξυπνο τρόπο.
18: Τουρκούς και πολλά. Ναι, ναι,
19: εκεί στηρίζονται.
18: Ναι, και στηρίζονται εκεί. Αυτό θα να πω. Δεν λέω ότι έρχονται και περνάνε. Στηρίζονται πολύ σε Τούρκους τουρίστες οι οποίοι περνάνε.
19: Και για αυτούς λοιπόν που φωνάζουν και λένε οι Τούρκοι, οι Τούρκοι. Ναι, τι έχει γίνει. Έχουμε χάσει τη Μυτιλήνη και δεν το ξέρω. Έχουμε χάσει τη Χίο και δεν το ξέρω. Όλα αυτά τα χρόνια που εμείς λέμε ότι οι Τούρκοι μπροστά και εμείς πίσω. Ακολουθούμε. Έχει αλλάξει κάτι, έχουν αλλάξει τα σύνορα και δεν το ξέρω. Εκεί ό,τι είχαμε έχουμε, ό,τι είχαν έχουν. Άρα λοιπόν αυτή η τακτική, δεν ξέρω γιατί κατηγορούν κάποιους ότι δεν είναι η σωστή. Και μάλιστα αυτοί που ακολούθησαν την ίδια τακτική όταν αυτοί διοικούσαν.
18: Επιστρέφουμε στις εφημερίδες για να προλάβουμε. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα, κινούμενη Άμμος, πως ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Μαξίμου, προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές, οι σχεδιασμοί. Πασόκ, ο μονόδρομος, το στοίχημα, η Δελφίνη, ο διμέτωπος. Ελλάς, οι εντυπώσεις, ο κρυφός.

0: δεν είμαι μόνο εγώ, είσαι και εσύ, που και που. Λοιπόν, γιατί όντως ο Πάνος είναι πολύ πιο θεσμικός, συστημικός και προσεκτικός περισσότερο από μένα. Λοιπόν, νόμος Χατρούγκαλου.
1: Ναι.
0: Πανηγύρια προεκλογικά. Με ένα νόμο, όπως το έλεγε ο Αλέξης πριν βγει.
1: Ένα νόμο και ένα άρθρο. Δεν είχε χρησιμοποιήσει βέβαια ο Μητσοτάκης αυτή την έκφραση, ναι, αλλά το νόημα ήταν το ίδιο. Θα τον καταργήσουμε.
0: Ναι. Στα 7 χρόνια τον έχει στο μισό και θα πάμε, λέει, με του χρόνου και θα τον ολοκληρώσουμε στην άλλη τετραετία. Ναι. Δηλαδή, και αν, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν έχει άλλη τετραετία, αυτό που πριν 7 χρόνια.
1: Εσείς θέτε που δεν με ψηφίσατε για να καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλου. Ας με ψηφίσατε για να τον καταργήσω.
0: Αυτό.
1: Πολύ απλό. Δεν μπορώ να καταλάβω που. Αυτό ήταν πολύ απλό το ερώτημα.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό? Ότι όταν ένας βουλευτής δεν έβγαινε ξανά, έπαιρνε αποζημίωση που δεν βγήκε. Ναι. Θυμάσαι? Είχε γίνει ένα νόμος και ένας βουλευτής που δεύτερη τετραετία έβαζε, δεν έβγαινε, έπαιρνε αποζημίωση. Ναι. Δηλαδή τον πληρώναμε επειδή δεν ήταν καλός και δεν τον ψηφίζανε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έτσι είναι. Εγώ το πρόγραμμα που έκανα.
1: Δηλαδή είτε ήταν καλός είτε ήταν κακός, εμείς τον πληρώναμε πάντα.
0: Ναι, εγώ το πρόγραμμα που έκανα, κύριε κύριε, λέει ο Πρωθυπουργός, ήταν για 12 χρόνια.
1: Για 12 χρόνια. Μεγάλη ισοδοξία.
0: Στα 12 χρόνια.
1: Να φτιάξεις πρόγραμμα κυβερνητικό 12 ετών.
0: Στα 12 χρόνια το νόμο Κατρούγκαλου που πριν 7 χρόνια είπα με ένα νόμο και ένα άρθρο. Στα 12 χρόνια θα τον έχω καταργήσει. Ήδη έχω καταργήσει το μισό. Μάλιστα. Τώρα, κάθε φορά θα φέρω ένα νομοσχέδιο που θα αλλάζω λίγο την κατάσταση. Θα βγαίνει αντισυνταγματικό το νομοσχέδιο. Θα το ξαναλάζω εγώ το νομοσχέδιο. Και προσέχετε, μην με ψηφίσετε. Γιατί αν βγει κανένα άλλο και δεν φέρει το νομοσχέδιο, θα ισχύει ο νόμος Κατρούγκαλου.
1: Εφημερίδα απογευματινή, απονομή σύνταξης ένα μήνα, επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση, ενοποίηση της κύριας και της επικουρικής από το 2027, ενσωματώνονται σταδιακά στο σύστημα και τα παλαιά ένσημα της δεκαετίας του 2000 και πίσω. Και από κάτω λέει βιτριολικά σχόλια για τον νέο Τσίπρα. Κύριος Μητσοτάκης στο ΕΑΜ το άφησε για τον Πολάκη. Σακελαρίδης χωρίς ιδεολογική ραχοκοκαλιά. Καρανίκας έκανε reunion αντί για rebranding και Σκουρλέτης πατάει στα συντρίμμια της αριστεράς.
0: Συγγνώμη κύριε Πάνο.
1: Ναι, άμα σχολιάζεις όμως το κάθε πρωτοσέλιδο δεν κάνουμε δουλειά, δεν φταίνει ο χρόνος.
0: Δεν πειράζει.
1: Πάμε.
0: Τρεις ώρες έχουμε.
1: Πάμε, ναι.
0: Λοιπόν, συγγνώμη. Τι είπε πατάει στα συντρίμμια?
1: Πατάει στα συντρίμμια της αριστεράς.
0: Ωραία.
1: Ο Σκουρλέτης το είπε αυτό.
0: Ναι, το θυμάμαι πολύ καλά. Λοιπόν, τα συντρίμμια της αριστεράς ποιος τα έφερε? Ποιος διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ? Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας έφερε το κασελάκι.
1: Δεν το διέλυσε.
0: Ποιος το διέλυσε?
1: Ο Τσίπρας παρατήθηκε.
0: Όταν έφερε το κασελάκι, όταν έγινε αυτό, όταν στήριξε το κασελάκι, όταν διαφώνησε με το κασελάκι, όταν άρχισε να διαφωνεί με όλοι και παρατήθηκε.
1: Ο Τσίπρας είχε παρατηθεί.
0: Ναι, καλά, ναι. Και παρατήθηκε με όλες αυτές τις κινήσεις. Ποιος έφερε τα συντρίμια του ΣΥΡΙΖΑ? Ο Τσίπρας. Ποιος ανέβασε το ΣΥΡΙΖΑ? Ο Τσίπρας. Αυτά τα συντρίμια που έκανε ο ίδιος, ποιος θα τα πατήσει, κάποιος άλλος? Εγώ τα έκανα. Εσείς θα μου τα πατήσετε. Βεβαίως, του Θεμιστοκλέως.
1: Ναι.
0: Είχε και τους γύρω-γύρω φιλαράκια του. Τους πρωθυπουργούς του. Τους είχε γύρω-γύρω που τον βοήθησαν πάρα πολύ ο καθένας με το στυλ του. Και αν δεν με πιστεύετε, διαβάστε το βιβλίο του να δείτε πόσο φταίνει η Μούτση, τα υπουργοί του.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών, νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα, επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων, κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα, εμπόδια στην πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου σε δικηγόρους και οργανώσεις, απέλαση σε κόμβους επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ρυθμίσεις μη συμφωνές με το νέο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, βλέπουν οι οργανώσεις. Πάμε στον ρίζο σπάστη. Το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πίσω από τα φώτα της σύγκρουσης με το Ιράν και των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, το Ισραήλ προχωράει ακάθεκτα τα σχέδια επέκτασης της κατοχής με τις πλάτες των ΗΠΑ και των άλλων ευρωατλαντικών. Περνάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Τα 7 SOS για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, μείωση έως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Έχεις φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι?
0: Όχι, μου κάτι γλάστρες.
1: Σκέφτεσαι να βάλεις?
0: Σκέφτομαι να πετάξω τις γλάστρες και να βάλω φωτοβολταϊκά. Μήπως είναι και πιο όμορφα.
1: Ναι, καλά, δεν εξοικονομεί.

0: είναι τόσο χώρο να πετάξει τι γλάστρε για να βάλει φωτοβολταϊκά.
1: Έχω πολλέ γλάστρε. Έχω πολλέ γλάστρε. Όπω λέμε, έχω πολλά υπουργεία.
0: Ναι. Αυτό είναι το εκτόνομα.
1: Δεν είπα τίποτα.
0: Το εκτόνομα.
1: Με γλάστρε.
0: Ναι. Η εφημερίδα Μανιφέστο καταραίει σκευωρία Νοβάρτης νούμερο 2. ΠΚΕΠΕ ρωτήματα για Κοβέση και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποκαλυπτικό πόρισμα για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γελία έως μηδενική φερόμενη ζημία για πόρους που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις. Η Σοφία βούλτεψε από κάτω. Μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη αδιαφορήσαμε για τις επιθέσεις, τις ειρωνίες, τις ύβρις από τους δήθεν θεσμικούς που βρήκαν καταφύγιο στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη για να υπηρετήσουν τα ιδιωτελή πολιτικά του συμφέροντα. Εν τω μεταξύ, στην εφημερίδα αυτή, στο Μανιφέστο, κυρία Βούλτεψη, γράφει συνέχεια.
1: Ναι. Δημοσιογράφος.
0: Ναι, έχει συνέχεια άρθρο.
1: Ναι, να σε ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μου ξαναδιαβάσει λίγο το κεντρικό.
0: Ότι καταραίει σκευωρία Νοβάρτης νούμερο 2.
1: Η σκευωρία, δηλαδή.
0: Αποσιοποιητικά τελίτσες Νοβάρτης νούμερο 2.
1: Ο ΠΚΕΠΕ.
0: Ναι, αναφέρεται στον ΠΚΕΠΕ. Ναι.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, δεν υπάρχει ο ΠΚΕΠΕ.
0: Ναι, αυτό λέει. Στην ουσία αυτό λέει.
1: Ναι, υπάρχουν μόνο αυτοί οι πολίτες οι οποίοι κατάφεραν, μπήκαν στο Υπουργείο. Κοροϊδεύσαν Βορύδη, κοροϊδεύσαν Αυγενάκη, κοροϊδεύσαν υφυπουργούς, κοροϊδεύσαν προέδρους διορισμένους από αυτούς του ΠΚΕΠΕ.
0: Ναι.
1: Πετάχτηκαν μέχρι τις Βρυξέλλες, πήραν τα λεφτά, τα βάλαν στην τραπεζά τους και γύρισαν πίσω.
0: Ναι.
1: Αυτό καταλαβαίνετε, κατάλαβα καλά, δηλαδή αυτό λέει. Ότι δεν υπάρχει κανένας ο οποίος είπε τη λέξη να τα πάρει χεράτα.
0: Φαντάζομαι, ναι, κάτι τέτοιο.
1: Κανένας.
0: Θα υπονοεί κάτι τέτοιο, ναι.
1: Άρα δεν υπάρχει κανένας ο οποίος δεν θυμάται ποτέ κέρδισε τον Τζόκερ.
0: Ναι.
1: Κανένας.
0: Και το είπαμε και χθες.
1: Δεν θυμάται κανένας ότι αποκάλυψε ότι δεν είναι ο Φραπές και είναι ο Τζιτζής.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
5: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
8: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο. Άλλαξες μηχανή.
7: Άλλαξα συνεργείο.
8: Καιρός ήταν. Πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
7: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου. Μέσωσες, φίλε.
8: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
10: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240 27270.
11: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
12: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
13: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
14: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
15: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
16: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Η ώρα είναι 8.
17: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
18: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέντεν Sports. Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον 32χρονο Γερμανό επιθετικό της Μπέρμιχαμ, Μάρβιν Ντούξ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Στις 4 ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ΑΕΚ για την επόμενη σεζόν, όπως ανακοίνωσε η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ. Στην Ολλανδία θα πραγματοποιήσει και φέτος το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας ο ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων στο Europa League. Ο δικέφαλος του Βορρά θα αναχωρήσει για τη χώρα της Τουλίπας στις 29 Ιουνίου. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπόθεση του Ουνάι Λόπεθ για τον Ολυμπιακό. Προς αποχώρηση από τους Ερυθρόλευκους η Ταρέμι, Κλέιτον και Νασιμέντο. Στην ομάδα του Πειραιά θέλει να συνεχίσει να αγωνίζει τον Ντάνιελ Ποντένσε σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο Πάμπλο Ολιβέιρα. Το προσκήνιο για τον Άρη παραμένει ο Έλληνας χαφ του Παναθηναϊκού Μανώλης Σιώπης στα μυαλά των κίτρινων, στο μυαλό των κίτρινων και η επιστροφή του Ντανιέλ Μαντσίνη. Τις πρώτες του μεταγραφές αναμένεται να ολοκληρώσει ο Όφη. Η κριτική είναι κοντά στην απόκτηση του Χρήστου Σιέλη και Ανδρέα Μπουχαλάκη, οι οποίοι μένουν ελεύθεροι από τον Πανετολικό. Ο πρώην διεθνής χαφ Ηρακλής Στολτίδης ανέλαβε το πόστο του team manager του Ηρακλή. Στις 5 και 4 του αντί για τις 5 θα ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός της Greek Basket League μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Με πρωταγωνίστρια τη Φωτεινή Τριχάνα πετυχαίνει 5 γκολ στα τελευταία 6 λεπτά. Ο Ολυμπιακός επικράτεια της Βουλιαγμένης στα πέναλτι 4-2 και με συνολικό σκορ 15-13 έκανε το 1-0 στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Η αγγλική ομάδα επικράτησε 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο. Σκόρερ ήταν ο Ζαν Φιλίπ Ματέτα. Συμφώνησε με τη Μόντσα ο Έλληνας στόπερ Αλέξης Καλογερόπουλος σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Σε αδιέξοδο βρίσκεται η Σεβίλη έπειτα από την αρνητική τροπή που πήρε η υπόθεση πώλησης του συλλόγου στο επενδυτικό σχήμα που συνδέεται με τον Σέρχιο Ράμος σύμφωνα με τη Μάρκα. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Άντωνι Γκόρντον από την Νιούκαστ βρίσκεται η Μπαρτσελώνα σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: 943 Ντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Καλημέρα σας και πάλι. Καλημέρα σας. Είμαστε εδώ με την εκπομπή μας. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Ο Αργύρης Οτινόπουλος από Τρίτη θα είναι πάλι μαζί σας. Τώρα προς το παρόν είναι ο κύριος Πουρναράς εδώ.
1: Και ο κύριος Γεωργιάδης σε μία guest εμφάνιση.
0: Σε μία guest εμφάνιση, κάτι σαν τον Εμίλιο Χιλάκη, ας
1: πούμε. Αυτό, ναι.
0: Την αρχή.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά μένω πίσω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στο
1: σχολείο. Τα λέγανε λίγο με την κυρία του Μασάτου, η οποία μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής και θεωρώ τρομερή ηθοποιό. Τα λέγανε λίγο διαβαστά συλλαβιστά, μου φαινόταν.
0: Για να μπορέσει να φανεί μετά η διαφορά, αυτός που θα τα έλεγε, ξέρεις, όπως τα είπε.
1: Ναι.
0: Όπως τα είπε.
1: Λοιπόν, ο Πάμφωτο, καλημέρα στο Σάκη, καλημέρα στον Μιχάλη, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον Πάμφωτο. Πάμφωτο, να διαβάσω το μήνυμα. Καλημέρα στη Διαρχία της Ενημέρωσης. Ιστορικά, η επιβολή ολοκληρωτικών μεθόδων κατά της κοινωνίας από Χίτλερ, Μουσολίνι, Στάλιν, Ευρέν, Πολ Πότ, Φράνκο κλπ. Βασίστηκε σε ένα πολιτικό σύστημα ομίχλης και ρευστοποιήσεων του ατόμου. Ας ελπίσουμε ότι η δημοκρατία μας θα αντέξει, αν και ο λαός πρέπει να εμποδίσει κάτι ανάλογο.
0: Πριν πάμε στο σημαντικό, την ερμηνεία σου,
1: ναι.
0: Να πάμε στον κύριο Πολάκη.
1: Τι είπε ο κύριος Πολάκης, ο οποίος είναι ανεξάρτητος βουλευτής ο κύριος Πολάκης.
0: Δεν είπε τίποτα.
1: Η κυρία κύριο Βασίλη τον απεκάλεσε αυθόρμητα στη Βουλή, το είδες αυτό. Ήταν προεδρεύουν, στην Βουλή ήταν πρόεδρος η κυρία Γιώργο Βασίλη και έδωσε το λόγο στον κύριο Πολάκη. Ήθελε να μιλήσει ο άνθρωπος και λέει να μιλήσει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά το μάτι του το πήρε πίσω, της βγήκε αυθόρμητα και λέει ο ανεξάρτητος βουλευτής.
0: Ναι.
1: Και όταν ανέβηκε στο βήμα ο κύριος Πολάκης, λέει ότι από χθες, από σήμερα, από χθες ήταν χθες. Μιλάμε δηλαδή μετά την δημιουργία της Ελλάς, ότι είμαι και επίσημα, λέει, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήμουν ποτέ, λέει, ανεξάρτητος.
0: Καμία θέση, λέει, του Φάμελου για το νέο κόμμα Τσίπρα. Τι έγινε, έπαψε να
1: καμία θέση του Φάμελου.
0: Καμία θέση. Δεν έχει τοποθετηθεί για το νέο κόμμα Τσίπρα, ο κ. Φάμελου. Λέει ο κ. Πολάκης.
1: Καλά, γιατί υποχρεωτικό ήταν.
0: Όλα τα κόμματα τοποθετήθηκαν για το νέο κόμμα.
1: Άμα δεν ερωτηθεί, πώς να τοποθετηθεί, να κάνει μια ανάρτηση στο Facebook, δηλαδή.
0: Δεν ερωτήθηκε, θες να πει.
1: Υπήρξε κάποια συνέντευξη χθες του κ. Φάμελου.
0: Εγώ λέω ότι όλοι βγήκαν να πούν κάτι. Όλοι βγήκαν να πούν κάτι. Ο κ. Φάμελου δεν είπε τίποτα.
1: Μα και αυτό είπε κάτι.
0: Ναι.
1: Με το να μην πεις τίποτα, είναι άποψη και αυτό.
0: Εγώ λέω λοιπόν τι είπε ο κ. Πολάκης. Σταμάτησαν να ασκούν καθήκοντα. Αυτό είπε ο κ. Πολάκης. Όπως και χτες ήταν τηλεοπτικό πάνελ και ρώτησε ο συνάδελφος δημοσιογράφος τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τον κ. Ζαχαριάδη.
0: Τον εκπρόσωπο ήταν εκεί. Και του λέει κάποιος...
1: Α, όχι εκπρόσωπο τύπου.
0: Όχι εκπρόσωπο τύπου.
1: Ναι.
0: Και του λέει, τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Και του λέει, θα είναι η νέα αρχή, η νέα εκπρόσωπος τύπου σας, έτσι. Και λέω εγώ τώρα, αφού ένας είναι του ΣΥΡΙΖΑ, η άλλη είναι άλλο κόμμα. Πώς θα είναι εκπρόσωπο. Το διορθώσανε βέβαια.
1: Ναι.
0: Για τα μάτια του κόσμου.
1: Λοιπόν, κοίτα αυτό τώρα.
0: Πάμε τώρα να μιλήσει, γιατί το έχουμε αφήσει κενό.
1: Ναι.
0: Και περιμένω όλο αυτιά, με αγωνία.
1: Την ερμηνεία μου.
0: Την ερμηνεία σου.
1: Πες εσύ λοιπόν. Σύντομα τι είπες, για να κάνω εγώ την αντιπαράθεση.
0: Λοιπόν,
1: για να μπούμε στο κλίμα ξανά.
0: Ο αντίπαλος του κύριου Τσίπρα αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Άντε και η κυρία Καριστιανού. Ο κύριος Ανδρουλάκης όμως αυτή τη στιγμή που είναι η αντιπολίτευση. Ναι. Αυτός είναι ο αντίπαλος του κύριου Τσίπρα. Άρα λοιπόν θέλει να διασπάσει την κεντροαριστερά και να πάρει τους περισσότερους ρίχνοντας τον Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Όπως αντίπαλος του Βελόπουλου είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αντίπαλος της κυρίας Κωνσταντοπούλου είναι ο κύριος Βελόπουλος. Γιατί συναγωνιζόταν ποιος θα ανέβει λίγο πιο ψηλά από τους δύο.
1: Ναι.
0: Άρα αυτή λοιπόν είναι η λογική η δική μου, ότι ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή έχει αντίπαλο τον Ανδρουλάκη και θέλει να πάρει την αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Εσύ ωραία. Εγώ
1: διαφωνώ σε αυτό. Γιατί.
0: Όλος αυτιά.
1: Γιατί.
0: Όχι Γιώργος αυτιάς, όλος αυτιά είμαι.
1: Αντίπαλος, κατ' εμέ, δεν μπορεί να είναι αυτός από τον οποίο θέλεις να πάρεις ψήφους. Ο αντίπαλος στην πολιτική είναι ιδεολογικός αντίπαλος. Ιδεολογικός αντίπαλος είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον.
0: Δεν είναι στην κουλτούρα μας το Πασόκ. Είπε εκπρόσωπος τύπου.
1: Okay.
0: Καθαρά. Δεν είναι στην κουλτούρα. Δεν είμαστε
1: και δεύτερον,
0: είναι, είμαστε
1: και
0: άλλο.
1: Και δεύτερον, το Πασόκ είχε πολλά χρόνια μπροστά του για να γίνει κυρίαρχο στο παιχνίδι και να έχει πολύ ψηλά ποσοστά και να μην τίθεται κανένα θέμα αμφισβήτησης από κανέναν Τσίπρα που να θέλει να ξανάρθει και να το παίξει ότι θα σώσει ξανά τον Σωτήρας και να σώσει τον κόσμο. Τώρα, αν είχε 17, 18, 20% το Πασόκ, ο Τσίπρας δεν θα είχε κανένα χώρο και λόγο να επιστρέψει.
0: Ό,τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης, λες τώρα.
1: Εντάξει.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων, αυτό είπε. Ότι είναι, ο Τσίπρας κατεβαίνει διότι δεν μπορεί ο Ανδρουλάκης.
1: Αυτή είναι η ερμηνεία.
0: Αυτό είναι. Ναι. Την ερμηνεία δεν είσαι εσύ.
1: Ναι.
0: Άρα
1: εντάξει,
0: λοιπόν.
1: Έτυχε και την έδωσε και ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Εντάξει, συμφωνείτε. Εγώ δεν είπα κάτι. Είπα αυτό ακριβώς είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Ο Τσίπρας κατεβαίνει γιατί λείπει ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όμως τι και θέλει ο κύριος Τσίπρας. Να βγει πρώτος όπως είπε, να πάρει αυτοδυναμία όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου. Πάνελ το είπε. Τι θέλουμε αυτοδυναμία και στηριζόμαστε μόνο στις δυνάμεις μας και δεν είμαστε στην ίδια κουλτούρα με το Πασόκ. Αυτό ακριβώς είπε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτοδυναμία το βλέπει κανένας. Όχι.
1: Όχι.
0: Ούτε για την Νέα Δημοκρατία δεν βλέπουμε αυτοδυναμία. Τι θέλει λοιπόν, να βγει δεύτερος, αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ποιος είναι ο αντιπαλός του, ο Ανδρουλάκης. Άρα ποιον χτυπάμε, τον Ανδρουλάκη. Τον αντίπαλο. Που θέλουμε να τον περάσουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό, απλά.
1: Ωραία. Να στο φτάσω αντίθετα.
0: Άντε πάλι.
1: Το 2019, όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ ο κυρίαρχος, δεύτερο κόμμα, και ήταν το ΠΑΣΟΚ τρίτο, και έλεγε ο Εύγενο Τσίπρας και έκανε άπλωνε χέρι για συμπαράταξη και καλούσε το ΠΑΣΟΚ να τα βρουν να πάνε μαζί. Το ΠΑΣΟΚ γιατί έλεγε τότε όχι. Γιατί ήθελε να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ και να πάρει τη θέση του. Άρα τότε γιατί δεν έλεγε το ίδιο για το ΠΑΣΟΚ.
0: Το ίδιο έλεγα.
1: Άρα, ναι.
0: Το ίδιο έλεγα. Απλά να σε εξηγήσουμε απλά τι γίνεται. Το ίδιο έλεγα και τότε. Δεν άλλαξαμε τότε σε κάτι. Η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά. Διότι μπορεί να γελάμε, αλλά ο Πρωθυπουργός που όταν είπε Βαβέλ, είχε δίκιο.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας βγήκε, κατεβαίνει να διασπάσει την κεντροαριστερά, να τελειώσει το Πασόκ και να γίνει αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Προσδοκώντας να γίνει Πρωθυπουργός.
1: Είναι κάτι που
0: αργότερα.
1: Γίνεται όμως αυτό.
0: Ναι, προσδοκώντας να γίνει Πρωθυπουργός αργότερα.
1: Ναι.
0: Πρωτοκόντας αυτό. Αλλά προς το παρόν. Βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία να είναι μακράν προς
1: στην πολιτική, αυτό που θα να σου πω. Είναι κάτι το οποίο δεν δεν θα πω αν μου αρέσει, δεν μου αρέσει, αν συμφωνώ, δεν συμφωνώ. Είναι κάτι που είναι πολιτικά θεμητό. Δηλαδή για να κυριαρχήσει ένα χώρο πρέπει να μειωθούν οι αντίπαλοι που ανήκουν στον ίδιο ιδεολογικό χώρο. Είναι θεμητό αυτό το πράγμα.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν δεν διαφωνούμε τελικά. Να το πάμε. Δεν διαφωνούμε ότι ο αντίπαλος του κυρίου Τσίπρα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Και μετέπειτα κυρίως ο κύριος, για να είναι ο κύριος Μητσοτάκης είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά για να καταλήξει να είναι η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει πρώτα να νικήσει στον ημιτελικό τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Άρα λοιπόν.
1: Κατάλαβες. Εγώ κοιτάω τον τελικό στόχο. Εσύ μου λέει για τον ημιτελικό.
0: Ο τελικός στόχος μιλάς τώρα σε 8 χρόνια. Προς το παρόν.
1: Όποτε είναι.
0: Προς το παρόν λοιπόν.
1: Παίζει τώρα, είναι τώρα στα νοκάου, στον ημιτελικό. Στον ημιτελικό πρέπει να νικήσει τον Ανδρουλάκη.
0: Ωραία. Προς το παρόν λοιπόν. Βοηθάμε την Νέα Δημοκρατία να βγει πρώτη για να την έχουμε αντίπαλο αργότερα. Μετά από 5 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Προς το παρόν όμως θέλουμε να βοηθήσουμε την Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτη για να ρίξουμε το Πασόκ και να, όσο μπορούμε για να βγούμε εμείς δεύτεροι.
1: Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε τις εφημερίδες. Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης εγκρίθηκαν 19,9 εκατομμύρια ευρώ. Για την διάνοιξη της Πόντου αρχίζουν οι διαδικασίες δημοπράτησης για το μεγάλο έργο στην Καλαμαριά. Πάμε στην εφημερίδα Contra News. Απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. 16,1 καλπάζει ο Αλέξης, 8,6 βυθίζεται το Πασόκ. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Εφημερίδα Ο Λόγος, νέα δεδομένα στην πολιτική σκακέρα. Τρεις μονάδες πάνω η Νέα Δημοκρατία στο 29,1, στο 16,1 ο Τσίπρας, στο 13,1 η Καριστιανού, μονοψήφιο το Πασόκ εκτός ο ΣΥΡΙΖΑ. Και σενάριο αποκλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μέσω μνημονίου κατανόησης. Η εφημερίδα Εστία, στην Ισπανία οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού όταν η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, προουδενός οροδή και πρώην Πρωθυπουργοί ζητούν εκλογές. Καθάρσιος, αναπόφευκτες οι συγκρίσεις. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, έλεγχος του νου και καύσωνας στην Ευρώπη με 5G και HARP. Η εφημερίδα Political, φρούριο της Δύσης και κόμβος ισχύως Αλεξανδρούπολη στο επίκεντρο του νέου γεωπολιτικού χάρτη. Πώς μετατρέπεται σε ενεργειακό και στρατιωτικό οχυρό για Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Μας τα χαλάει τώρα. Δεν είχαμε τον κόμβο το συγκρό. Εμείς παίζαμε τα σποτάκια κόμβος και κόμβος και μας λέει τώρα ενεργειακό και στρατιωτικό οχυρό. Δεν είναι ενεργειακό κόμβο. Εμείς έτσι το έχουμε, το μπραντ το έχουμε φτιάξει εμείς ως ενεργειακό κόμβο.
0: Εμείς το φτιάξαμε.
1: Εμείς το πήραμε, το πήραμε.
0: Το πήραμε από το στόμα του Πρωθυπουργού και των αντίστοιχων υπουργών.
1: Το πήραμε από το στόμα του Πρωθυπουργού κόμβο και εμείς το εξελίξαμε όμως. Δηλαδή το εξειδικεύσαμε.
0: Το εξελίξαμε. Πού να μπορέσουμε να εξελίξουμε εμείς τώρα σε σχέση.
1: Είχαμε εδώ τα σποτάκια, παίζαμε εδώ από τις παλιές ελληνικές ταινίες. Είναι κόμβο.
0: Ό,τι μπορούσαμε.
1: Τώρα με το οχυρό, άντε να βρούμε τώρα για οχυρό.
0: Σιγά και δεν βρούμε. Εύκολο είναι. Σε μια παλιά ταινία western είναι ο γύρω-γύρω αλλά έχει πολλά τέτοια.
1: Η εφημερίδα Δημοκρατία κλειδί στην άμυνα των νησιών η Εθνοφυλακή. Πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ. Αυτά.

0: Ολοκληρώσαμε με τα πρωτοσέλιδα, με τις εφημερίδες.
1: Ωραία, το είδαμε τα μαντέλακια και παίρνοντας την τελευταία εφημερίδα, η οποία το πρωτοσέλιδο το πάω λίγο μεγαλύτερα εγώ και λέω Τσίπρας. Τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ. Χτυπάμε Βαρουφάκη.
0: Δεν αναφέρεται.
1: Χτυπάμε Κωνσταντοπούλου. Αλλά βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, χτυπάμε Κωνσταντοπούλου. Πάνω απ' όλα χτυπάμε Ανδρουλάκη.
0: Για να, για
1: να μπορέσουμε να βγούμε τώρα δεύτεροι και μετά όταν θα γίνουμε πρωθυπουργοί να ασχοληθούμε με την πολιτική. Mm. Γιατί όταν ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μας έλειπε η πολιτική. Άρα εμέσως πλην σαφέστατα είπε ότι οι 300 βουλευτές που είναι εκεί μέσα δεν ασκούν πολιτική. Κάτι το οποίο συμφωνώ με τον κύριο Τσίπρα. Το είπα και προηγουμένως ότι τι θέλει κάνει τους υπουργούς. Τους βουλευτές άστο καλύτερα. Τους θέλει να ψηφίσουν χωρίς να ξέρουν. Αν είναι και όχι μόνο ότι ψήφισαν, αν ψήφισαν καταρχάς.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, αντίπαλος, επιμένω, του κυρίου Τσίπρα αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Okay. Εγώ θα συνεχίσω να διαφωνώ πάντως.
1: Εσύ πας τώρα ότι πρέπει να περάσουμε στον ημιτελικό και στον ημιτελικό έχουμε αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Για να φτάσουμε στον τελικό και να έχουμε άλλο αντίπαλο.
0: Περίμενε.
1: Άρα αφού όταν στον ημιτελικό έχουμε αντίπαλο, ποιος είναι αντίπαλο στον ημιτελικό?
0: Όταν ξεκίνησε η χρονιά σήμερα για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, είχε τεθεί ο στόχος ότι πρέπει να θέλουμε να πάρουμε την Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Ο στόχος δηλαδή ήταν η Ευρωλίγκα.
1: Μάλιστα.
0: Το ότι για να φτάσεις στην Ευρωλίγκα έπρεπε να περάσεις, να πάρεις πλεονέκτημα έδρα στην κανονική διάρκεια, να πας στο play-off, να περάσεις την Μονακό, να πας Final Four, να περάσεις τον ημιτελικό, ήταν μικρή αντίπαλη. Ο Ολυμπιακός όμως έβλεπε ως το μεγάλο στόχο την Ευρωλίγα. Ο αντίπαλος είναι ο Τσίπρας για τον. Ο Μητσοτάκης για τον Τσίπρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Ανδρουλάκης είναι.
1: Μικρός αντίπαλος.
0: Ο Πασόκ είναι αυτός που θέλει να περάσει τώρα.
1: Άρα,
0: είναι ο μικρός αντίπαλος. Είναι ο μικρός αντίπαλος για επίτευξη για τον στόχο.
1: Ο μικρός αντίπαλος. Ναι. Ο κ. Ανδρουλάκης είναι μικρός αντίπαλος. Μάλιστα.
0: Ο μικρός αντίπαλος σαν στόχο του κ. Τσίπρα, το λέω έτσι.
1: Όχι, μικρός αντίπαλος έτσι κι αλλιώς το λέει ο κ. Γερουλάνο. Το λέει κ. Διαμετωπούλη. Δεν το λέω εγώ ότι είναι μικρός αντίπαλος. Αλλά. Όταν παίζεις για να κλείσουμε εδώ με αυτό και να το συνεχίσουμε μετά, αν θες,
0: ναι,
1: με τη Φενέρ στον ημιτελικό,
0: ναι,
1: ποιον έχεις αντίπαλο?
0: Τη Φενέρ.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή για τον ημιτελικό, όπως το λες εσύ, ποιον έχει αντίπαλο?
0: Το Πασόκ.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή εμείς θέλουμε να μπορέσουμε να διασπάσουμε και να κατεβάσουμε το Πασόκ. Δεν μας πειράζει που θα περάσει η Ρεάλ.
0: Ναι, με τη διαφορά
1: δεν
0: όμως.
1: Μας πειράζει που θα περάσει
0: με
1: η Ρεάλ.
0: Τη διαφορά όμως ότι αν κερδίσει τη Φενέρ, που είναι αυτός ο τωρινός στόχος, και χάσει τον τελικό,
1: ναι,
0: η χρονιά είναι αποτυχημένη.
1: Επειδή ο τελικός όμως θα είναι σε 5 χρόνια, άστο καλύτερα, δηλαδή θέλουμε τη Ρεάλ να βγαίνει επί 5 χρόνια συνέχεια,
0: ναι,
1: για να πάμε μετά από 5 χρόνια εμείς να δούμε, μάλιστα, αν μπορούμε να περάσουμε, να το πάρουμε εμείς.
0: Εντάξει, τότε έχει θέση τον ορίζοντα του.
1: Κλείνουμε λοιπόν και λέμε ότι τον τελικό της Euroliga τον κέρδισε, όπως πολύ καλά λέμε, το κληρονομικό,
0: κληρονομικό δίκαιο.
1: Η κληρονομική δημοκρατία με το τηλεοπτικό δίκαιο.
0: Α, τηλεοπτικό δίκαιο, ναι.
1: Η κληρονομική δημοκρατία Μπάρμπας, τηλεοπτικό δίκαιο Μαρινάκης.
0: Μάλιστα.
1: Την κούπα την κέρδισαν αυτοί.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, αλλά δεν έγινε τίποτα μεμπτό, εγώ το προβλέπω.
0: Προβλέψει ότι δεν θα γίνει.
1: Και ότι θα πάνε φυλακή.
0: Ναι.
1: Ό,τι και να λέει ο
0: καλά, δεν θα πάνε φυλακή.
1: Ό,τι και να λέει ο υπουργός. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο θέμα που ανοίξαμε από χτες, το οποίο έχει να κάνει με το νέο φόρο στα ακίνητα. Που απασχολεί κάτι εκατομμύρια ανθρώπους, κάτι εκατομμύρια Έλληνες. Γύρω στα 7 εκατομμύρια Έλληνες απασχολεί. Ο κύριος Κρανίδης που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Κρανίδη.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, αυτός ο νέος φόρος. Λένε από την τοπική αυτοδιοίκηση, χθες είχαμε τον αντιπρόεδρο της ΚΕΒΕ, ότι αντικαθιστά τους άλλους δύο, είναι περίπου τα ίδια, δεν αλλάζει κάτι. Οπότε μη διαμαρτυρόμαστε, δεν θα πληρώσει κάποιος κάτι παραπάνω για την ανάπτυξη, την τοπική ανάπτυξη.
2: Επειδή εδώ αυτοί οι φόροι, αυτά τα τέλη είναι μαθηματικά, έτσι εφαρμόζονται από συγκεκριμένους τρόπους υπολογισμού. Εάν πας και να καταλάβει ο κόσμος τι έχουμε εδώ, καταργείται το TAP, το γνωστό TAP,
1: ναι,
2: που πληρώνουμε όλοι από τους λογαριασμούς, και ο φόρος λεξοδοτούμενων χώρων, ο οποίος είναι ένας φόρος με βάση τετραγωνικά μέτρα, που ποικίλει ανάλογα τους δήμους, έτσι δεν είναι παντού ίδιος. Αντικαθιστείται λοιπόν το τέλος τοπικής ανάπτυξης, που είναι ένας φόρος που θα υπολογίζεται με βάση την τιμή ζώνης, την αντικειμενική τιμή, ένα συντελεστή, και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, επίσης πάλι με ένα συντελεστή, πάλι στην αντικειμενική τιμή. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αν τα υπολογίσεις αυτά, με τα σημερινά δεδομένα, τα δύο καινούργια αυτά τέλη, με τη μέγιστη τιμή, αν χρεωθούν, που θα χρεωθούν στη μέγιστη τιμή στους πρόσωπους του Δήμου, προκύπτει μεγαλύτερη επιβάρυνση σε σχέση με τους άλλους δύο. Με υπολογισμούς απλούς.
0: Είναι στην ουσία, κύριε Κρανίδη, αυτό είναι στην ουσία ένφια από το παράθυρο.
2: Είναι μια επιβάρυνση τύπου ένφια, γιατί πάνε να βάζει την αντικειμενική αίτηση. Δεν είναι τεράστια, τύπου ΕΤΑΚ. Αν θυμάστε το ΕΤΑΚ, εμείς είμαστε και. Νομίζω, το θυμάστε πριν από το ενημόνιο που είχαμε το ΕΤΑΚ.
1: Πώς δεν το θυμόμαστε, πολύ καλά.
2: Ένα τη χειλή, ενάμιση τη χειλή, κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
2: Εμείς λοιπόν λέμε το εξής, ως πομίδα και πάρα πολύ δική. Θα πρέπει να γίνουν αυτοί οι υπολογισμοί. Αυτός που βγάζει τον νόμο και το προτείνει πρέπει να έχει κάνει τους υπολογισμούς. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, έχουμε μάθει η πολιτεία να πετύχει κάτι και να μην κάνει τους υπολογισμούς οι ίδιοι. Δεν τους κάνω εγώ κι εσείς. Εμείς τους κάνουμε γιατί είμαστε ένας φορέας που είμαστε, μας αρέσει να είμαστε περιστατωμένοι. Σε όλα τα νομοσχέδια έχουμε πια πάρα πολλές προτάσεις μας έχουν περάσει γιατί είναι πολύ περιστατωμένοι. Εδώ λοιπόν τι λέμε εμείς. Να αντικαθιστούν τα δύο τέλη με τα καινούργια. No problem. Αλλά η επιβάρυνση να μην είναι μεγαλύτερη. Προδειγμένα. Άρα πρέπει, να σας πω τι πρέπει να γίνει. Να μειωθούν οι συντελεστές αυτών των δύο τελών. Να είναι μικρότεροι. Για να έρθει να μην είναι μεγαλύτερη επιβάρυνση από τη σημερινή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, γιατί είπαμε, εξαρτάται ένα Δήμο. Που έχει μεγαλύτερο φίχ, που έχει μεγαλύτερο τάπ. Είναι πάρα πολλές περιπτώσεις. Εγώ θα έχω και ένα άνθρωπο.
1: Καλά, θα είναι λέει και στη διακριτική ευκαιρία κάποιων Δήμων. Αν θέλουν, δεν το χρεώνουν καθόλου. Δεν θα υπάρξει, αλλά λέμε.
2: Θα το χρεώνουν στη χαμηλότερη τιμή. Κοιτάξτε, τώρα σας μιλάω και ο Δημοτικός Σύμβουλος. Δεδομένου θα πάει στην ψηλότερη τιμή. Γιατί έχουν και ανάγκη κοινή από έσοδα. Αλλά
1: καλά, δεν χρηματοδοτούνται έτσι κι αλλιώς, αυτό το γνωρίζουμε. Αλλά εντάξει, πάμε τώρα λοιπόν. Εμείς ζητάμε.
2: Το έσοδα πρέπει να είναι βιώσιμο. Δεν μπορεί συνέχεια. Και το άλλο, είναι και μια λογική από πίσω, μισό λεπτό. Δεν μπορεί να έχουμε 45 φόρους και τέλη στα κίνητα. 45 μπορώ να σου περιγράψω αν κάθεσαι και στην καρέκλα.
1: Όχι, θέλουμε άλλη μια εκπομπή, δεν φτάνει.
2: Ούτε μία δεν φτάνει. Λοιπόν, δεν μπορούμε να τα μειώσουμε αυτά τα 45, να τα κάνουμε 25, όχι 46-47. Είναι και μια λογική εδώ πέρα. Έχουμε βρει το ακίνητο και τους λογαριασμούς του ρεύματος να εισπράττει ο καθένας.
1: Τώρα που το είπατε, κύριε Κανίδη, λογαριασμό ρεύματος. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εγώ έχω στο όνομά μου που είμαι νοικιαστής σας.
2: Ναι.
1: Τελικά πώς θα το πληρώσω εγώ. Θα βάλουμε ένα λογιστή να μας κάνει πόσο είναι το ποσοστό, θα βγαίνει. Και το λογιστή ποιος θα το πληρώσει, εσείς που είσαι
2: και εγώ. Στην ουσία όλοι θεωρούν ότι είναι το συμφωνημένο ενίκιο μέσα και αυτά. Έτσι κάνουν περισσότερο, γιατί δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά 10 ευρώ, 5 ευρώ, 7 ευρώ, 18 ευρώ, 32 ευρώ.
1: Δηλαδή,
2: αυτά όμως θέλει το κράτος να τα λύνει. Δεν είναι δουλειά να τα λύνουν οι μισθωτές, ούτε οι ιδιοκτήτες.
1: Καλά, ούτε οι ιδιοκτήτες, ούτε οι νοικιαστές. Αλλά τελικά τι θα γίνει, θα πλακωνόμαστε στο ξύλο πιανού, είναι αυτό το κοινό σχόλιο. Εγώ μένω. Συγγνώμη, κύριε Κρανίδη, εγώ μένω σε αυτό το σπίτι και δίνω 100 ευρώ το μήνα. Χριστέ μου και Παναγία μου, ούτε 500 χρόνια πριν δεν είχα τέτοια 100 ευρώ το μήνα, ούτε. Κάτω από τη γη δεν υπάρχει. Λοιπόν, για να μπορούμε. 100 ευρώ το μήνα. Εγώ μένω και δίνω. Βγαίνει ο καινούργιος νόμος. Έτσι, μπαίνει στο ρεύμα λοιπόν αυτός ο φόρος.
2: Και είναι το μήνα 10 ευρώ.
1: Και είναι το μήνα 10 ευρώ. Δηλαδή, τι θα μου πείτε εσείς, θα σου κάνω εγώ 90 το ενίκιο γιατί χρεώνεις εσύ τα 10 ευρώ.
2: Εκεί αρχίζει άλλο πρόβλημα γιατί έχει να κάνει με το θέμα τώρα με το ενίκιο πρέπει να δίνονται μέσω του τραπέζι που είναι εφαρμοστεί από τον Οκτώβριο.
1: Μάλιστα.
2: Θυμάστε, το οποίο δεν θα συμβαδίζει πια αν το κάνετε αυτό τα 90 ευρώ που βάζετε εσείς στον τραπεζικό λογαριασμό και θα έχει πρόβλημα και ο μισθωτής και ο ιδιοκτήτης. Ο μισθωτής να πάρει το επίδομά του, το επίδομα ενοικίου και ο ιδιοκτήτης να πάρει κάποιες απαλλαγές γιατί θα φαίνεται λιγότερο το ενίκιο από αυτό που είναι συμφωνημένο.
1: Και πώς θα συμβεί, τι θα κάνουμε δηλαδή.
2: Γι' αυτό σας λέω, εμείς έχουμε χάσει πολλές αντιρρήσεις.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.
5: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνωση ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
9: Συντονίσου. Μπας και σταματήσουν οι μηνύσεις, ας πούμε, συζητήσουν για κάτι άλλο.
10: Πρέπει να πάμε στην ουσία.
9: Λοιπόν, τώρα βέβαια δεν το σκέφτηκα. Μήπως πάνε και βρουν και τον Κασελάκη εκεί?
11: Γιατί πάει, έχει σπίτι.
9: Έχει σπίτι.
11: Έχει σπίτι.
9: Έχει σπίτι.
11: Δεν το ξέρω αυτό.
9: Α, δεν έχει πάει.
11: Δεν έχω πάει, όχι.
9: Δεν ξέρει. Λοιπόν, πάμε τώρα, κύριε Κρανίδη, και λέμε τώρα ότι έχουμε σπίτι 2, πήρε παράταση. Εξοικονομώ, τι βρίσκεται, τι διεκδικούνε, ποιοι διεκδικούνε.
10: Ναι, είναι πολλά. Δεν έχει μπερδευτεί και ο κόσμος.
9: Εγώ πάντως σίγουρα και αυτού πήρα σας τηλέφωνο να με βοηθήσετε. Μπας και ξεμπερδευτούμε.
10: Μα πρέπει να δεν καταλαβαίνω γιατί λειτουργούν έτσι. Δεν ξέρω τι είναι. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή ένα πρόγραμμα να ξεκαθαρίζει, να βγαίνει ο οδηγός. Το να λέμε συνέχεια πληροφόρηση να βγαίνει από εδώ από εκεί και πολλές και φήμες μπερδεύει τον κόσμο. Λοιπόν, το σπίτι μου δεν ξεκινάμε. Έχουμε παράθεση η οποία βοηθάει αυτούς που είναι ήδη στο πρόγραμμα. Δεν είναι για. Δεν υποθέτει τόσο πολύ καινούριο.
9: Οι οποίοι είχαν δώσει πληρώσει δικηγόρους, είχαν εγκριθεί, είχαν δώσει κάποιες προκαταβολές και να μην χάσουν όλα αυτά.
10: Να μην χάσουν, να προχωρήσει το δάνειό.
9: Ωραία, καλό αυτό. Καλό.
10: Κάποιοι άνθρωποι πήραν λοιπόν, νομίζω 13.000 πήραν την πρώτη κρατική. Την πήραν βέβαια ακριβότερα, τα έχουμε πει και μαζί.
9: Ναι, βεβαίως. Ο Τσάμπας πέθανε, κύριε Κρανίδη, σας παρακαλώ.
10: Την πήραν ακριβότερα, την πληρώνουν, θα είναι δανεισμένο το κινητό του με χαμηλό το κοβάνιο. Μια χαρά. Πήραν το σπίτι. Τώρα, πάμε στο πρόγραμμα που έχετε, που υποτίθεται έρχεται άμεσα. Είναι το ανακαινίζω. Το ανακαινίζω λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, το τονίζω, όταν βγει ο οδηγός θα έχουμε και σύνδεση να σας τα πω ακριβώς, είναι το εξής. Αφορά κενά κινητά, κενά. Τουλάχιστον 2 χρόνια λένε κενά, δηλωμένα στο, μιλάμε στα φορολογικά και στη δεξιά μας και στη δικαιολογική μας δήλωση, τα οποία θα είναι μέχρι 120 τετραγωνικά και θα έχουν κατασκευαστεί πρώτη 1990, αποδεδειγμένα με οικονομική άδεια ή ρύθμιση. Αυτοί λοιπόν θα μπορούν να μπουν, θα μπορούν να πάρουν μια επιδότηση μέχρι 300 ευρώ το μέτρο και τα υπόλοιπα, βέβαια και έχει ένα μεγάλο πρόβλημα, τα υπόλοιπα θα τα βρούνε τα υπόλοιπα λεφτά. Γιατί μια ανακαίνιση δεν κάνει 300 ευρώ το μέτρο, κάνει 700. Άρα πρέπει να βρουν τα υπόλοιπα. Πού θα τα βρούνε, ή από δανειακά κεφάλαια ή από ίδια κεφάλαια. Εδώ έχουμε εδώ πρώτη δυσκολία λοιπόν σε αυτό το πρόγραμμα. Καλή είναι η επιδότηση, καλή είναι όλα αυτά, χρειάζεται να βρει και ίδια κεφάλαια. Είναι ένα θέμα. Έτσι.
9: Εδώ τώρα θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση. Μιλάμε για το κλειστό σπίτι. Λοιπόν. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Κρανίδη. Μιλάμε για το κλειστό σπίτι. Εγώ λοιπόν παίρνω αυτά του αυτό τη βοήθεια στο, για το κλειστό σπίτι που είναι 5 χρόνια. Έχω και λεφτά, το φτιάχνω και το κάνω Airbnb. Δεν το νοικιάζω.
10: Όχι, δεν απαγορεύεται.
9: Αυτό ήθελα να το διευκρινίσουμε.
10: Πολύ σημαντικό. Όλα αυτά που και καλά κάνετε. Πρέπει να είναι δύο τρόποι αξιοποίηση. Πρώτον, ιδιοκατοίκηση. Μένω εγώ ίδιο, γιατί θέλω να φύγω από το άλλο μου σπίτι. Το μισθώνω για κλασική μίσθωση. Και μάλιστα, ένα από τα δύο πρέπει να γίνει πριν πάρω τελευταία δόση της επιδότησης. Θα είναι υποχρεωτικό να γίνει.
9: Άρα λοιπόν, εγώ έχω 2 σπίτια, παίρνω τη μία βερσιόν, μένω στο ένα και νοικιάζω το άλλο ή μένω στο ένα και νοικιάζω το
10: άλλο. Μένω στο ένα και κενό το άλλο, φτιάχνω το κενό και πάω εγώ ίδιος, ή το παιδί μου ή ο ένας φίλος μου ή οποιοδήποτε και μένει, ή το μισθώνω.
9: Το οποίο απαραίτητα πρέπει να είναι κενό.
10: Κενό 2 χρόνια δηλωμένο.
9: Μάλιστα. Και δεν μπορώ να το φτιάξω και να το κάνω Airbnb.
10: Απαγορεύεται τόσο.
9: Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι σε πρώτη φάση είμαστε καλά. Σε δεύτερη φάση περιμένουμε, γιατί μιλάμε για το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου.
10: Έτσι λένε ότι θα βγαίνει, δεν ξέρω. Ξέρετε, με την πολιτεία εμείς έχουμε χάσει ακόμα μάχημο μηχανικό. Με τις προθεσμίες δεν έχω, δεν τις παίρνω και πολύ.
9: Κοιτάξτε, υπάρχουν και οι παρατάσεις και τα πέναλτι.
10: Λέμε, σαν θα βγει ένα οδηγό. Θα βγει αυτό ο οδηγό, θα τον δούμε. Μέχρι να γίνει μια αιτήση, να βγει χιλιάδες αιτήσεις. Θα φάμε το καλοκαίρι.
9: Θα δούμε. Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή για να πληροφορηθούμε και εμείς και να πληροφορούμε και τον κόσμο, να μαθαίνουμε και εμείς και όλοι.
10: Θα έχουμε σύνδεση να μιλήσουμε επί του οδηγού πλέον. Πραγματικές συνθήκες.
9: Εντάξει, λοιπόν.
10: Και το εξοικονομώ, να το πω πολύ γρήγορα, μάλλον από Σεπτέμβριο το βλέπουμε αυτό, που είναι για κύριες κατοικίες, αυτό δεν είναι για κενά, κύριες κατοικίες ή μισθωμένες ή ιδιότητες, που είναι για ενεργειακές παρεμβάσεις.
9: Μάλιστα. Λοιπόν,
10: το ανακαινίζω έχει τα πάντα μέσα, προσέξτε το.
9: Την καλημέρα μας, κύριε Γανίδη. Την καλημέρα μας. Θα τα εξηγήσουμε στην επόμενη, μόλις δούμε και κάποιες ημερομηνίες. Μόλις σας δούμε να υπάρχουν ή να πλησιάζουν, θα σας ξαναπάρουμε τηλέφωνο.
10: Πάντα δίπλα το ξέρετε.
11: Καλημέρα.
10: Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Κρανίδη που υπομοιβά έχει ένα μεγάλο θέμα. Τι θα γίνει με τον καινούριο φόρο, το οποίο ναι, μεν χρηματοδοτεί την τοπική αυτοδιοίκηση, που είχαμε χθες τον κύριο Κωνσταντέλο τον Γρηγόρη, τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Βάλη Βουλιαγμένης, που μας είπε ότι, αλλά αυτό το γνωρίζαμε, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν χρηματοδοτείται επαρκώς. Όπως επίσης μας είπε, και θα ρωτήσουμε και σε λίγο τον επόμενο μας καλεσμένο, αν ξέρει και μπορεί να μας βοηθήσει, που ξέρει, ότι δεν ξεκαθαρίζεται στον καινούριο κώδικα και ποιες είναι οι αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επάνω.
1: Οι αρμοδιότητες, ναι, δεν είναι ότι δεν ξεκαθαρίζονται μόνο τώρα. Οι αρμοδιότητες μεταξύ τοπικής αυτοδήμων και
0: περιφέρειας
1: και περιφέρειας και κεντρικής εξουσίας είναι στενά τα όρια και ξέρεις, αυτά τα όρια χάνονται κυρίως στις δύσκολες στιγμές.
0: Θα σου πω ένα
1: στις δυσκολίες ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον.
0: Θα σου πω αμέσως ένα παράδειγμα. Λοιπόν, ναι. Ο κύριος Κρανίδης μας είπε ότι υπομοιβά, λέει, κοιτάξτε, αυτοί οι δύο φόροι που καταργούνται με το νέο φόρο που έρχεται να μην είναι παραπάνω. 45 φόρους πληρώνουμε για τα κίνητα, να βρούμε μία λύση. Να τους κάνουμε λίγο λιγότερους και να μην χρεωθούμε παραπάνω. Δεύτερον, μας είπε ότι δεν γίνεται, πώς θα τα βρουν ο ενοικιαστής με τον ιδιοκτήτη, γιατί το νέο φόρο ανήκει στον ιδιοκτήτη. Αλλά θα μπαίνει στο ρεύμα που είναι στο όνομα του ενοικιαστή. Πάλι θα υπάρξει ένα μπέρδεμα, δηλαδή ποιος θα πληρώσει τι και μάλλον πώς θα το πληρώσει. Εδώ λοιπόν θα τα δούμε. Μας είπε για το εξοικονομώ, μας είπε για το σπίτι 2. Αλλά παιδιά, επειδή ακόμα περιμένουμε, λέμε, το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου. Μην είστε σίγουροι. Το είπαμε. Και εμείς το λέμε, μην είστε σίγουροι. Και λέμε και για το Σεπτέμβρη. Για το σπίτι που μένετε. Και γι' αυτό να μην είστε σίγουροι. Γιατί οι παρατάσεις έρχονται. Αν και για το Σεπτέμβρη πάνω.
1: Δεν υπήρχε σπίτι μου 3.
0: Ναι, για το Σεπτέμβρη εγώ είμαι σίγουρος.
1: Τι για πράγμα εσείς.
0: Ότι θα γίνουν όλα. Όλα, είμαι σίγουρος.
1: Επειδή θα είναι προεκλογική περίοδος.
0: Επειδή θα είναι δεύτερα.
1: Ναι, δεθ και μετά θα ξεκινάμε προεκλογική. Είτε θα γίνει σε ένα μήνα, είτε σε 3 μήνες, είτε θα είναι εκλογές.
0: Σε 6 μήνες
1: είναι. Ναι, θα είναι εκλογές.
0: Είναι η δεθ όμως. Οπότε ναι. Εκεί θα πάμε και θα τα πούμε όλα και. Ετελείωσε.
1: Ετελείωσε το θέμα.
0: Λοιπόν,
1: και θα δοθούν και κάποια πράγματα. Δεν θα υπάρξει μια παροχολογία σχετική.
0: Θα υποσχεθούμε.
1: Μια σχετική παροχολογία θα υπάρξει.
0: Θα υποσχεθούμε.
1: Δεν ξέρω αν θα υποθούν πράγματα για τους μικρομεσαίους. Γιατί πέρυσι δεν υπόθηκε τίποτα για τους μικρομεσαίους.
0: Υπάρχουν.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να εμφανιστούν το Σεπτέμβρη.
0: Που θα είναι οι τελευταίοι.
1: Που θα είναι οι τελευταίοι, μπορεί να εμφανιστούν και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες.
0: Δεν ξέρω τι λέει το υπουργικό επιμελητήριο. Τι λέει ο κύριος Χατζηδοδοσίου που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Χατζηδοδοσίου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Ευελπιστείτε στην επόμενη δεύτερη να υπάρχετε.
2: Ναι, προσέξτε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό περιγράφεται όντως έχει ακουστεί πολύ και εγώ περιμένω ότι θα υποθούν πολλά μέτρα για τους μικρομεσαίους. Είναι και ο χώρος που το κυβερνών κόμμα στις τελευταίες ευρωεκλογές θα λέγα λαϊκά έφαγε πολύ ξύλο. 28% ήταν το ποσοστό που προτίμησε το κυβερνών κόμμα. Άρα περιμένουμε και άλλωστε φαίνεται για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και των άλλων στελεχών. Βέβαια πρέπει να σας πω, τώρα έχουμε Μάιο. Μέχρι το Σεπτέμβριο δεν είναι τόσο μικρή διαδρομή. Αν σκεφτείτε ότι ο πληθωρισμός τον Απρίλιο ήταν 5,4, η εκτίμηση μου είναι το Μάιο ξεπεράσει το 6%. Αυτό σημαίνει ακρίβεια, αυτό σημαίνει μειωμένους τζίρους, αυτό σημαίνει παραπάνω χρέη. Φτάσαμε 156 δισεκατομμύρια σε φορεία και ασφαλιστικά ταμεία. Όλα αυτά να τα λάβουμε στο λογαριασμό, γιατί αν έρθει στο Σεπτέμβριο, να πω απλά, και προτείνει κάποια πράγματα τα οποία θα ισχύσουν από τα 27, γιατί γι' αυτό με το σκεφτείτε, δεν είναι στον προϋπολογισμό, νομίζω η απόσταση είναι μεγάλη και πρέπει να πούμε τα τελευταία χρόνια ο κόσμος φάνηκε και μιλάει για το σύνολο των πολιτικών κομμάτων, δεν ακούει υποσχέσεις τόσο εύκολα όταν ουσιαστικά σε όλο αυτό το διάστημα τον αφήνει στο έλεος του Θεού, δηλαδή συσσωρεύει χρέος και μετά του λες από το μεγάλο χρέος που έχεις, εγώ θα σε βοηθήσω στο 5-10%. Είναι σαν αυτό που συμβαίνει σήμερα με τα επιδόματα. Δηλαδή σου παίρνω μέσω των έμεσων φόρων 10 ευρώ και μετά σου δίνω στη μία τσέπη 2 ευρώ. Αυτό δεν απάντησε, δεν του λύνει το πρόβλημα. Γι' αυτό και είμαι εναντίον των επιδομάτων, γιατί το επίδομα δεν λύνει το θέμα. Το λύνει μόνο όταν παρεμβαίνει στην ουσία που δημιουργεί το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά βάλατε πολλά ζητήματα και θέλω να πω άποψη, να πω αυτό που είπατε για τους Δήμους. Και νομίζω, επιτρέψτε μου, Γιάννη, να πω πόσο σημαντικό είναι αυτό που είπατε. Όσο μεταφέρεις αρμοδιότητες στους Δήμους και δεν μεταφέρεις πόρους, τι κάνεις? Μετά πας σε μια λογική που αναγκάζεις το Δήμαρχο να έρθει σε αντίθεση με τους πολίτες, γιατί θέλει να καλύψει τα έξοδα όλων αυτών των αρμοδιοτήτων, με αποτέλεσμα δημιουργούνται αυτές οι συγκρούσεις. Δηλαδή όλο αυτό περιγράψετε, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ο Δήμαρχος λέει, εγώ δεν βγάζω τα έξοδα, γιατί η πολιτεία μου έχει δώσει αρμοδιότητες και υποχρεώνεται να βάζει φόρους, οι οποίοι πολλές φορές είναι και παράλογοι. Παραδείγματος χάρη, τα δημοτικά τέλη πολλές φορές που ξέρετε ότι είχα πάρει και χθες και τα καταστήματα είναι υπερβολική. Μην σας πω για κάποιες περιοχές που έγινε αύξηση την περσινή χρονιά 100%. Παρ' όλα αυτά τι θα το πει στον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος λέει, δεν μου βγαίνει ο λογαριασμός, δεν μπορώ να τα πληρώσω. Και η άλλη αντίθεση που καλό είναι να την ξέρετε. Και αυτή είναι συγκρίνουμε ένα Δήμο που μπορεί να έχει έσοδα με ένα Δήμο που δεν έχει έσοδα. Και οι δύο έχουν σχολεία, και ο ένας και ο άλλος. Παιδιά πάνε και στο ένα και στο άλλο. Οι δυνατότητες δεν είναι ίδιες, άρα έχουν άλλες παροχές τα παιδιά εδώ στο Χούδη μου, πολύ λιγότερες, και είναι και σε πολλές φορές και σε άθλιες συνθήκες από ένα Δήμο που έχει λεφτά. Όλο αυτό.
0: Το οποίο ισχύει και για την καθαριότητα και για τον φωτισμό. Δεν ισχύει μόνο για το σχολείο, ισχύει για όλη τη λειτουργία ενός Δήμου.
2: Το ορίστε ως παράδειγμα. Σωστά το λέτε παντού. Αλλά φανταστείτε ότι και αυτή η ανισότητα βγαίνει μετά στους πολίτες. Δηλαδή ανάλογα το πόσο πλούσιος είναι ένας Δήμος, τι έσοδα έχει, αν έχει επιχειρήσεις, αν έχει μαγαζιά σου από ένα Δήμο που δεν έχει. Η ανισότητα περνάει μετά και στους πολίτες, σε όλα τα επίπεδα. Απλά ανέφερα το συγκεκριμένο παράδειγμα, το οποίο πολλές φορές το έχετε δει ότι είναι εμφανές του ενός χώρου με το άλλο. Βεβαίως θα περάσει και στο φωτισμό, θα περάσει υποδομές, θα περάσει παντού. Ποιοι Δήμοι πλημμυρίζουν, για να δούμε ποιοι Δήμοι πλημμυρίζουν. Θα διαπιστώσουμε ότι εκεί συμβαίνει το ίδιο ακριβώς. Οι πόροι που έχει δεν το αρκούν για να μπορέσει να κάνει τα αντιπλημμυρικά έργα που έχει ανάγκη ή αν θέλετε να κάνει τα αντιπυρικά έργα. Ήμουν στα Μέγαρα πριν λίγες μέρες και δεν ήξερα ότι εκεί πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει περισσότερες φωτιές από κάθε άλλη περιοχή. Η απάντηση είναι: έχουμε κλιματική κρίση. Πάρα πολύ σωστά. Τι κάνεις για αυτήν, παίρνεις κάποια μέτρα αντιπυρικά, έχεις δυνατότητα. Γιατί δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε γιατί το κάνει, έχεις δυνατότητα να τα κάνει, έχεις έσοδα.
0: Είπατε μια περιοχή, συγγνώμη, για να πάμε έτσι να την πάρουμε ως παράδειγμα. Είπατε μια περιοχή που όταν παίρνει φωτιά εκεί είναι μεταξύ δεν ξέρω ποιας περιφέρειας. Δεν ξέρω αν είναι στο Δήμο Λουτρακίου, αν είναι ο Γκιόνης. Δεν ξέρω αν είναι στο Δήμο των Μεγαραίων, αν είναι ο Μαργέτης. Δηλαδή δεν ξέρω τι ανήκει στο κεντρικό κράτος, δεν ξέρω τι ανήκει στην εκκλησία και ξαφνικά μαζεύονται όλοι μαζί να κάνουν σύσκεψη την ώρα της φωτιάς, ποιος θα πάει πού και ποιος είναι γιατί. Κάποια στιγμή είπε κάποιος δήμαρχος, αν πάρει το βουνό φωτιά και φτάσει μέχρι την πλατεία, δεν φταίει ο δήμαρχος που κάει την πλατεία, φταίει αυτός που είναι στο βουνό. Τώρα αν πάρει λέει φωτιά πλατεία και φτάσει στο βουνό, ναι, φταίει ο δήμαρχος.
2: Ήμουνα και πριν λίγες μέρες στο Χαλάδι και φανταστείτε ότι η φωτιά πέρυσι έφτασε μέχρι το ρέμα του Χαλανδρίου, το πάτημα, το οποίο είναι αδιανόητο. Να σας πω κάτι. Όσο έχεις 15 φορείς που αποφασίζουν για μια φωτιά ή για μια πλημμύρα, αυτό είναι αδιανόητο και είναι και πρωτοφανές για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Θα πρέπει να υπάρξει ένας υπεύθυνος, ένας φορέας. Αυτό το λίγο εδώ, λίγο εγώ, λίγο εσύ, λίγο παραπέρα, που σημαίνει όχι μόνο εκεί, δρόμοι. Άλλους δρόμους έχει ο Δήμος, άλλους έχει περιφέρεια. Είναι μια κατάσταση η οποία κατά τη γνώμη μου είναι τραγική όταν συμβαίνει.
0: Καλά, υπάρχουν περιοχές που ο ίδιος δρόμος κατά σημεία αλλού ανήκει στο Δήμο, αλλού ανήκει στην περιφέρεια και μετά ανήκει σε άλλο Δήμο.
2: Θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα.
0: Μέγαρα κοντά που ήσασταν δηλαδή παράδειγμα.
2: Ναι, να σας πω κάτι το οποίο νομίζω έχει και λίγο χιούμορ. Όταν ήθελα να βάλουμε το άγαλμα του Προμηθέα προς τιμή των μικρομεσαίων, ψάχναμε να βρούμε το τριγωνάκι που είναι μπροστά από το πεδίο του Άρεως ποιο είναι. Για 6 μήνες όλοι νομίζαμε και μιλάγαμε με την περιφέρεια. Μιλάγαμε με την περιφέρεια, η περιφέρεια έλεγε ναι, δικό μας είναι. Ψάχναμε να βρούμε ποιο είναι. Κάποια στιγμή ανακαλύπτουμε ότι τελικά δεν είναι της περιφέρειας, είναι του Δήμου. Αυτό που μας έβγαινε 6 με 7 μήνες για να δούμε σε ποιον ανήκει το τριγωνάκι. Και έφαγαμε 7 μήνες για να ανακαλύψουμε ότι είναι το τριγωνάκι που είναι μπροστά, ενώ το πεδίο του Άρεως ανήκει στην περιφέρεια, το τριγωνάκι ανήκει στο Δήμο. Αυτό είναι μια κατάσταση η οποία επαναλαμβάνω συμβαίνει παντού και το οποίο δεν θες να το λύσεις. Γιατί αν θες ως πολιτεία στο διηνεκές δω ως πολιτεία.
0: Τώρα με βάζετε έτσι και σε σκέψεις. Εδώ δεν έχουμε βρει ποιος πρέπει να καθαρίσει το μνημείο του Άγνου Στρατιώτη και εσείς μιλάτε για το τριγωνάκι του πεδίου του Άρεως. Δηλαδή έλεος.
2: Ναι, να σας πω, ωραία χαμογελάμε, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή ο πολίτης απαιτεί σε αυτά να υπάρχει μια οριστική λύση, μια απάντηση. Και μάλιστα σε θέματα.
0: Βλέπετε απαντήσεις στο νέο κώδικα που έρχεται για την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί εγώ που τον είδα δεν είδα τίποτα.
2: Καταρχήν να σας πω αυτό που ρώτησα σε μια συνάντηση που έγινε με φορείς της αυτοδιοίκησης και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Πού υπάρχει αυτός ο νόμος στην Ευρώπη, σε ποια χώρα θα γίνονται οι εκλογές με τον τρόπο που περιγράφει ο συγκεκριμένος νόμος, πού υπάρχει αυτή η άποψη, δεν βρήκαμε κανέναν άλλο, καμιά άλλη χώρα, ψάχνουμε να τη βρούμε ακόμα. Το οποίο πραγματικά σας ρωτάτε, μου έχει γίνει ερώτηση, ποιος συμφέρει αυτόν, δεν ξέρω. Αυτό το ότι την πρώτη Κυριακή ψηφίζει για τη δεύτερη δεν ξέρω. Αυτό που περιγράφει για άλλη μια φορά.
1: Είναι εξοικονόμηση χρημάτων, κύριε Χατζηδοδοσίου.
2: Ναι, ναι. Αυτό δεν απάντησε όμως.
1: Ναι, απλά μπορεί να είναι σημαντικό αυτό.
2: Ναι, αν μιλάμε έτσι, τώρα μην κάνουμε εκλογές κάθε 4 χρόνια, να κάνουμε κάθε 12 χρόνια. Για να εξοικονομήσουμε πάρα πολλά χρήματα.
0: Μη δίνετε ιδέες.
1: Εκεί πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα όμως.
0: Δεν είναι τίποτα.
2: Η άποψη την πρώτη Κυριακή, που δεν ξέρω ποιος είναι, το παραλάβω, δεν το βάζω κανέναν. Την πρώτη Κυριακή ψηφίζω τη δεύτερη. Η απάντηση είναι ότι εμείς ανακαλύψαμε τον τροχό. Γιατί θέλω να μου πείτε σε ποια άλλη χώρα συμβαίνει αυτό. Και έρχομαι και στο θέμα που είπατε. Λύνει το θέμα των αρμοδιοτήτων και των πόρων που κάνει κάποια πράγματα. Γιατί ωραία είναι να λες ότι είναι αρμοδιότητες. Έχω υπηρετήσει 8 χρόνια Δήμο, τα 4 ως πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Το ότι ξέρετε, εύκολα περνάμε την πέτρα σε έναν Δήμαρχο που έχει βεβαίως πολλές φορές ευθύνες, αλλά δεν μπορεί να του λες γιατί δεν το κάνεις αυτό όταν δεν έχει τα λεφτά να το κάνει. Και φτάνει στο σημείο να βάζεις νέους δημοτικούς φόρους για να αντιμετωπίσεις, άρα μεταφέρεις την αντίθεση από κυβέρνησης πολιτών σε αντίθεση Δήμου πολιτών. Αυτό κάνεις ουσιαστικά. Γιατί όταν αυτά.
0: Καλά, και άμα χρειαστεί, γιατί εδώ δεν κρύβουμε, δεν κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Άμα χρειαστεί και θες ένα Δήμο να τον βοηθήσεις, μπορεί να τον βοηθήσεις να μειώσεις την ένταση που υπάρχει με τους πολίτες του.
2: Α, ναι, κοιτάξτε.
0: Βρίσκεις τρόπους.

0: δεν μπορεί να πηγαίνεις με τη λογική ποιος Δήμος μ' αρέσει. Θα πας με τη λογική που υπάρχουν οι πραγματικές ανάγκες. Και αυτό οφείλεις πέρα από τα λόγια που το λέω και εγώ να κάνεις πράξη. Να αποδείξεις δηλαδή και να πεις: να, αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζει η περιφέρεια. Εκεί πρέπει να δώσει τα χρήματα. Και όχι να δώσει τα χρήματα γιατί αν τα δώσει εκεί θα πάρω περισσότερους ψήφους. Δεν είναι απάντηση αυτό.
1: Είναι πράξη αυτό. Κύριε Χατζηδοσίου, είναι πράξη αυτό. Δηλαδή, είπαμε και εδώ σε αυτή την εκπομπή, δεν κρυβόμαστε από το δάχτυλό μας. Και επειδή παρακολουθούμε την τοπική αυτοδιοίκηση σε όλη την Ελλάδα, και ο Πάνος ο Πουρναράς, δηλαδή κάθε μέρα τρώει τα μάτια του, με δύο λόγους. Συγγνώμη. Πρώτα να δει. Ο πρώτος να δει αν είναι οι υπουργοί στη θέση του.
2: Ναι, αυτό το βλέπω.
1: Καλημέρα, είναι όλοι οι υπουργοί στη θέση του. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ψάχνουμε όλη την Ελλάδα το τι γίνεται και βλέπουμε κάποιες επιδοτήσεις από την περιφέρεια σε κάποιους Δήμους και σε όμορους Δήμους να μην υπάρχει.
0: Ακριβώς. Εδώ επιτρέψω να σας πω κάτι και να σας πω και στους Δήμους. Είναι δυνατόν να λέμε επί 35 χρόνια πλημμυρίζει χαμοστέρνας και να το ξανασυζητάμε, να το συζητάμε. Ποια είναι η απάντηση? Πάλι το πρώτο στο προϋπολογισμό για να ξαναπλημμυρίσει. Είναι δυνατόν εν έτη 2026 να λέμε πλημμυρίζει Βουλιαγμένης και να λες, να το συνεχίζεις να το λες και τι κάνεις γι' αυτό? Έχεις βάλει κάποια προϋπολογισμό? Γιατί το προϋπολογισμό όταν ολοκληρώνεται στο επίπεδο περιφέρειας, εσύ στο χέρι σου είναι να προτάξεις ποια έργα θα βάλεις. Δεν μπορεί να μην προτάσεις αυτά τα έργα και να βάλεις τα άλλα έργα. Σε ό,τι αφορά τους Δήμους, θα σας πω το προηγούμενο. Ξέρετε, θα πρέπει να δεις και τον Δήμο, ο οποίος έχει 200.000 και 1.000 ψήφους, και τον Δήμο που έχει 20.000 και σε δω τους περιφερειακούς Δήμους που υπάρχουν σε όλη την Αττική, αλλά κυρίως σας έλεγα τους Δήμους Δυτικής Αττικής, όπου εκεί όποιος πάει καταλαβαίνει ότι είναι σε μια άλλη περιοχή, δεν είναι στην περιοχή της Αττικής. Δεν πρέπει στη λογική σου να κυριαρχεί η άποψη ότι θα πάω σε αυτόν γιατί εδώ έχω ψήφους ή γιατί ο Δήμαρχος είναι δικός μου ή θα με βοηθήσει. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχεις αρχές και τρόπους οργανισμού. Αυτό αφορά την περιφέρεια, το Δήμο, το κράτος και το ίδιο το κράτος. Σε όλα αυτά που σας λέω, αυτό φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε. Έχεις μια πολιτική που αποδεικνύεις ότι αντιμετωπίζεις όλους τους πολίτες με ίσο τρόπο.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα και στην τελευταία μου ερώτηση, γιατί τώρα το ρεύμα και οι νέοι φόροι στα ακίνητα θα ισχύσουν και για τα μαγαζιά. Εμείς που έχουμε βγάλει περισσότερο την εστίαση, διαφόρους πρόεδρους εστίασης από διάφορα μέρη της Ελλάδας, εδώ βλέπουμε ότι ό,τι δεν είναι στο κέντρο και δεν είναι ιδιόκτητο καταρχάς κλείνει. Και δεύτερον είναι το ότι πλέον δεν αντέχουν άλλο. Δηλαδή ειδικά η εστίαση και αρχές της Οδοσίου έχει φτάσει σε ένα σημείο να έχει απορροφήσει δεν ξέρω πόσο τις εκατό από τις αυξήσεις που έχει πάρει, αλλά δεν αντέχει άλλο. Το ένα μαγαζί μετά το άλλο κλείνουν. Είτε κλείνουν είτε βρίσκουν τη λύση να αλλάζουν χέρια, οπότε να χρωστάνε τα προηγούμενα και να έχει ο Θεός.
0: Απαντήσατε το δεύτερο, θα ξεκινούσα πρώτο. Το 60% των επιχειρήσεων εστίασης σήμερα είναι υπερχρεωμένες. Επειδή πληρώνουν πέρα τα μνημόνια, πληρώσαν πολύ ακριβά την πανδημία. Τώρα πληρώνουν το κόστος λειτουργίας. Το κόστος εδράζεται κυρίως στο ενεργειακό και θα σας πω γιατί το βάζω πρώτο. Υπάρχει ένα θετικό στοιχείο στη χώρα μας, παραμένει. Έχουμε μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Αυτός που είναι ιδιοκατοίκης, δηλαδή που είναι δικό του το μαγαζί, δεν καταλαβαίνει το μέγεθος πρόβλημα. Αυτός που το νοικιάζει, όπως σωστά λέτε, μπορεί το ενίκιο να φτάνει και το 50% του κόστου λειτουργίας του. Αυτό που λέτε λοιπόν είναι μια αλήθεια. Αυτός που δεν αντέχει το κόστος το παρατάει. Σήμερα η ζήτηση είναι μεγάλη, προσφορά μικρή. Δυστυχώς, και λέω δυστυχώς γιατί πρέπει να το μετρήσει, όταν κάποιος δει αυτός αφήνει το μαγαζί και θα αφιώνει ένα υπέροχο μίσθωμα, εκτιμά ότι θα τα βγάλει πέρα. Ναι, αλλά όσο υπάρχει μείωση του τζιρό, όσο έχουμε τάσεις μείωσης της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, αυτό δεν είναι εύκολο. Και έτσι παρατηρούμε ότι και ο επόμενος που το πήρε εξαιτίας αυτού του ρίσκου που πήρε, ξαναχάνει τα λεφτά του. Γιατί υπάρχουν κανόνες στην οικονομία, μέχρι πόσο μπορείς να πιστεύεις ότι θα κερδίσεις από την ύπαρξη μιας επιχείρησης. Η εστίαση είναι η πρώτη που την πληρώνει και σας είπα το ποσοστό, αμέσως μετά είναι το λιανεμπόριο. Πρέπει να σας πω και τα δύο κάτι. Πολλές φορές ακούω μια αστεία άποψη. Αστεία λέω, την άποψη όχι την. Αυτός που το λέει δεν ξέρει τι σημαίνει αγορά. Λέει, αφού είναι ακριβό το νίκη, γιατί δεν πάει αλλού? Η απάντηση είναι, ξέρετε, αν έχω ένα μαγαζί σε μια περιοχή 30-40 χρόνια, αυτό σημαίνει στις περιοχές, έχω ένα μαγαζί που ο άλλος με προτιμάει γιατί είμαι σε αυτό το σημείο. Αν αλλάξω περιοχή, δεν σημαίνει ότι οι πελάτες μου θα του σώμα στο άλλο.
2: Έχει χτίσει πλατεία.
0: Ορίστε.
2: Έχει χτίσει πελατεία, λέω.
0: Ακριβώς. Και όταν μεταφέρεσαι, συνήθως αυτές οι επιχειρήσεις σπάνια τα καταφέρνουν, γιατί δημιούργησε ένα όνομα εκεί. Και γι' αυτό πολλές φορές επιμένει, πιθανόν κατά την εκτίμηση μου ως οικονομολόγος λαθεμένα, γιατί όταν επιμένει και κάθε χρόνο αυξάνει το χρέος και πιστεύει ότι κάποια στιγμή θα έρθει η άλλη μέρα, βλέποντας την κατάσταση της οικονομίας, δεν αλλάζει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Σας λέω σήμερα που έχουμε Μάιο, ότι μέχρι το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Ότι η ακρίβεια θα συνεχίσει να υπάρχει. Ότι η μείωση αγοραστικής δύναμης δεν υπάρχει. Και πώς το βγάζω το συμπέρασμα. Από τη στιγμή κατά την οποία όλοι οι ειδικοί λένε ότι ακόμη και αν τερμάται,

0: Ο πόλεμος αύριο το πρωί, τα απομεινάρια θα θέλανε 6 μήνες. Εγώ σα λέω 3-4 μήνες θα υπάρχουν. Δηλαδή θα υπάρχει η αύξηση των καυσίμων και δεν παρεμβαίνει η πολιτεία στην αύξηση. Επίδομα δεν είναι πάλι. Άρα είναι δεδομένο ότι η ακρίβεια θα μεγαλώσει. Είναι απόλυτα σίγουρο. Γι' αυτό βλέπετε ότι ο πληθωρισμός. Πώς μεγάλη διακυμάνση.
1: Πώς δεν παρεμβαίνει. Η κυβέρνηση βάζει πλαφόν, η κυβέρνηση δίνει πας, παρεμβαίνει.
0: Αυτό σημαίνει επιδοματική πολιτική σε εμά.
1: Αυτή την παρέμβαση κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση.
0: Δεν παρεμβαίνει στην πηγή του προβλήματος, κύριε Γιάννη, που είναι τι μας δημιουργεί τον πληθωρισμό, τι φταίει, είναι το καύσιμο. Όσο δεν παρεμβαίνει στο καύσιμο συνολικά, να το μειώσει και δίνει επίδομα, αυτό δεν σημαίνει θα αλλάξει την κατάσταση. Παραδείγματος χάρη, όταν το πετρέλαιο πριν την κρίση έκανε 101,45 και τώρα με την επιδότηση πάει στο 1,80-1,85, αυτό δεν έχασε τη διαφορά που υπήρχε προηγουμένως. Άρα αυτό μπήκε στη τιμή. Αυτή ήταν, είναι μια αύξηση 20-25%. Σας λέω ακόμη και με την επιδότηση.
2: Ναι, αλλά αν παρέμβει στο καύσιμο θα χάσει έσοδα.
0: Πάμε και σε αυτό. Δεν μπορείς να πανηγυρίζεις λοιπόν συνέχεια
1: και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Κατσιοδοσίου.
0: Το οποίο προέρχεται από ΦΠΑ. Γιατί αυτό το πλεόνασμα και τα μεγάλα αποτελέσματα είναι λόγω των αμέσων φόρων. Άρα το κράτος δημιουργήσε μια επιχείρηση.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
5: Με τον έξυπνο τρόπο.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
10: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
11: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Η Άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
12: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
5: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
12: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
5: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
12: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
7: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
13: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
7: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
13: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
7: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
13: Τηλέφωνο 27210-9711.
7: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
5: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
14: Η ώρα είναι 9.
3: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
3: Χορηγός εκπομπής.
16: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
17: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

Πρωινή καρφίτσα στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά, μαζί μου ο Άγγελος Μπορεντώνης. Το τραγούδι δεν είναι τυχαίο, το ξέρετε οι περισσότεροι. Το καταλάβατε. Αλλά επειδή δεν το γιορτάσαμε χθες το νέο κόμμα, το γιορτάζουμε σήμερα. Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας.

0: Ελλάς με δύο λάμδα. Κυριολεκτικά τι θα γίνει φίλε μου με εμάς. Έχουν αρχίσει και αλλάζουν πολύ τα δεδομένα. Πρώτο ημίωρο στην πρωινή καρφίτσα, βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης Νικηταρά 3α στο κέντρο της πόλης. Έρχεται πολύ σύντομα εκδήλωση. Την οποία θα σας πω ευθύς αμέσως, αφού αρχικά σας ενημερώσω για το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης. Νικηταρά 3α σε όλα τα social media και φυσικά με εξαιρετικές προσφορές στο e-shop βιβλιοπολις.gr. Κώστας Κρομιδάς, Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 8 το βράδυ.
1: Repeat after me.
0: Εκδόσεις Διόπτρα. Το λιμάνι μου είσαι εσύ. Ο τίτλος. Νέος χώρος για την εκδήλωση. Experience Hall στο Ασό Hotel. Είναι στο λιμάνι της Καλαμάτας. Πάμε λοιπόν λιμάνι, γιατί το λιμάνι μου είσαι εσύ. Το νέο μυθιστόρημα του Κώστα Κρομιδά από το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης και φυσικά τις εκδόσεις Διόπτρα.

Πρωί-πρωί και η πρώτη είδηση, πριν περάσουμε έτσι στα ήδη καταγεγραμμένα. Πυροβολισμοί στην οδό Πατησίων στην Αθήνα.

0: Και φυσικά τροχαίο, διότι στην προσπάθειά τους οι δράστες να ξεφύγουν έπεσαν πάνω σε προπορευόμενα οχήματα. Ο ένας εκ των δραστών είχε μαχαιρώσει επιχειρηματία σε ουρά, σε καντίνα, έναν ιδιοκτήτη καταστήματος πακιστανικής
1: καταγωγής
0: καταστήματος κινητών τηλεφώνων στην Πατησίων. Πυροβόλησαν οι δράστες. Γνώριμες προσωπικότητες. Οι δράστες.
1: Ναι.

0: Θέλεις να περάσουμε σε... στα δικά μας. Να πούμε ότι μας ακούν διαδικτυακά
1: από όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοση των ραδιοφωνικών σταθμών ανά την Επικράτεια. Mm-hmm. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 27 21 0 92 500. Mm-hmm. Και μπορείτε να μας βρείτε στις πλατφόρμες μέσων μαζικής επικοινωνίας.
0: Όχι. Social media.
1: Στα social media, ναι.
0: Όχι μέσα μαζικής επικοινωνίας. Όχι, είμαι. Στα social media, τόσο απλά, τόσο εύκολα. Λοιπόν, στα social, κανάλι 1 Καλαμάτας. Θα ξεκινήσουμε φυσικά με το σημαντικότερο θέμα σε πανελλαδικό επίπεδο. Πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν αύριο. Εύχομαι ηρεμία, ψυχική υγεία σε μαθητές και γονείς.
1: Έκθεση.
0: Τίποτα δεν σταματάει εδώ. Τα λέμε κάθε χρόνο. Ξέρουμε ότι όλοι βλέπουν αυτό το... αυτή τη στιγμή τη ζωή τους ως το μέλλον τους. Όμως δεν είναι έτσι, παιδιά, τα πράγματα. Είστε σε μια ηλικία που έχετε όλη τη ζωή σας μπροστά και μπορείτε να κάνετε καθημερινά
2: poems, everybody. The lad who reckons himself a poet.
0: Ό,τι εσάς θα σας κάνει χαρούμενους και ευτυχισμένους. Έτσι να το σκεφτείτε. Να το σκεφτείτε σαν μια περίοδο δοκιμασίας, όπως θα έρθουν και άλλες πολλές στη ζωή σας, στην οποία θα κάνετε το καλύτερο που μπορείτε και μέχρι εκεί ό,τι ήθελε προκύψει. Με το να κλαίτε, με το να αγχώνεστε, με το να κομπλάρετε, με το να τσιρίζετε. Όχι. Σήμερα μην διαβάστε. Σήμερα πηγαίνετε να κάνετε τη βόλτα σας στην υπέροχη παραλία μας, στην Αβαρίνου.
1: Ηλιόλουστη μέρα έχει.
0: Καλημέρα έχει. Εισπνεύστε το ωραιότατο ιόδιο. Χαλαρώστε. Ακούστε μουσική. Κάντε οτιδήποτε άλλο εκτός από το να διαβάσετε, δημιουργώντας ένα άγχος στον εαυτό σας ότι εγώ αύριο. Ναι, εσείς και πολλά εκατομμύρια παιδιά αύριο θα προσπαθήσετε για κάτι το οποίο θέλετε πάρα πολύ. Okay, δεν γίνει τώρα, θα γίνει μεθαύριο. Δεν γίνει μεθαύριο, θα γίνει αντιμεθαύριο. Δεν σταματάει τίποτα και κυρίως δεν σταματάει η ζωή σας. Δείτε το ψύχρεμα. Διότι ό,τι δεν σε σκοτώνει,
1: σε κάνει,
0: σε
1: πιο,
0: κάνει
1: δυνατό.
0: Πιο δυνατό. Αυτό θα σκέφτεστε. Πάμε να ξεκινήσουμε με άλλο ένα θέμα σημαντικό, το οποίο έχει να κάνει πάλι με τα παιδιά μας. Έρχεται νομοσχέδιο. Νομοσχέδιο αυστηρότατο, το οποίο αφορά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους και η απαγόρευσή της. Ένα από τα πολύ ωραία μέτρα τα οποία παίρνει η κυβέρνηση, μετά και το μέτρο της απαγόρευσης χρήσης των social media για άτομα κάτω των 15 ετών. Εξαιρετικό και το δεύτερο, λοιπόν, διότι και στην πόλη είχαμε πολύ πρόσφατα διάφορα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, με πεζούς, με κίνο, με τάλο. Και φυσικά δεν θα ξεχάσουμε και το τελευταίο πολύ σοβαρό περιστατικό στη γειτονική Ηλία, με το θάνατο ενός 13χρονου. Όχι, δεν είναι μέσο κατάλληλο για παιδιά το ηλεκτρικό πατίνι από τη στιγμή που αναπτύσσει ταχύτητα και γίνεται επικίνδυνο. Πες μας περισσότερα, Άγγελε, για το νέο νομοσχέδιο.
1: Λοιπόν, ο Υφυπουργός μεταφορών, ο κύριος Κυρανάκης, δήλωσε ότι θα υπάρξει απόλυτη απαγόρευση για τα παιδιά κάτω των 18 ετών προς τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών.
0: Είτε είναι κάτοχοι είτε μπορούν να τον νοικιάσουν. Δεν θα, απαγορεύεται να νοικιαστεί σε ανήλικο.
1: Mm-hmm. Όσοι κατέχουν τώρα ηλεκτρικό πατίνι, δηλαδή mm-hmm. το έχουν στο όνομά τους, mm-hmm. υποχρεωτικά πρέπει να το ασφαλίσουν.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί είναι ένα όχημα.
0: Εφόσον αναπτύσσει ταχύτητα και κυκλοφορεί στο δρόμο, ναι. Είναι ένα όχημα και πρέπει όσοι το έχουν να αναλαμβάνουν και την ευθύνη αποζημίωσης οποιαδήποτε ζημιάς μπορεί να προκαλέσουν με αυτό το μέσο.
1: Mm-hmm. Και ο Υπουργός έστειλε και ένα μήνυμα προς τις επιχειρήσεις που κάνουν πώληση αυτών των ηλεκτρικών πατινιών και είπε ότι εάν τα πατίνια που πουλάτε υπερβαίνουν τα 25 χιλιόμετρα ως ανώτατο όριο ταχύτητας, τότε το κράτος θα το βρείτε απέναντί σας.
0: Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με άλλο ένα δυσάρεστο γεγονός που αφορά την επιχείρηση η οποία κάηκε χθες ολοσχερός στην περιοχή, κοντά στην περιοχή του Ασπροχώματος,
1: στη Νέα Είσοδο.
0: Δεν είναι Νέα Είσοδος.
1: Δεν πιάνεται εκεί Νέα
0: Είσοδος. Δεν είναι Νέα Είσοδος.
2: No, poems no less.
0: Δεν λέγεται τέλος πάντων Νέα Είσοδος συγκεκριμένη περιοχή. Τέλος πάντων,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν μία επιχείρηση η οποία περιείχε φυσικά υλικά τα οποία ήταν έφλεκτα.
2: Get on with your work.
0: Κάει και ολοσχερός. Ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει για όσους δεν το γνωρίζουν και μπορεί να έχουν παράλληλη εργασία και να είναι και επαγγελματίες, παράλληλη απασχόληση, είναι η εκαθάριση του έτους 2025 που ειδοποιήθηκαν από τον ΕΦΚΑ σχετικά με τις οφειλές τους. Υπήρξαν προβλήματα και έχουν γίνει λάθη. Δεν πρέπει να πληρώσουν τη δόση που τους δόθηκε και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, την 29η Μαΐου, από την ημέρα που έγινε η εκαθάριση. Θα γίνει επανέλεγχος να μην πληρώσουν τη δόση του Μαΐου. Θα λάβουν νέα ειδοποιητήρια τον Ιούνιο για όσους δεν έχουν ενημερωθεί, για όσους είναι επαγγελματίες και έχουν παράλληλη ασφάλεια και σε άλλο ταμείο. Αυτούς αφορά. Γενικώς το τελευταίο διάστημα έχω ακούσει τα χίλια μύρια για τον ΕΦΚΑ. Άλλο νέο, Άγγελε.
1: Είχαμε τη συνέντευξη τύπου του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, του κυρίου Πτωχού.
0: Μάλιστα, τι μας είπε ο κύριος Πτωχός?
1: Σε ένα από τα πολλά που αναφέρθηκε ήταν το δημοτικό στάδιο Καλαμάτας.
0: Από αφορά την πόλη μας εννοείς?
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι.
1: Και μίλησε για τους αναδόχους των έργων, ότι περιμένουμε το πράσινο φως από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να ξεκινήσει και η τρίτη φάση δημιουργίας,
0: ναι,
1: του γηπέδου, του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας.
0: Ναι, ναι. Εννοείς εσύ γηπέδου, επειδή αυτό θα χρησιμοποιηθεί,
1: ναι,
0: για την σεζόν από την Μαύρη Θύελλα, γι' αυτό.
1: Oh, yes.
0: Ναι. Mm-hmm. Έχεις να μας πεις κάτι άλλο για την πόλη, γιατί έχω να σου πω εγώ ότι το δούνου του μιλάει για την Ελλάδα.
1: Τι λέει για μας?
0: Λέει ότι υπάρχει επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 1,8%. Βλέπει αύξηση του πληθωρισμού. Κάτι που το βλέπει βέβαια και σε όλη την Ευρώπη, αλλά και κίνδυνο και πιέσεις λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους.

0: Κάτι άλλο.
1: Είχαμε από τη γειτονική Αρκαδία ένα καμπανάκι κινδύνου προς όλους τους κτηνοτρόφους Πελοποννήσου, γιατί είχαμε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων και των προβάτων.
0: Σε ποια περιοχή? Νομίζω στην περιοχή της Μεγαλόπολης ξεκίνησε και έχει χτυπήσει καμπανάκι και στους κτηνοτρόφους της ορεινής Αρκαδίας.

0: Κάτι το οποίο μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και θα αναζητήσω και για την περιοχή μας είναι η συζήτηση που ακούσαμε πριν από λίγο από τον Πάνο Πουρναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη και τα στοιχεία από το πρώτο τρίμηνο, όπως μας είπαν, σχετικά με την πτώση εσόδων στο χώρο της εστίασης, έναν σημαντικό χώρο στήριξης της οικονομικής κατάστασης της Ελλάδας.
1: New car, caviar.
0: Αρκετά μεγάλη η πτώση, όπως μεγάλη πτώση είναι και στα τουριστικά καταλήμματα και είμαστε ένα βήμα πριν την επίσημη
2: τουριστική
0: έναρξη
2: περίοδο.
0: Της τουριστικής περίοδου και παράδοσης στην εταιρεία την ιδιωτική του αεροδρομίου Καλαμάτας, το οποίο προσφάτως διαβάσαμε στα τοπικά έντυπα μέσα ότι είχε και αύξηση στην κίνηση. Mm-hmm. Μήπως συμπεριλάβανε το φόρουμ του γκολφ μέσα στην κίνηση. Αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά που αύριο δίνουν το δικό τους αγώνα. Και έτσι πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της!
3: Όλοι την προσκυνάνε!
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της!
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί! Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα!
4: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
9: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
8: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
9: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
8: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27 220 22 064 και 25 925 και στο www.πατσαβούρας.com.
9: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
10: Η ώρα είναι 9:30.
11: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
14: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θήτα, Καλαμάτα.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
17: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
18: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
19: Δεύτερο μέρος, πρωινή καρφίτσα, συντονισμένη στο κανάλι Ένα Καλαμάτος, 94 και 8. Το τραγούδι που έκλεισε το ημίωρο ήταν του Νίκου Πορτοκάλογλου, «Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό», και αυτό έχει να κάνει με τον αγώνα στον οποίο μπαίνουν αύριο οι μαθητές της τρίτης λυκείου, αλλά και όσοι επιθυμούν εκ νέου να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Και δεν θα μπορούσα να μην έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή τη Δήμητρα τη Δημοπούλου. Καλημέρα. Τη Δήμητρα τη γνωρίζουμε όλοι. Είσαι στον αέρα, Δήμητρα.
20: Καλημέρα.
19: Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης. Εσύ τι έχεις να πεις σε αυτά τα παιδιά?
20: Καταρχάς θα πω καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που ξεκινούν τις Πανελλήνιες αύριο. Μικρότερα, μεγαλύτερα, γιατί δίνουμε και σε μεγαλύτερες ηλικίες Πανελλήνιες. Είναι πιο συχνό φαινόμενο.
19: Πλέον, ναι.
20: Τελευταία. Mm-hmm. Θέλω καταρχάς ως Βιβλιοπόλης να πω ότι έχω δει αρκετές γενιές πια. Τώρα 21 χρόνια τα παιδιά να μεγαλώνουν μέσα από τα βιβλία, να ονειρεύονται, να προσπαθούν, να αγωνιούν. Και κυρίως τώρα, επειδή και οι δύο είμαστε μητέρες, Ιωάννα, ναι, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τις αγωνίες, την κούραση των παιδιών, mm-hmm, και την προσπάθεια που... Μικρότερη ή μεγαλύτερη δεν έχει σημασία, γιατί τα παιδιά προσπαθούν και αγωνίζονται σε ένα πολύ δύσκολο εκπαιδευτικό σύστημα να τα καταφέρουν.
19: Και όχι μόνο στην τρίτη λυκείου, αγωνίζονται από τη Δευτέρα, τρίτη γυμνασίου και μετά.
20: Ακριβώς.
19: Ξεκινάει ένας αγώνας πολύ μεγάλος.
20: Ένας αγώνας που, ξέρεις, προσπαθούν να πετύχουν.
19: Ναι, με αβέβαιο τέλος, γιατί είναι πολλές οι συγκυρίες οι οποίες παίζουν ρόλο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.
20: Και την επόδοση των αρχήσεων, ναι, και των σχεδίων.
19: Γιατί,
20: ναι,
19: εντάξει, το άγχος, το στρες, η πίεση, η ψυχολογική. Έχουμε δει άριστους μαθητές
20: που έχει, ναι, η κοινωνία από τα παιδιά,
19: ναι.
20: Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι ενήλικες που προσπαθούν να τα καταφέρουν στις Πανελλήνιες, αν μας βάλεις τώρα όλους εμάς,
19: υπάρχει άλλη ωριμότητα και άλλη αντιμετώπιση από ό,τι
20: και δεν
19: στα
20: θα
19: παιδιά
20: τα καταφέρουμε, Ιωάννα, όσο τα,
19: ναι,
20: παιδιά,
19: η αλήθεια, δηλαδή, είναι ότι
20: είναι πολύ δύσκολο. Το μόνο εμείς που έχουμε να πούμε τώρα από αυτή τη θέση και από το ραδιόφωνο και από το κανάλι 1, να ευχηθούμε να είναι τα παιδιά ήρεμα, να πιστεύουν.
19: Αυτό είπα και εγώ, ναι,
20: ναι, στον εαυτό τους.
19: Τίποτα δεν τελειώνει αύριο.
20: Όχι, προφανώς και δεν τελειώνει.
19: Όχι,
20: και το έχουμε ζήσει και ως μεγαλύτερη το ξέρουμε πολύ καλά.
19: Mm-hmm.
20: Και αυτό, ας πούμε, ότι το άγχος να μην τους καταλάβει.
19: Ναι, ή να μην τους κυριεύσει και να είναι ήρεμοι, ψύχρεμοι.
20: Ακριβώς. όπως ψυχική ηρεμία. Με τις δεν τελειώνει κάτι.
19: Όχι, τίποτα.
20: Οι Πανελλήνιες είναι απλώς το ένας πρώτος σταθμός, ας πούμε.
19: Ναι, ναι,
20: δεν
19: ναι.
20: είναι ο προορισμός.
19: Ακριβώς. Άλλωστε δεν είναι λίγοι αυτοί που ξεκίνησαν κάτι και στην πορεία άλλαξαν γνώμη και άλλαξαν...
20: Εγώ, ναι, θα πω και λίγο κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση μέσα από διάφορες, και μέσα από βιβλία που διαβάζουμε και αλλά μέσα από διάφορες συζητήσεις που έχουμε κάνει πάνω σε αυτό το θέμα, είναι ότι η λογική του να μπούμε σε μια σχολή και να κάνουμε αυτό που θα σπουδάσουμε έχει αλλάξει άρδιν στην κοινωνία μας. Mm-hmm. Εμείς είχαμε μάθει ότι θα σπουδάσουμε νομική, θα γίνουμε δικηγόροι, δικαστές, συμβολιογράφοι. Τελεία. Τώρα μπορεί να σπουδάσεις δικηγόρος και να γίνεις ένας καταπληκτικός, όχι νομικός σύμβουλος, να κάνεις και διοικητικό, να είσαι στη διοίκηση μιας εταιρείας.
19: Βεβαίως.
20: Γιατί θα κάνεις ένα μεταπτυχιακό ή κάποιες άλλες πιο συγκεκριμένες σπουδές, εξειδίκευση, σε έναν άλλο κλάδο.
19: Ακριβώς.
20: Μπορεί να δουλεύεις σε μια φαρμακευτική εταιρεία. Αλλά όχι ως δικηγόρος.
19: Έχει ανοίξει πλέον πάρα πολύ η βεντάλια της επιλογής της εργασίας, διότι πρώτα απ' όλα έχει αλλάξει το δεδομένο με την τεχνολογία και μπορεί να δουλεύεις για μια εταιρεία σε μια άλλη χώρα και να βρίσκεσαι στην Ελλάδα και να δουλεύεις για μια εταιρεία στη Γερμανία, έτσι.
20: Σωστά.
19: Στην Αμερική, οτιδήποτε. Πλέον δεν είναι όπως ήταν στη δική μας εποχή, κάποτε διαφορετικά τα πράγματα.
20: Ναι, εντελώς
19: έχουν εξελιχθεί.
20: Δούλευε, πώς το λένε, σπούδαζε οικονομικά ή λογιστικά, γινόσαι ένα λογιστής, δεν υπήρχε άλλη ελπίδα.
19: Ναι, ναι.
20: στη ζωή σου.
19: Ναι, ναι.
20: Ενώ τώρα μπορείς να είσαι δημοσιογράφος ή μπορεί να είσαι οτιδήποτε μετά να αλλάξεις και να πηγαίνεις, να μεταπηδάς από το ένα επάγγελμα στο άλλο. Φυσικά. Μεσολαβεί μία εξειδίκευση για να κάνεις.
19: Βεβαίως. Και ένα επίπεδο μόρφωσης, βεβαίως.
20: Αλλά ναι,
19: ναι.
20: Δεν μένεις στο πρώτο
19: στοιχείο.
20: Όχι,
19: όχι, όχι. Οι εξελίξεις είναι τεράστιες σε κάποιον που θέλει να επιλέξει αλλαγή επαγγελματικού χώρου.
20: Σωστά, σωστά. Οπότε τα παιδιά δεν χρειάζεται να αγχώνονται με την έννοια ότι τώρα έχουν φτάσει στο τελευταίο, στο παραπέντε. Θα πάνε να γράψουν με ψυχραιμία. Θα περάσουν όπου και αν περάσουν, γιατί δεν έχει σημασία και να μην περάσουν.
19: Ακριβώς.
20: Πάντα υπάρχουν διέξοδοι, υπάρχουν
19: ακριβώς.
20: πλέον στην Ελλάδα αρκετές.
19: Ακριβώς.
20: Υπάρχουν τα ΣΑΕΚ, τα ξέρουμε πολύ καλά, τα δημόσια, τα ιδιωτικά, υπάρχουν κολέγια, υπάρχει προσπάθεια να του ξαναδώσεις Πανελλήνιες.
19: Ακριβώς.
20: Αν κάποιος επιθυμεί κάποια σχολή. Και το μόνο που θέλει είναι τίποτα, την αγκαλιά του μπαμπά και της μαμάς.
19: Αυτό ήθελα να πω.
20: Mm.
19: Ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη δοκιμασία που περνούν τα παιδιά είναι το πώς θα συμπεριφερθούν και οι γονείς απέναντί τους. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνουμε στους γονείς να είναι ήρεμοι, να μεταδώσουν αυτή την ηρεμία στα παιδιά τους και να τους δείξουν πως ό,τι και αν γίνει, αυτή θα είναι πάντοτε το στήριγμα δίπλα τους. Γιατί οι γονείς μερικές φορές κάνουν λάθη.
20: Ανεξαρτήτως αποτελέσματος.
19: Ναι, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Λοιπόν, και να έρθουμε σε ένα άλλο θέμα.
20: Για πες.
19: Κώστας Κρομιδάς αγαπάει Καλαμάτα.
20: Κώστας Κρομιδάς σε Καλαμάτα.
19: Α, Κρομίδα, συγγνώμη. Ναι, Διόπτρα.
20: Διόπτρα.
19: Το λιμάνι μου είσαι εσύ.
20: Ναι, το λιμάνι μου είσαι εσύ.
19: Και θα τον δούμε τον Κώστα τον Κρομίδα, θα τον δούμε στο λιμάνι.
20: Στο λιμάνι.
19: Νέος χώρος.
20: Σε ένα νέο χώρο, σε ένα νέο ξενοδοχείο, στο Ασό Hotel. Θα είμαστε στην Experience Hall, στην αίθουσα που, την καταπληκτική αίθουσα που έχει το Ασό, στο λιμάνι της
19: Καλαμάτας. Στο λιμάνι, για το λιμάνι του Κώστα Κρομίδα, λοιπόν, ε.
20: Κοίταξε, αν και το βιβλίο το ένα μέρος του είναι διαδραματίζεται στοιχείο και υπάρχει ατμόσφαιρα της χείου, εμείς θα μεταφέρουμε την ατμόσφαιρα της ναυτικής ζωής και το συνέστημα που αναπτύσσεται.
19: Της δικής μας θάλασσας και του δικού μας λιμανιού.
20: Ακριβώς.
19: 15
20: θα μιλήσουμε
19: Ιουνίου.
20: Για αγάπη, για ανθρώπους
19: ναι, ναι.
20: που αγαπούν και περιμένουν.
19: Mm-hmm.
20: Για τη δύναμη της επιστροφής, της πίστης και της ανάγκης να υπάρχει πάντα ένα λιμάνι στη ζωή μας.
19: Ακριβώς.
20: Όποιο και αν είναι αυτό.
19: Καινούριο μυθιστόρημα. Ο Κώστας Κρομίδας έχει επισκεφθεί την Καλαμάτα και για τις προηγούμενες δουλειές του. Εσύ ναι. είσαι πάντοτε πρωτοπόρος και το βιβλιοπόλης είναι πρωτοπόρος στις διοργανώσεις αυτού του είδους, της παρουσιάσης των νέων βιβλίων. Εμείς ευχαριστούμε για τις μοναδικές στιγμές που μας χαρίζεις. Και εδώ θα πω ότι φυσικά η αγαπημένη φίλη η Βίνη Μάλεμα είναι αυτή που θα συνομιλήσει με τον συγγραφέα.
20: Μπράβο, θα συνομιλήσει στις 15 Ιουνίου στις 8 η ώρα και ο Κωνσταντίνος Ψαρούλης θα μας προσφέρει ένα ποτήρι κρασί.
19: Είναι πολύ σημαντικό και
20: τον
19: αυτό.
20: Κύριο Κρομίδα και την κυρία Μάλαμα.
19: Ωραιότατα. Επομένως δεν πρέπει να χάσει κανείς αυτή την εκδήλωση. Εγώ να αποδεσμεύσω και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Δημητρά τη Δημοπούλου για τις ευχές.
20: Και καλή εκπομπή, καλή συνέχεια.
19: Ευχαριστούμε πολύ. Με το τυχερό αστέρι θα σε αφήσουμε. Γιατί ωραία. Τα παιδιά όλα είναι τα τυχερά μας αστέρια ανεξαρτήτως από το τι θα γίνει αύριο στις Πανελλήνιες. Υγεία. Σε ευχαριστώ. Υγεία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Καλή συνέχεια. Φιλιά, φιλιά, φιλιά.

0: Δεύτερο μέρος, πρωινή καρφίτσα, κανάλι 1, Καλαμάτα σου 94 και 8. Πάμε εκεί στου Κώστα, στην οικία Μπουρνιά, να φάμε εξαιρετικό μεσημεριανό φαγητό από τα χεράκια της Μαρίας και όλου του team εκεί στου Κώστα, που καθημερινά και που και αυτή τη Δευτέρα δεν θα είναι κλειστά, γιατί είναι του Αγίου Πνεύματος και ο Κώστας θα είναι ανοιχτός να μας προσφέρει και να γιορτάσει μαζί μας αυτή την μέρα της θρησκείας μας, την πολύ μεγάλη γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Κάντε τις κρατήσεις σας για να είναι σίγουρο ότι θα βρείτε έτοιμο το τραπέζι σας να σας περιμένει να απολαύσετε μεσσηνιακές γεύσεις και όχι μόνο. 9 και 44 πρώτα λεπτά και διαβάζω στο site sophocleus.gr ότι η Ελλάδα είναι τελευταία στον τομέα της τεχνολογίας, της πληροφορίας και των επικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τη Eurostat. Ωραία.
1: Τώρα τι
0: πάλι
1: θέλετε?
0: Πάλι τελευταία θέση. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε κάποια στιγμή, γιατί το έχουμε αφήσει, στην Ελλάς.
1: Στην Ελλάς.
0: Ναι, γιατί έγινε προχθές, έχουμε ακούσει πολλά. Εμένα υπάρχει κάτι που δεν μου άρεσε,
1: ναι,
0: και θα το πω, γιατί αν δεν το πω εγώ θα σκάσω κιόλας, είμαι και αυτού του, έχω και αυτό τον άσχημο χαρακτήρα που λέμε.
1: Όχι καθόλου.
0: Που δεν μπορώ να καταπιέζομαι. Δεν μου άρεσε η παρουσίαση από τους ηθοποιούς.
1: Όντως.
0: Ούτε μου άρεσε το στυλάκι του ξεκινάμε αφήνοντας εχμές για την κυρία Καριστιανού. Όχι, δεν μου άρεσε. Άλλωστε η κυρία Καριστιανού είναι και αυτή κάτι καινούριο. Δεν έχει δοκιμαστεί και δεν θα έπρεπε να πέσουν σε αυτό το ατόπιμα ιδρυτές νέων κομμάτων οι οποίοι έχουν κριθεί από τον ελληνικό λαό. Θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτικοί ή τέλος πάντων να κάνουν την κριτική σε αυτούς οι οποίοι έχουν δείξει έμπρακτα το έργο τους και συμφωνούμε ή διαφωνούμε με αυτό το οποίο κάνουν. Όχι με την κυρία Καριστιανού. Να μην επηρεαζόμαστε από τη θέση που δίνουν οι δημοσκοπήσεις και να βλέπουμε λάθος αντιπάλους και να μην βλέπουμε τον κύριο στόχο. Εκτός λέω, αν αυτό έχει μία τακτική στο δικό μου το μυαλό πως δημιουργείται, ότι επειδή δεν μπορούμε να χτυπήσουμε αυτόν, γιατί αυτός αυτή τη στιγμή έχει το υψηλότερο ποσοστό,

0: του. Mm-hmm. Από τον ελληνικό λαό έχει δει και έχει πει ότι αναγνωρίζει τα λάθη του, ότι έχει κάνει λάθος, επομένως
1: σε αυτό ήταν φάουλ γενικότερα.
0: Τι κάνεις τώρα?
1: Μα και με αυτό που έκαναν είναι σαν να συσπήρωσαν το κοινό της κυρίας Καριστιανού, γιατί αυτό έκαναν αυτή τη στιγμή. Το συσπήρωσαν. Είπαν, παιδιά, δεχόμαστε επίθεση από παντού.
0: Κάποια πράγματα δεν πρέπει να μας παρασύρουν και σίγουρα δεν πρέπει, ξαναλέω, εάν αυτό το επικοινωνιακό τρίκ είχε να κάνει με τον πόλεμο και τον αφανισμό, ξαναβάζω τη λέξη, να ρίξουμε τους μικρότερους γιατί δεν μπορούμε να πειράξουμε το μεγαλύτερο, είναι λάθος. Εντάξει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αντιπολίτευση στην Πρωθυπουργία Τσίπρα τον εχτύπησε σαν χταπόδι. Έβρισκε τα πάντα. Δηλαδή υπήρχε η αντιπολίτευση και η κυβέρνηση. Εάν θέλεις, γιατί έχεις καταφέρει να ρίξεις το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ, θες να γίνεις αντιπολίτευση, ανεξαρτήτως αν τώρα δηλώνεις ότι θέλεις να γίνεις πρωθυπουργός, οκ, okay. Ξέρουμε όλοι ότι τόσο σύντομα μάλλον δεν είναι εφικτό. Μόνο σου με τα ποσοστά που παίρνεις δεν είναι εφικτό, διότι δεν έχεις αυτοδυναμία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Αν θέλεις να μπεις σε διαδικασία αντιπολιτευτική, δηλαδή να γίνεις η επόμενη αντιπολίτευση, δεύτερο κόμμα, θα πρέπει να συγκεντρωθείς και θα πρέπει να δεις πώς θα διαχειριστείς το μεγαλύτερό σου αντίπαλο, σε εισαγωγικά. Που, ποια είναι αυτή τη στιγμή η εικόνα και το κόμμα το οποίο θεωρείται αντίπαλο? Η Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί να μου θεωρείς αντίπαλο την Καριστιανού. Αντίπαλος, ναι, είναι το ΠΑΣΟΚ. Ναι, γιατί σου έχει τη δεύτερη θέση και πρέπει να την πάρεις. Σύμφωνα με τα δικά σου δεδομένα, έτσι. Δεν κάνω πρόβλεψη του τι θα γίνει. Άλλωστε, σε αυτή την εκπομπή πάντα λέγαμε ότι η κάλπη είναι εγκαστρωμένη και μέχρι να γεννήσει δεν ξέρεις τι θα βγάλει. Μπορεί να βγάλει δίδυμα, τρίδυμα. Αυτό δε που με ξεπέρασε ήταν τα ειρωνικά σχόλια του κυρίου Καμένου, ο οποίος συγκυβέρνησε με τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί εντάξει, ωραίος ο πρωθυπουργός, το έφερε πάρα πολύ ωραία.
1: Ήταν συνδύαζε πολύ ωραίο.
0: Ναι, τέλειο. Το έχω πει εγώ ότι αυτός ο άνθρωπος όταν θέλει μπορεί. Λοιπόν, το έχει. Ή τέλος πάντων το έχουν αυτοί που τον περιβάλλουν όταν θέλουν και είναι πιο ψύχρεμοι. Εκεί που τα χάνουν όταν χάνουν την ψυχραιμία τους. Λοιπόν, εκεί μπερδεύονται. Στην ψυχραιμία ήταν, αλλά ήταν εύστοχος με τον Πολάκη, ήταν τρομερά εύστοχος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά ο Καμένος, εντάξει, ο Καμένος συγκυβέρνησες. Δέχθηκες και εσύ που δεν είχες στο πρόγραμμά σου ούτε ένα κοινό σημείο με τον τότε ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα και αποδέχθηκες από την καψούρα σου να μπεις σε κυβερνητικό κλειό, έριξε τα μούτρα σου και πήγες με την αριστερά. Κύριε Καμένε, τώρα την κατηγορείς? Πόσα χρόνια ήσουν δίπλα και παίρνατε από κοινού τις αποφάσεις? Εντάξει, μοιράζατε χαρτοφυλάκια, αλλά οκ, δεν σε χάλασε.
1: Ένα φλερτ υπήρχε από το 12 πάντως.
0: Ένα φλερτ υπήρχε. Για τον καιρό θα σας πω μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις, γιατί τον έβγαλα τον ταλκά μου τώρα.
1: Νταλκάς βαρύς με βάρες.
0: Εντάξει, δεν γίνεται. Δεν μπορώ τα παράλογα. Έχω και μια σκέψη πολύ περίεργη. Θα την πω μετά όμως.

0: μαζέψει τώρα χρόνια. Δεν τολμώ να μοιραστώ. Το κρύβω κι απ' τον εαυτό μου και όλο με κατηγορώ. Γιατί γυρεύω να με άλλο και πως έχω κολλήσει εδώ. Γιατί με χάλασες κι αγέρες, συγκρίνω τι επιθυμώ.
1: Έχω μια σκέψη τώρα μέρες.
2: Έχω μια σκέψη τώρα μήνες.
0: Έχω μια σκέψη τώρα χρόνια.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
7: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
7: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
2: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
0: Η ώρα είναι 10. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
8: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27 210 82 533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσσήνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
2: Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
11: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
12: Γιατί σας αξίζει στο τρίτο μέρος να γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η ασφάλειά σας είναι πάρα πολύ σημαντική. Έναν βασικό ρόλο λοιπόν για την ασφάλειά σας με τη χρήση του αυτοκινήτου είναι η σωστή συντήρηση και επισκευή του. Ο Σοκράτης Άμιος είναι δίπλα σας. Το προσωπικό είναι εξειδικευμένο, έμπειρο και πρόθυμο να σας εξυπηρετήσει όποιο πρόβλημα και να έχει το αυτοκίνητό σας. Και επειδή η Ελλάδα μπορεί να μείωσε τα θανατηφόρα τροχαία, αλλά απέχει παρασάγκας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σύμφωνα τουλάχιστον με τα στοιχεία που έδωσε ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, ο κύριος Στυλιανός Σακαρέτσιος, έτσι, μειώθηκαν κατά 22%, αλλά αγαπητέ κύριε γραμματέα, κύριε Γενικέ, για να μειωθούν ακόμη περισσότερο, πρώτον πρέπει να γνωρίζει όποιος πιάνει τη μόνη στα χέρια του, πρώτον ότι πρέπει να συντηρεί το αυτοκίνητό του, να αλλάζει ελαστικά, να κοιτάει και να προσέχει τη σωστή συντήρησή του, αλλά και εσείς πρέπει να φροντίσετε να φτιάξετε δρόμους. Διότι με τους δρόμους που έχουμε δεν είναι εφικτό να μειωθεί το ποσοστό αισθητά, διότι μπορεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν ευθείες.
13: Autobank.
12: Άστι, αυτή είναι μόνο στη Γερμανία. Τέλος πάντων και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ναι, υπάρχουν σε κάθε ρεύμα 4-5 λωρίδες όπου χρησιμοποιούνται κατά γράμμα όπως ορίζει ο ΚΟΚ. Δεν μιλάω για το κοκ το γλυκό που όλοι μεγαλώσαμε και μας αρέσει ακόμα. Μιλάω για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, γίνεται σωστή συντήρηση. Τρίτον, η σήμανση είναι όπως πρέπει να είναι στους δρόμους τους. Οι ταχύτητες, οι στροφές, όλα αυτά. Δεν είναι ξεχασμένες κάποιες ταμπέλες από το 1980. Μεγάλη εποχή, το 80, τη δεκαετία, γι' αυτό και θίγουν. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα τώρα.
13: Και λέει τώρα, γέννησε και αυτό το πλάσμα.
12: Λοιπόν, μπορεί να έχουμε σε κάποιες περιοχές σήμερα 35, όμως ο κύριος Κλέαρχος, ο μετεωρολόγος μας, λέει πως έρχονται και καταιγίδες και χαλάζια και ισχυροί κεραυνοί στα βόρεια, στην κεντρική υπηρετική χώρα και στην Πελοπόννησο από το απόγευμα. Το νου σας.
13: Θα περάσουμε πολύ ωραία.
12: Δεν ξέρω αν θα περάσουμε ωραία. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να προσέξουμε από σήμερα το απόγευμα και μετά. Σύμφωνοι. Ωραία.
13: Και από ό,τι βλέπω εδώ,
12: ναι,
13: μπήκα να ελέγξω το δελτίο καιρού και έχει για την περιοχή της Δυτικής Πελοποννήσου από Καλαμάτα μέχρι Πάτρα προσοχή θύελα με κεραυνούς, κίτρινος συναγερμός.
12: Ακριβώς. Ετοιμαστείτε για 112. Το νου σας θα βαρέσει. Μην ταραχτείτε. Λοιπόν, και επειδή έχω μια σκέψη, όπως είπα, ναι, κατά τη λήξη του προηγούμενου ημιώρου, η σκέψη μου ήταν η τελευταία συνέντευξη που παρακολούθησα, τελευταία, τέλος πάντων, μία από τις τελευταίες, ναι, ναι, συνεντεύξεις του Υπουργού Επιπαντός Επιστητού και με γνώμη, για όλους και για όλα, ακόμη και για το μαλλί και για την εμφάνιση.
13: Ναι.
12: Έχω να του πω ότι είναι καλύτερα να δει τι γίνεται στα δημόσια νοσοκομεία, διότι το τελευταίο διάστημα το Αττικόν έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα με κρούσματα νοροϊού. Για όσους δεν το ξέρουν, είναι ιός γαστρεντερίτιδας, προσβάλλει δηλαδή αυτό το σύστημα, και νοσούν γιατροί, νοσηλευτές, επισκέπτες, νοσηλευόμενοι, εκείνο, το άλλο. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εκείνη η διοίκηση του νοσοκομείου, εκείνος ο υπουργός, εκείνο το υπουργείο, τι κάνει? Μιλάμε για πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο Αττικών με πάρα πολλές εξειδικευμένες κλινικές. Εκεί δεν ήταν και ο Τσιόδρας με τα εμβολιάκια?
13: Ναι.
12: Καλά δεν θυμάμαι.
13: Mm-hmm.
12: Εντάξει. Κύριε Τσιόδρα, δεν τα πάτε τώρα καλά με τα δικά σας παιδιά? Γιατί δεν μιλάτε με τον υπουργό, αφού είστε κολυτάρια?
13: Για τα παιδιά της γενιάς
12: μας. Μα τον είχατε βγάλει φωτογραφία να εμβολιάζετε.
13: Ναι.
12: Ε?
13: Για τα παιδιά της γενιάς μου, κύριος Τσιόδρας, είναι κάτι ανάμεσα σε Χατζηνικολάου που έβγαζε τις έκτακτες ειδήσεις.
12: Ναι, δηλαδή εξαφανίστηκε ξαφνικά, ναι, μου λείπει αυτό το στυλάκι το...
13: Που είναι 6 ώρα να βγει να μας πει τι γίνεται.
12: Η Θεόνικο Κουφονικολάκου. Κοπελιά, θα δυσκολευόμαστε να το πούμε το επώνυμό σου.
13: Κυρία...
12: Αλλά να λαμβάνεις εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
13: Της Ελλάς.
12: Λοιπόν, αναπληρωτές Κώστας Καρπουχτσής, που τα βρήκες ρε Αλέξη, Γιώργος Μπαλατσούκας. Αυτή. Όσον αφορά την Ελλάς.
13: Ναι.
12: Ελλάς, θα τραγουδάω. Εμένα πάντως ως Μεσσήνια μου έχει μείνει το σύνθημα, και αυτό θα το λέω,
13: ναι, ρε,
12: άλλο ένα τόπιμα. Ελλάς, Ελλάς,
13: Αντώνη Σαμαράς.
12: Βάλ το τέρμα, γιατί μπορείς. Εγώ όταν ακούω Ελλάς, αυτό το σύνθημα μου έρχεται.

0: Μία εξαιρετική ανάλυση έρχεται από το Πολίτικο για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και το
1: νέο του εγχείρημα.
0: Νέο του κόμμα. Επιστρέφει σε μία περίοδο έντονης πολιτικής φθοράς, επιδιώκει να ενώσει την κατακερματισμένη αντιπολίτευση, εννοώντας κυρίως την αριστερά. Διότι εκεί είναι που στην τελευταία δημοσκόπηση βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ να μην μπαίνει καν ως κόμμα μες στη Βουλή. Ε?
1: Ναι. Και ούτε να έχει ελπίδα ότι μπορεί.
0: Ναι.
1: Με το 0,5.
0: Ακριβώς. Μάλιστα, το Πολίτικο μιλάει για τα χαμηλά ιστορικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό διότι την κυνηγούν. Σκάνδαλο ο ΠΚΠ, Τέμπη, Πρέντατορ, πληθωρισμός, ακρίβεια.
1: Νομίζω ότι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει χτυπήσει περισσότερο την κυβέρνηση. Είναι
0: όλα
1: αυτό με τη μεγαλύτερη επίδραση.
0: Όχι, όλα αυτά αποτυπώνονται στον κόσμο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Το ζητούμενο είναι ότι εκμεταλλεύθηκε, λέω εγώ τώρα, δεν το λέει το Πολιτικό, εκμεταλλεύθηκε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας ό,τι δεν είχε εκμεταλλευθεί μέχρι τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γιατί ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία αντιπολίτευση δεν είχε και παραμένει στα ποσοστά που παραμένει, αν και χαμηλά, ως πρώτο κόμμα, διότι πολύ απλά δεν ανέβαινε κανένα αντιπολιτευτικό κόμμα.
1: Επί μία τριετία η αντιπολίτευση εκμηδενίστηκε ως πολιτική δύναμη, συλλογικά.
0: Δίδεται λοιπόν αυτή τη στιγμή το boost, και αυτό θα δοθεί και φάνηκε και από το πλήθος κόσμου το οποίο παρευρέθηκε στην παρουσίαση.
1: 11.000 άνθρωποι. Ντάξει. Γιατί καταμετρήθηκαν από το...
0: Δεν είναι... κρίνε όταν θα υπάρχει μια ολοκληρωμένη πανελλαδική εικόνα.
1: Βεβαίως,
0: αυτό
1: βεβαίως,
0: αφορούσε μόνο
1: τη συγκέντρωση εκεί.
0: Τη συγκεκριμένη. Λοιπόν, δεν είναι λίγος ο κόσμος, θα έλεγα λοιπόν εγώ, που παρευρέθηκε και ταυτόχρονα παρακολουθούσε όπου μπορούσε, γιατί δεν μπορούσε να είναι εκεί, την παρουσίαση του κόμματος.
1: 28.000 από το YouTube και 15 από το Facebook, αν δεν κάνω λάθος.
0: Αμέσως, αυτό δικαιολογεί τη δεύτερη θέση που δίνουν οι πολίτες στον Αλέξη Τσίπρα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
1: Και ο Αλέξης Τσίπρας θα πάει σήμερα 12 η ώρα στον Άριο Πάγο για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη της ελληνικής αριστερής παράταξης.
0: Πάντως το όνομα με δυσκολεύει.
1: Είναι
0: θα
1: μεγάλο.
0: Θα το ομολογήσω.
1: Όμως είναι από τα ονόματα που έχουν καλό ακρονίμιο.
0: Κοίτα να δεις. Επειδή ποντάρεις εσάς τη νεολαία κυρίως, εντάξει, γιατί είστε πιο άφθαρτη οικονομικά από ό,τι όσοι ζήσαμε στην παραγωγική ηλικία την κυβέρνηση Τσίπρα, σας το έκανε εύκολο για να σας μείνει, γιατί έχει αντιληφθεί το εξής, ότι όσο πιο μικρός σας χαράσετε πιο εύκολα. Καταλαβαίνεις. Και επειδή λοιπόν ποντάρει στο δικό σας μυαλό, το οποίο εννοώ τις νεότερες γενιές, το οποίο λαμβάνει ανά δευτερόλεπτο χιλιάδες πληροφορίες και τις επεξεργάζεται επίσης μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, κάτι που δεν μπορεί να το κάνει το δικό μου το μυαλό όσο και να θέλω, είναι εύστοχο από αυτή την άποψη. Κατάλαβες? Και πάμε. Φύγαμε. Το γιορτάζουμε σήμερα.

0: Δεν με έχεις ενημερώσει όμως για τη Μέση Ανατολή και αρχίζω και ανησυχώ, να ξέρεις. Εντάξει.
1: Μετά το τραγούδι, έτσι. Όλο Μέση Ανατολή.
0: Έτσι.

0: θα πρέπει να περιμένεις βρε Άγγελε για τη Μέση Ανατολή, γιατί δεν μπορώ να την καταπιώ αυτή την είδηση. Μάλλον αυτό το γεγονός.
1: Μία μου είσαι τα πάντα μου, πώς να σου πω μέσα σου χαν.
0: Καλά βρε Κυριάκο μου, το αντιλαμβάνομαι να βγεις στο Sky και να κατηγορήσεις τον Αλέξη τον Τσίπρα.
1: Μία μου...
0: Να κάνεις την κριτική σου. Εντάξει Κυριάκο μου, μαζί σου κι εγώ.
1: Να στο πω μέσα σου.
0: Αλλά τον πρώην αρχηγό σου, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, από πού προέρχεσαι κύριε Πιερακάκη?
1: Σ' αγαπώ.
0: Ξέχασες τον προηγούμενο πατέρα? Κάνεις κριτική για τον Νίκο Ανδρουλάκη στο Sky κύριε Πιερακάκη? Τι κρίμα που είναι. Εντάξει, σε αντιλαμβάνομαι. Αντιλαμβάνομαι να μιλήσεις για επίχρυσα τσιτάτα από το παρελθόν για τον κύριο Τσίπρα. Αλλά να πεις για τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι κάνει οντισιόν για αρχηγός του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ. Πώς τον πετσόκοψες έτσι? Πώς τον πετσόκοψες έτσι? Δεν τον πετσόκοψε?
2: Ναι.
0: Και... ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος προέρχεται από τους κόλπους του Πασό.
2: Βεβαίως, και είναι της ίδιας ιδεολογίας με τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Αυτό.
2: Είναι σοσιαλδημοκράτες και οι δύο. Απλά ο κύριος Πιερακάκης μεταπήδησε στη Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι μεταπήδησε, εδραιώθηκε.
2: Εδραιώθηκε.
0: Από ό,τι φαίνεται με τις δηλώσεις του σήμερα το πρωί στο Sky, έχει απλώς οι ρίζες. Πες εσύ για Μέση Ανατολή ταχύστα.
2: Λοιπόν, πρώτα πάμε στην Τουρκία. Συνεχίζεται για πέμπτη μέρα η πολιτική αστάθεια και οι συγκρούσεις στους δρόμους της Τουρκίας.
0: Εμείς θα την πληρώσουμε την ύφη.
2: Ναι.
0: Όπως φαίνεται.
2: Έτσι, μπράβο κυρία.
0: Σταμάτε παιδί μου.
2: Είχαμε δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κύριου Γκιουλέρ, που είπε για τη γαλάζια πατρίδα και το νέο, ναι, και το νέο νομοθέτημα που έρχεται στο κοινοβούλιο,
0: ναι,
2: 1η Ιουνίου.
0: Ναι.
2: Τώρα φεύγουμε από την Τουρκία.
0: Του Αγίου Πνεύματος, κρατήστε το. Μεγάλη χάρη του.
2: Για πάμε. Ναι.
0: Γιορτάζει εδώ και η ενορία της Αγίας Τριάδης. Έχουμε πανηγύρια, μην το ξεχνάτε. Για συνέχισε. Γιατί ψούκαλε, πώς έχετε εσείς το καλοκαίρι στα Λέικα να μην έχουμε και εμείς την Αγία Τριάδα?
2: Αμέ. Λοιπόν.
0: Γουρνοπούλες ή γουρνοπούλες, όπως το γουστάρετε το τρώτε. Για πάμε.
2: Πάμε τώρα στο Ισραήλ, όπου είχαμε πάλι χτυπήματα σε Λίβανο και Γάζα. Είχαμε και τη δολοφονία του αρχηγού.
0: Ξαναπες το μου αυτό, είχαμε χτυπήματα
2: σε Λίβανο.
0: Από
2: το Ισραήλ.
0: Μπα, τους ξέχασε τους άλλους. Το πάει πέρα δόθε.
2: Το πάει πέρα δόθε.
0: Εντάξει.
2: Και ξαναχτύπησε τη λωρίδα της Γάζας.
0: Εντάξει, αλίμονο. Δεν νομίζω ότι την είχε ξεχάσει αυτή.
2: Ναι.
0: Για συνέχισε και. Παιδί μου, τι γίνεται με τα Ορμούζ? Περνάνε τα καραβιά. Τα στενά γίνανε ανοιχτά.
2: Χθες.
0: Ανοίξαν τα στενά.
2: Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
0: Ναι.
2: Δήλωσε μαζί με την Ιρανική τηλεόραση ότι η κυβέρνηση έχει πάρει ένα αντίγραφο.
0: Αποφάσεις.
2: Ναι, και το αντίγραφο της αμερικανικής πρότασης και διατίθεται να την υπογράψει.
0: Μάλιστα.
2: Ότι θα σταματήσουν οι επιθέσεις, τα χτυπήματα.
0: Μάλιστα.
2: Θα φύγει αμερικανικό στόλος και τα στενά του Ορμούζ είναι Ιράν. Βγαίνει όμως ο πρόεδρος Τραμπ και λέει: ποιος σας είπε ότι εγώ θα αφήσω τα στενά του Ορμούζ για σας?
0: Είχε κάνει. Είχε βάλει. Δεκαπάζ όταν το είπε. Το...
2: ανάρτηση το έξακανε, δεν είχε.
0: Φύγαμε σε διαφημίσεις γιατί αυτός το έχει κάψει από το πολύ δικαπάς. Φύγαμε.
3: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
5: Η Άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
6: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
5: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
6: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
5: Λογοτέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
6: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
8: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
9: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Η ώρα είναι 10:30.
11: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
14: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδος 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
15: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
16: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος των Tractor Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
16: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
15: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
16: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
15: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
16: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
17: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
16: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
17: γάτες,
16: τροκτικά,
17: ερπετά,
16: ψάρια και πτηνά.
17: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
16: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
17: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
16: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
17: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
16: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
17: Παράδοση και στο χώρο σας.
16: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
17: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
16: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
18: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
19: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
20: Συντονίσου.
21: Χορηγός εκπομπής.
22: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
23: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
22: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
23: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Είναι το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Κανάλι Ανά Καλαμάτα στους 94 και 8. Έχω στην τηλεφωνική γραμμή από τον Ελλάδα 943 τον Γιώργο Γεωργιάδη. Τον καλημερίζω να μας δώσει ό,τι νέο μπορεί να υπάρχει στην πρωτεύουσα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τα νέα που έχουμε σήμερα σε σχέση με την εκπομπή που είναι τρίωρη πια αυτές,
0: ναι,
1: τις μέρες.
0: Ναι, αυτές τις μέρες. Σας απολαμβάνουμε από τις 7 το πρωί με τον Πάνο
1: Πουρναρά.
0: Δεν
1: αφορούν την πρωτεύουσα.
0: Αφορούν
1: όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν ένα θέμα που ξεκινήσαμε χτες για τους νέους φόρους στα ακίνητα, mm-hmm, που δεν αφορούν την πρωτεύουσα, αφορούν όλη την Ελλάδα. Είχαμε χθες τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον δήμαρχο Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης, τον κύριο Κωνσταντέλο, που πήρε μία θέση. Σήμερα είχαμε θέση Πομιδά.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται με αυτό το κομμάτι που λέγεται νέοι φόροι?
0: Ναι.
1: Ναι, καταργούνται δύο παλιοί, έρχεται ένας καινούριος.
0: Ναι, ενσωματώνονται οι δύο,
1: ναι,
0: παλιοί.
1: Σίγουρα θα είναι σε σχέση με αποφάσεις και των Δήμων λίγο πιο τσιμπημένο από ότι ήταν οι δύο παλιοί.
0: Ναι.
1: Εδώ όμως τώρα έγκυται ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτό λοιπόν, ο νέος φόρος θα έρχεται στους λογαριασμούς ρεύματος.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ που είμαι ενοικιαστής και έρχεται, έχω βάλει το ρεύμα στο όνομά μου, θα μου έρχεται να πληρώσω το φόρο του ιδιοκτήτη εγώ?
0: Ναι.
1: Και μετά πώς θα κοιτάω τα τετραγωνικά, το πόσο ακριβώς είναι ο φόρος και τι θα πρέπει να μου δώσει ο ιδιοκτήτης και πώς επίσημα θα μου το δώσει ο ιδιοκτήτης τον φόρο που πλήρωσα εγώ επίσημα ως ενοικιαστής.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει λίγη απάντηση, δεν. Θα το βρούμε ίσως αργότερα.
0: Ναι, κάποια στιγμή πιστεύω να υπάρξει μια, ναι, λύση.
1: Πες με εσύ, δηλαδή δεν μπορώ ανεπίσημα, να, άμα είναι 100 ευρώ, είπα εγώ 100 ευρώ, ούτε τέταρτο υπόγειο κάτω από τη γη δεν υπάρχει,
0: ναι,
1: δύο τετραγωνικών, αλλά για να έχουμε γρήγορες αρθές.
0: Ναι, θέλεις να πεις 600 ευρώ. Αυτό είναι, μας ακούς, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα στη σύνδεση με το Γιώργο Γεωργιάδη. Δεν ξέρω γιατί. Να πατήσω λοιπόν την επανασύνδεσή μου σε λίγα δευτερόλεπτα, γιατί μάλλον τον καλούσαν και χάθηκε η μεταξύ μας σύνδεση. Και να δούμε πώς...
1: Ναι,
0: έπεσε η γραμμή, οπότε σε ξανακάλεσα. 600 ευρώ είναι το πιο σύνηθες ενίκιο, Γιώργο Γεωργιάδη.
1: Για καρσονιέρα μιλάς τώρα, έτσι?
0: Εντάξει, εδώ στην Καλαμάτα για διάρρη.
1: Α, είστε φτηνοί, εσείς τα έχουμε τα κομίσουμε όλοι κάτω. Λοιπόν, 100 ευρώ λοιπόν είναι το ενίκιο που δίνω. 10 ευρώ έχει το φόρο στο ρεύμα μου, που έχω βάλει το ρεύμα στο όνομά μου, για τον που είναι φόρο του ιδιοκτήτη. Πώς,
0: ναι,
1: αυτό το 10 ευρώ θα γίνουν εναλλαγή, θα μου τα δώσει ο ιδιοκτήτης, δεν επίσημα, έτσι, επίσημα θα τα δώσω εγώ, επίσημα θα τα δώσει ο ιδιοκτήτης στο κράτος, εγώ το ρεύμα. Αυτή η συναλλαγή ιδιοκτήτη ενοικιαστή δεν έχει...
0: Ναι.
1: Δηλαδή η άποψη που κυριαρχεί είναι οκ, okay, για να μην σου κάνω άψηφα αυτά τα 10 ευρώ, άφηξε και μην μιλάς.
0: Με συγχωρείς, αλλά το ίδιο θα γίνει ακόμη και αν μπει μέσα σε λογαριασμούς νερού από τους Δήμους. Γιατί οι περισσότεροι από εμάς τους ενοικιαστές έχουμε γυρίσει και αυτούς τους λογαριασμούς.
1: Όχι, στο ρεύμα θα μπει, έχουν κατασταλάξει.
0: Α, κατασταλάξανε, τελείωσε, γιατί μέχρι,
1: ναι,
0: πρόσφατα
1: απλά δεν
0: ήταν...
1: έχουν κατασταλάξει, δεν έχουν βρει μια λύση, δηλαδή πώς θα γίνει μετά επίσημα η δοσοληψία του.
0: Ναι, το πώς θα επιστρέφεται. Ναι. Μάλιστα.
1: Στη συνέχεια είχαμε τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον κύριο Κατσιδοδοσίου, ο οποίος για τα μαγαζιά μας μίλησε.
0: Εδώ θέλω να σταθώ.
1: Μήπως την επόμενη ΔΕΘ υπάρξουν τα μαγαζιά, πάρουν 120 δόσεις, βοηθηθούν για να συνεχίσουν να υπάρχουν, γιατί κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Δει τα μαγαζιά της εστίασης.
0: Αυτό ήθελα να θίξουμε, γιατί σας άκουσα εκείνη τη στιγμή σχετικά με την εστίαση και υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα με τα καταστήματα εστίασης. Έχουν δει αισθητή πτώση του τζίρου το πρώτο τρίμηνο του 26 τουλάχιστον, και δεν ξέρουμε πού θα βγει αυτό,
1: Δεν ξέρουμε πού θα πάει, και είναι μαγαζιά που είναι υπερχρεωμένα, όπως είπε και ο πρόεδρος, αλλά όπως ξέρουμε όλοι όσοι μιλάμε με τους πρόεδρους των εκάστοτε περιοχών της, ναι, εστίασης, ότι το πρόβλημα έγκυται στο ότι είναι υπερχρεωμένα και δεν γίνεται και 120 δόσεις να βοηθηθούν.
0: Η ενέργεια τους πνίγει, σίγουρα. Το νέο καθεστώς, το εργασιακό,
1: το ενίκιο, δεν είναι, δεν είναι ιδιόκτητα.
0: Ναι, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα για πάρα πολλούς χώρους.
1: Οι αγορές που έχουν πάει ντομάτα ήταν 3 ευρώ πριν λίγο καιρό.
0: Ο πληθωρισμός, ναι. Οτιδήποτε σε πρώτη ύλη έχει... Πλέον έχουμε χάσει την μπάλα. Πόσο τις 100 έχουν ανέβει.
1: Εγώ προσωπικά... Και έκλεισα τη σημερινή εκπομπή λέγοντας αυτό. Το Σεπτέμβριο τα λεφτά της ανάκαμψης, κάτι δις, τελειώνουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν αυτή τη στιγμή με αυτά τα δις, η ανάπτυξη που υπάρχει, έχουν χρησιμοποιηθεί έτσι, ώστε το ρεύμα στο Χριστό, στο σούπερ μάρκετ, κάνουμε το σταυρό μας. Και εάν χάσουμε και τα λεφτά αυτής της ανάπτυξης που πρέπει να είχε με κάποιο τρόπο περάσει στον πολίτη, πού θα φτάσει ο πληθωρισμός και η ζωή μας χωρίς αυτά τα λεφτά που τελειώνουν το Σεπτέμβρη?
0: Νομίζω πως σήμερα διάβασα ότι το Δούνου του βλέπει αργούς ρυθμούς ανάπτυξης για το 26.
1: Απολύτως σωστά διάβασες, ναι, είναι από χτες. Το Δούνου του βλέπει ότι έχουμε πολύ αργούς ρυθμούς ανάπτυξης. Βεβαίως αυτό δεν συμβαδίζει με το αφήγημα της κυβέρνησης.
0: Αυτό ήθελα να πω. Από την άλλη έχουμε μια κυβέρνηση η οποία μας λέει ότι είναι στη μέγιστη ταχύτητα η ανάπτυξη της χώρας. Εγώ το μόνο που βλέπω σε ταχύτατη ανάπτυξη είναι τον πληθωρισμό σε αυτή τη χώρα αυτή τη στιγμή.
1: Και αυτό μέρος της κυβέρνησης, κυβερνητικών πράξεων είναι. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτό γιατί να το βγάλουμε απ' έξω. Κάτι πάει μπροστά. Ο πληθωρισμός.
0: Okay,
1: αυτό συνδέεται με το αφήγημα της κυβέρνησης. Ότι πάμε μπροστά από την Ευρώπη.
0: Έτσι κι αλλιώς η Eurostat μας έβγαλε πάλι στην τελευταία θέση στις τεχνολογίες.
1: Δεν είναι αλήθεια. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η Eurostat αυτή είναι κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Πάμε στην Ελλάς. Ελλάς του, όχι του Παπακοσταντίνου που έβαλα εγώ και ξεκίνησα σήμερα την εκπομπή.
1: Ελλάς γελάς. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, Ελλάς ελληνική αστυνομία,
0: Ελλάς,
1: το ΕΑΜ θα το πάρει ο Πολάκης, ποιας Ελλάς?
0: Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς για τη Μεσσηνία, να ξέρεις το σύνθημα. Χρόνια τώρα, όλη η Μεσσήνη.
1: Είσαι Τσίπρα. Βεβαίως είχαμε μετά τον υπουργό, τον πρώην υπουργό, τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη, γνωστό νομικό, ο οποίος μας είπε πρέπει να δούμε αν θα περάσει από τον Άριο Πάγο το όνομα του κυρίου Τσίπρα, το όνομα του Ελλάς.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Έχει περάσει ακόμα.
0: Είναι θέμα τελείας.
1: Δεν έχει περάσει ακόμα πάντως.
0: Ναι, δεν έχει περάσει, ισχύει.
1: Πάντως σε κάθε περίπτωση, το νέο κόμμα, ο ή Ελλάς, του Ανδρέα Τσίπρα, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Ο νέος Ανδρέας που ήρθε με την Γιανούλα που δεν τη λέγανε Γιανούλα, με τα άσπρα, με το ίδιο ντύσιμο που έδειξε την προκήρυξη του Πασόκ κάποτε ο Ανδρέας Παπανδρέου, με το ίδιο στυλ, με το ίδιο χέρι, το είδαμε και τηλεοπτικά, με τον ίδιο τρόπο, με τις ίδιες κινήσεις, με την ίδια φωνή αυτή που κάνουν το Κυριακάτικο με το Ρουβά, όπως το λένε, το σόου που φτιάχνουν ανθρώπους. Τον Τσίπρα τον πέτυχαν Ανδρέα πολύ καλά. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το κομμάτι που λέγεται, αυτή τη στιγμή εγώ επιμένω ότι αντίπαλος του κυρίου Τσίπρα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Το ίδιο είπα και εγώ.
1: Σύμφωνα λοιπόν με τις νέες δημοσκοπήσεις, ανεξάρτητα και με τις επόμενες που θα έρθουν, αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγαλύτερη διάσπαση στην κέντρο αριστερά και φαίνεται ανέγγιγκτη η Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτή τη στιγμή η παρουσία του κυρίου Τσίπρα βοηθάει τον Πρωθυπουργό.
0: Μάνο, εμένα μου δημιουργήθηκε αυτή ακριβώς η απορία που λες. Αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας με την τακτική και με την εμφάνιση ποντάρει στο να είναι η αντιπολίτευση ή ποντάρει στο να χτυπήσει την κυβέρνηση? Γιατί σίγουρα με τα λεγόμενα και με την έναρξη της παρουσίασης του νέου κόμματος χτυπώντας την Καριστιανού δεν μου έδειξε τη διάθεση να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία. Και με πείραξε που θα σου πω κάτι, να σου το αιτιολογήσω ένα λεπτό.
1: Να κάνουμε αυτοδυναμία. Το είπε προχτές σε τηλεοπτικό πάνελ. Το είπε και σε εμάς, στην εκπομπή μας.
0: Άκουσε με.
1: Κατεβαίνουμε για αυτοδυναμία.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλουμε να στηριχθούμε στις δυνάμεις μας και δεν θέλουμε συνεργασία με κανέναν. Και δει με το Πασόκ που έχουμε άλλη κουλτούρα.
0: Εγώ προσωπικά όμως το είδα, το έκρινα αρνητικά το να χτυπάς ένα νέο επίσης κόμμα, νεοιδρυθεί κόμμα, όπως είναι της Μαρίας Καριστιανού, όταν έχεις μία κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή έχει πλήγματα για διάφορα δεδομένα που έχουν καταγραφεί.
1: Δώσαμε με τον πάνω τον Μπουρναρά, με διαφωνία βέβαια, εγώ θα σου πω τη δική μου βερσιόν, με ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Αλλιώς το σχολιάσαμε, αλλά εγώ θα σου το πω. Όταν ο Ολυμπιακός έφτασε στον ημιτελικό, ποιος ήταν αντιπαλός του?
0: Εντάξει, η Φενέρμπαχτσε. Ναι. Ωστόσο, ο Πάνος ο Πουρναράς.
1: Αυτή τη στιγμή, επειδή
0: ήθελε,
1: δεν υπάρχει, ναι, περίπτωση να διεκδικήσει ούτε αυτοδυναμία ούτε κυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας, ποιος είναι ο αντίπαλός του, αυτός που φοβάται ότι θα του πάρει τη δεύτερη θέση?
0: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή...
1: Τώρα σε 5 χρόνια θα το ξαναδούμε.
0: Ναι, αλλά...
1: Αν περάσει τη Φενέρμπαχτσε, μπορεί να φτάσει να παίξει αντίπαλος με τη Ρεάλ.
0: Ακούσε με.
1: Άρα αυτή τη στιγμή αντίπαλός του είναι όποιο κόμμα διεκδικεί τη δεύτερη θέση.
0: Αυτό όμως είναι ατόπιμα για έναν πρώην πρωθυπουργό.
1: Ναι, μα αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι, αλλά είναι ατόπιμα. Πολιτικό.
1: Ατόπιμα, εμείς το σχολιάζουμε. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός να θεωρήσει πετυχημένο ένα 15 ή 16% ή και 17 ή και 18%
0: ακριβώς
1: το ποσοστό το οποίο παραιτήθηκε.
0: Ακριβώς.
1: Άρα ατόπιμα είναι από την αρχή του.
0: Μπράβο, γεια σου. Στα λόγια μου έρχεσαι. Άρα εγώ με σένα συμφωνούμε.
1: Όπως το ίδιο, συγγνώμη, ατόπιμα, αν και η αίσθηση που έχω μετά της, από ένα γνωστό καφέ του Κολονακίου, αίσθηση, όχι πληροφορίες, σε ένα γνωστό καφέ του Κολονακίου μου δημιουργήθηκε μια αίσθηση μετά το Μέγαρο Μουσικής, το προχθεσινό.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα κάνει κόμμα. Αίσθηση είπα. Λοιπόν, αν όμως κάνει κόμμα και πάρει 5, 6, 7% δεν είναι ατόπιμα για τον πρώην πρωθυπουργό και τον πρώην αρχηγό ενός κόμματος?
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Άρα λοιπόν...
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, αν κάνει κόμμα, θα κάνει κόμμα μόνο και μόνο για να αποδείξει στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι μπορεί να τον χτυπήσει.
1: Κοίταξε, αν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς και 1% να πάρει και 2% να πάρει και 15% να πάρει και 6% να πάρει, από τη Νέα Δημοκρατία θα το πάρει.
0: Ακριβώς.
1: Όπως αυτή τη στιγμή η αποδυναμωμένη είναι ο κύριος Βελόπουλος, ό,τι του πήρε η κυρία Καριστιανού, και το Πασόκ και η κυρία Κωνσταντοπούλου, ό,τι τους πήρε ο Τσίπρας.
0: Σωστό.
1: Αυτά είναι ένα συν ένα κάνουν δύο. Φαίνονται με τις πρώτες δημοσκοπήσεις.
0: Εντάξει, τώρα, και, από το ΣΥΡΙΖΑ, και από το ΣΥΡΙΖΑ πήρε, γιατί τον αφάνισε σχεδόν.
1: Άσε, το ΣΥΡΙΖΑ τον είχε διαλύσει πριν φύγει.
0: Ναι. Δημοσκοπικά όμως είχε... τώρα τον αφάνισε.
1: Τελείως. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι. Να σου πω κάτι. Εκτός από το κόμμα του κ. Σαμαρά, υπάρχουν αυτή τη στιγμή συζητήσεις για ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο αυτών που δεν θα πάνε στον κύριο Τσίπρα και ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και στα άλλα γύρω-γύρω κόμματα. Υπάρχουν συζητήσεις για ένα νέο ψηφοδέλτιο. Συζητήσεις που ολοκληρώθηκαν, δηλαδή, σε μεγάλο βαθμό εχθές.
0: Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Για να το δούμε.
1: Και υπάρχουν συζητήσεις που φτάσαν σε καλό επίπεδο για να

0: Η αποχή επειδή σας βολεύει, τη βολεύετε κι εσείς. Δηλαδή έχετε κάνει την ευβολή του ΙΠΑ και του Υπουργέ Ευελπίδων. Ο ένας μείνει στον άλλον. Με μιλάτε να μιλάτε με λέξεις οι οποίες δεν είναι ούτε καν του καφενείου. Στο καφενείο ακούμε πιο ωραία πράγματα. Και περιμένετε ένας νέος να κάτσει να δει τη Βουλή ή να κάτσει να ασχοληθεί με...
1: Καλά, εντάξει. Οι νέοι έτσι κι αλλιώς δεν έβλεπαν Βουλή.
0: Ναι, αλλά δεν τους δίνουμε και ένα ερέθισμα να ασχοληθούν. Και να θέλουν να ασχοληθούν, τους αποτρέπουν. Πάντως έχουμε και την πρώτη διαρροή από τον κύριο Τσίπρα, έτσι.
1: Όπως.
0: Ο κύριος Γκιόνης παραιτήθηκε από τη θέση του, από το ΣΥΡΙΖΑ, για να ασχοληθεί με τον κύριο Τσίπρα, αλλά δεν θα πάει στον κύριο Τσίπρα.
1: Οκ. Okay. Περιμένουμε κι άλλα.
0: Ξέρετε που θα πάει, αλλά θα το πω αύριο.
1: Αύριο. Αύριο
0: έτσι, γιατί με κατηγορείο μπορεί να ράσω για ό,τι λέμε και για ό,τι δεν λέμε. Συνήθως αυτό το κάνει ο Γεωργιάδης. Οπότε να πάμε τον Μπουρναρά.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, Γιώργο
0: Γεωργιάδη. Είναι σε δύο βαρσιών που υπάρχουν και συζητάει ακόμα, δεν έχει καταλήξει. Αλλά σε μία από τις δύο θα πάει. Πάντως σίγουρα δεν θα πάει με τον Τσίπρα.
1: Οκ. Okay. Δεν θες να μας πεις.
0: Δεν ξέρει κι αυτός ακόμα. Είναι συζητήσεις, σου λέω. Okay. Είναι μεταξύ δύο.
1: Okay, φαντάζομαι
0: πιστεύω ότι αύριο θα ξέρουμε.
1: Φαντάζομαι ότι το ένα θα είναι ενδιαφέρον αν είναι νέο κόμμα να πάει εκεί.
0: Μπορεί, είναι με δύο. Υπάρχουν εύκολοι. Υπάρχει ένα που μπορεί να δημιουργηθεί και είναι μεταξύ συζητήσεις τώρα.
1: Έτσι. Μάλιστα, λοιπόν, Γιώργο, πρέπει να σε αποδεσμεύσω και να αποδεσμευθώ κι εγώ, γιατί τέλος εκπομπής για σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου.
0: Καλή συνέχεια να έχουμε όλοι.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Ευχαριστώ.

0: Εξαρτάται λοιπόν, τα πάντα όλα εξαρτώνται. Από οτιδήποτε καινούριο μπορεί να δημιουργηθεί ή οι αλλαγές που ακούμε και που μας είπε και ο Γιώργος Γεωργιάδης. Καλημέρες πολλές σε όλους. Να προσέχετε. Καλή επιτυχία και πάλι στα παιδιά μας.
1: Και αν τις νύχτες δεν απλώνα την καρδιά.
0: Τα λέμε αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9.
2: Γεια σας.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
4: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
5: Με τον έξυπνο τρόπο.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
5: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Η ώρα είναι 11.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27 210 69 444 και 66 055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Ήμασταν δέντρα κι στάχτη απ' τα αδέρφια μας, γύρω μας, πάνω μας.
1: Ήμασταν άνθη κι ο ήλιος σε χάθη, κι η μαύρη αυτή στάχτη γύρω μας, μέσα μας.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνη χρωματική συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.

φυλάει ο θάνατος. Έτσι γίνεται εχθρός κι ο φίλος κι ο χαμένος εαυτός.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοίκτα από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 21 571. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
6: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Κι άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
7: Παιδιά, έχω λύση. Από Φράξεις Ήρυδα Σέρβις.
8: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
7: Για Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις παντός τύπου και υδραυλικές εργασίες.
8: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
7: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
9: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
12: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 2721-087-164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
13: Η ώρα είναι 11:30.
14: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου.

Μεσόγειος φωτιά καίγεται η γειτονιά σου. Μα εσύ στο τζόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνε, έλα μωρέ, μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καριάτιδα γριά είσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλος όλο τζόγος. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Δεν σ' αγαπήσανε, ρώτησα και έμαθα. Πουλιές ολόκληρη, μα και σε οικόπεδα. Με ζήτες πάντα ένα τσούρμα από κολόπεδα. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Σε δέρνει το όνειρο και στάσεις αίματα. Τα χάσες όλα, σελίδα ολόλευκη. Κάποτε ήταν η ζωή σου.

σου είναι δύσκολη η σχέση με τον άριστο και προτιμά σου ένα instant με τον αχάριστο. Γνώμη για όλα έχεις στο μικρό σου σαλονάκι και θες μερίδι από το χρυσό της Άννα Σκορακάκη. Ήσουν παιδί του Ανδρέα, μάδια σαν οι τσέπες σου. Γονάτισε λοιπόν μπροστά στους ευρωκλέφτες σου. Βρίσε τον Ήβο, ανησυχάζει αυτό τα μέσα σου. Κι έτσι γλιτώσει από το ξύλο η γη.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω. Τώρα πια δεν σε γνωρίζω απ' την όμορφη σου όψη. Καληνύχτα Ελλάδα. Αντίο. Αθελά σου με έχεις διώξει.

ίσως να κοπάς το κύμα στο γυαλό με στα δυο.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
5: Sports. Η αγαναμένεται να προσφέρει
1: Γιώργο,
5: νέο συμβόλαιο.
1: Τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
2: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
6: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
5: Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 5. Στο Handball Ανδρών, η ΑΕΚ φιλοξενεί στο Γιώργο Κασιμάτης του ΟΑΚΑ τον Ολυμπιακό για τον τρίτο τελικό της Handball Premier. Οι Πειραιώτες προηγούνται 2-1 στη σειρά και βρίσκονται μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σέντρα στις 7 τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 Sport. Λίβερπουλ και Γιουβέντους ενδιαφέρονται για τον 23χρονο διεθνή στόπερ της Βόλσβουργκ, Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, σύμφωνα με το Anfield Watch. Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον 26χρονο επιθετικό της Ατλέτικο Μαδρίτης, Χούλιαν Άλβαρες, όπως αναφέρει η Μούντο Ντεπορτίβο. Η Μονακό συμφώνησε προφορικά με τον 40χρονο βραζιλιάνο προπονητή Φελίπε Λουίς για την νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Ερυθρός Αστέρας τσεκάρει την περίπτωση του 22χρονου Κύπρου επιθετικού της Χάπολ Τελαβίβ, Λοΐζο Λοΐζου, όπως αναφέρει η Μότσα Σπορτ. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Η αγγλική ομάδα επικράτησε 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο. Σκόρερ ήταν ο Ζαν Φιλίπ Ματετά στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης. Στο Πανεπιστήμιο του Ιλινό και το NCAA θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο 29χρονος Ελληνοσέρβος Γκάρτ Αντρέι Στογιάκοβιτς, ο οποίος θα αποσύρει τη συμμετοχή του από το φετινό draft του NBA. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Σκελάκης.
8: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
9: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervention Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου και αν είσαι.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Προσδεθείτε και μην καπνίζετε, πάμε για ένα δύο ώρο χωρίς φόβο και χωρίς πάθος, όπου θα τα σχολιάσουμε όλα και θα το κάνουμε και αυτό μαζί σας. Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βάλτε τώρα που γυρίζει. Τώρα που από ό,τι γράφεται ο Ολυμπιακός καλοβλέπει το Χεζόνια, ναι το Χεζόνια, και ο Παναθηναϊκός σκέφτεται να αποδεσμεύσει το Καλάμπρια. Ακούσατε προηγουμένως, έτσι, τρομερά πράγματα.

Και θέλω τώρα, κυρίες και κύριοι, αντί για οτιδήποτε άλλο, να σας διαβάσω ένα φοβερό μήνυμα των οπαδών της Ράγιο μετά το χθεσινό χαμένο τελικό από την Crystal Palace. Ήταν πολλοίς κόσμος, γύρω σε 11.000 οπαδοί της Ράγιο, της Ράγιο Βαγεκάνο. Το Βαγεκάνο είναι μια περιοχή έτσι από τις πιο φτωχές στην Μαδρίτη, στα προάστρια της Μαδρίτης. Λοιπόν, μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι ποδοσφαιριστές της Ράγιο πήγαν προς την εξέδρα των φιλάνθρωπων, τους ήταν απογοητευμένοι. Εκεί όμως τους περίμενε μια αντίδραση από τον κόσμο της ομάδας. Οι οπαδοί, οι φιλαθλοί, σήκωσαν ένα πανό που έγραφε «Δεν γνώρισα μεγαλύτερη νίκη από το να είμαι μαζί σου σε ήττα». Το βρίσκω συγκλονιστικό.

Και όπως μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Νίκος ο Κατσάτος που τα παρακολουθεί αυτά, μην τη λες στην περιοχή Βαγεκάνο, έτσι λέγεται η ομάδα, Βαγέκας λέγεται την περιοχή και αυτό και το γήπεδο λέγεται Βαγέκας. Γεια σου ρε Νίκο Γίγαντα. Να το ξαναπώ έτσι, δεν γνώρισα μεγαλύτερη νίκη από το να είμαι μαζί σου σε ΙΤΑ. Αυτό από τους οπαδούς της Ράγιο. Φοβερό. Ξέρετε, είναι αυτοί οι οπαδοί που αντιδρούν στο να φτιάξει νέο γήπεδο κάπου αλλού η ομάδα. Προτιμούν να είναι σε αυτό το ιστορικό γήπεδο στη γειτονιά τους, που είναι ένα γήπεδο ίσα που μπορούν να γίνουν αγώνες διεθνείς, έτσι. Είναι πάρα πολύ παλιό, είναι κακοφτιαγμένο, μοιάζει και σαν παράπηγμα σε ορισμένες του γωνίες, αλλά οι οπαδοί, ενώ έχει βρεθεί χώρος και υπάρχει και χρηματοδότηση να γίνει γήπεδο αλλού ή περίπου υπάρχει χρηματοδότηση, αντιδρούν, κάνουν πορείες, έτσι, και λένε όχι, το γήπεδό μας είναι η ψυχή μας, είναι η γειτονιά μας, θα μείνει εδώ. Φοβερό και αυτό.

Τι γράφει λοιπόν η ΑΣ σήμερα? Λέει ότι ο Ολυμπιακός κάνει πρόταση στον Πίτερς με 4.400.000 ευρώ για 2 χρόνια, προκειμένου να τον κρατήσει. Έτσι, παρά το γεγονός ότι φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά η Αρμάνη να πάρει τον Άλεκ Πίτερς, η πρόταση του Ολυμπιακού σύμφωνα με την ΑΣ, παρακαλώ, την Ισπανική εφημερίδα, είναι 4.400.000 ευρώ για 2 χρόνια, προκειμένου να παραμείνει και οψιόν για ένα ακόμα. Είναι γεγονός πάντως πως ο Άλεκ Πίτερς έκανε ένα φανταστικό, μα φανταστικό Final Four, χάνοντας μόλις ένα σουτ, και ήταν από τους πρώτους 2 σκόρερ και στα 2 παιχνίδια, και με τη Φενέρμπαχτσε και με την Ρεάλ στον τελικό. Έχουμε ένα περίεργο καιρό σήμερα. Αλλού η θερμοκρασία θα πάει 35 βαθμούς Κελσίου, προσέξτε, και αλλού θα έχουμε μέχρι και χαλάζι. Και το χαλάζι αυτή τη στιγμή είναι καταστροφή για τις καλλιέργειες και κυρίως για τα δέντρα, όπως τα κεράσια.

Θέλουμε τον καράφλα της Βάγιο, αυτός μας κάνει για τον Ολυμπιακό, λέει ο φίλος μου. Ο Τριαντάφυλλος διώξαν τον Μπενίτεθ που δεν δούλεψε, το έφαγε ο παγκόσμιος άγνωστος Κοτσόλης και πήραν τον Γιακούμπ τον τίποτα με προοπτική να δουλέψει. Μακάρι. Κοίταξε να δεις, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Ο Μπενίτεθ δεν κατάφερε τίποτα στον Παναθηναϊκό και πρέπει να το πούμε αυτό, Τριαντάφυλλε. Από εκεί και πέρα, τι μπορεί να καταφέρει ο Νίστρουπ, ένας νεαρός και φιλόλογος προπονητής. Θα το δείξει η ζωή. Και θα δούμε και ποιοι παίχτες θα έρθουν στο Παναθηναϊκό. Γιατί ο Παναθηναϊκός, ακούσατε νωρίτερα το Λάμπρο και Ραγκάνι, πολλές μεταγραφές θα κάνει και φέτος. Επομένως, να τα δούμε όλα αυτά και να βγάλουμε συμπέρασμα. Για μένα, στον Παναθηναϊκό, το ένα πρόβλημα είναι ότι λαλούν πολύ κοκόρι. Και είναι γνωστό ότι όπου λαλούν πολύ κοκόρι, αργεί να ξημερώσει. Αφήστε δε που η απόφαση που κάθε φορά παίρνετε στον Παναθηναϊκό είναι από τον Κόκορα που λάλησε τελευταίο στο αυτί του Γιάννη Αλαφούζου. Και έτσι δουλειά δεν γίνεται. Από την Τουρκία τα δημοσιεύματα επιμένουν ότι η Μπεσίκτας έχει μπει γερά να πάρει το Λουτσέσκου και μάλιστα σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αυτά θέλει να πάει ο Λουτσέσκου. Εγώ σε τίποτα από αυτά δεν δίνω βάση. Δεν λέω πως δεν υπάρχει καθόλου καπνός, λέω δεν δίνω βάση. Ή για να το διατυπώσω διαφορετικά, στο βαθμό που Ιβάν Σαββίδης θέλει να κρατήσει το Λουτσέσκου θα τον κρατήσει.

Από την άλλη, ο Ποντένσε θέλει να παραμείνει στον Ολυμπιακό. Το έχει κάνει γνωστό αυτό σε όλους τους τόνους. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα είναι εύκολο για πολλούς λόγους. Έτσι. Ο πρώτος βασικός λόγος είναι ότι φέτος τα έκανε ρόιδο. Έτσι. Η εμφάνισή του ήταν πολύ κάτω του αναμενόμενου. Δεν βοήθησε ουσιαστικά τον Ολυμπιακό. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι στην Al Shabab, στην οποία ανήκει, έχει συμβόλαιο πάνω από 4 εκατομμύρια το χρόνο. Ποιος θα το πληρώνει αυτό? Φέτος η Shabab και ο Ολυμπιακός το πλήρωσαν από μισό. Είναι δυνατόν ο Ολυμπιακός να πληρώσει 4 εκατομμύρια για να έχει τον Ποντένσε? Σε καμία των περιπτώσεων. Έτσι. Ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας προπονητής που έχει κάνει ωραία πράγματα με τον Ποντένσε πρόπερση, αλλά δεν τα είδε να επαναλαμβάνονται φέτος. Η εμφάνιση του Ποντένσε ήταν απογοητευτική. Δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσο ο προπονητής του Ολυμπιακού θα πίεζε να κρατήσει την ομάδα ένα ποδοσφαιριστή που δεν το απέδωσε και που στα κρίσιμα παιχνίδια είχε προβλήματα μυϊκών τραυματισμών και έμπαινε και έβγαινε στο γήπεδο. Για την κλάση του υγιού Ποντένσε, 30 χρόνια είναι, έτσι, δεν μπορεί να κάνουμε συζήτηση. Αλλά για τις πραγματικές του δυνατότητες να παίξει τώρα, κάνουμε συζήτηση. Και για το συμβόλαιό του που είναι πανάκριβο, επίσης κάνουμε συζήτηση.

Άκουσε φίλε, it's me. Εδώ έχουμε ένα ραδιόφωνο, προσπαθούμε μάλλον να έχουμε ένα ραδιόφωνο για όλα τα γούστα και για όλες τις απόψεις. Αν ορισμένες από αυτές τις απόψεις δεν σου αρέσουν, είναι λογικό να κάνεις τις επιλογές σου. Αλλά δεν είναι δυνατόν να κάνουμε ένα ραδιόφωνο που να αρέσει μόνο σε μια κατηγορία οπαδών. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Αλλιώς θα γινόμαστε ραδιόφωνο μιας ομάδας. Εμείς δεν είμαστε τέτοιο πράγμα. Μπορεί να έχουμε αδυναμίες, μπορεί να έχουμε υποκειμενισμούς, μπορεί να κάνουμε λάθη. Βεβαίως. Αλλά να αποκλείσουμε δημοσιογράφους που έχουμε γιατί δεν σου αρέσουν εσένα, δεν γίνεται. Εάν δεν θες να μας ακούς, που είναι βέβαια δικαίωμά σου, είναι άλλη κουβέντα. Έτσι. Σε ευχαριστούμε όμως γιατί τόσο καιρό μας άκουγες. Τώρα δεν θέλεις να μας ακούσεις, είναι δικαίωμά σου. Το ότι μας άκουγες όμως τόσο καιρό, αυτό είναι κάτι κολακευτικό για μας και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

αναφέρεται ότι ο Παναθηναϊκός την εξετάζει αυτή την περίπτωση του Βίγκελε, ενός καλού τερματοφύλακα που είναι 25 ετών και παίζει στη Βικτόρια Πλιζέν, ο Φλόριαν Βίγκελε. Αυτό τουλάχιστον λένε τα δημοσιεύματα. Είναι γνωστό ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει για τερματοφύλακα, έτσι, και ίσως σκεφτεί και αυτή την περίπτωση του Βίγκελε, που έχει βεβαίως συμβόλαιο μέχρι το 2029 στην Βικτόρια Πλιζέν, και από ό,τι φαίνεται η τιμή του παίζει εκεί γύρω στα 2 εκατομμύρια και κάτι. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ήταν βασικός κάτω από τα δοκάρια της Βικτόρια Πλιζέν, έπαιξε 31 παιχνίδια, έτσι, έχει ύψος 2,5, φοβερός, επιβλητικός, έτσι.

στις κλήσεις της εθνικής ομάδας της Αλβανίας για φιλικά παιχνίδια που θα κάνει με το Λουξεμβούργο και ο Ισραήλ. Είναι μέσα ο Σταύρος Πήλιος. Δεν είναι μέσα ο τερματοφύλακας ΑΕΚ, ο Στρακώσια. Ο Θωμάς Στρακώσια δεν είναι, όπως είναι γνωστό πάντως, για λόγους ξεκούρασης, γιατί αυτός είναι ο βασικός τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας της Αλβανίας.

Τα περί νέου συμβολέου στον Μάρκο Νίκολιτς γράφονται στη Σερβία και λέγεται μάλιστα ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι διατεθειμένος να του προσφέρει συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Λοιπόν, να σας τα διαβάσω όπως ακριβώς το γράφει ο Ολυμπιακός, ο οποίος καλεί τους φίλους του στο παιχνίδι με την ΑΕΚ να ζήσουν, να συμμετέχουν σε μια ξεχωριστή σκακιστική εμπειρία. Λέει λοιπόν, από το άνοιγμα των θυρών στις 6 ξεκινούν και οι δράσεις στην fan zone του ΣΕΦ, προσφέροντας για μία ακόμα φορά μοναδικές εμπειρίες στους φιλάθλους που θέλουν να έρθουν στο γήπεδο για τον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΚ. Στη fan zone λοιπόν, πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, οι φιλάθλοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια ξεχωριστή σκακιστική εμπειρία μέσα από αγώνα simultane απέναντι σε έμπειρους σκακιστές. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία και τα σκακιστικά σωματεία του Πειραιά. Η ώρα έναρξη του simultane, δηλαδή έμπειροι σκακιστές, παίζουν με 2 και 3 και 4 και 5 αντιπάλους. Την Πέμπτη είναι στις 6 και 4, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί η κατοχή εισιτηρίου για τον αγώνα Ολυμπιακός ΑΕΚ. Οι ενδιαφερόμενοι φιλάθλοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω μιας φόρμας. Παρατίθεται και η φόρμα και βεβαίως το σκάκι, οι αγώνες σκάκι που προτείνει στους φίλους του να συμμετέχουν ο Ολυμπιακός, έτσι έχουν ευθεία αναφορά στο προσωνύμιο του Γιώργου Μπαρτζόκα ως σκακιστή.

Λέει εδώ ο φίλος μου ο Πετράν. Λέει Γιώργο, αφού καμιά μικρή ομάδα δεν σε παίρνει για προπονητή, δεν έρχεσαι σε εμάς που είμαστε μεγάλη ομάδα στον Άγιο Θωμά, στο Γουδί, τώρα που είσαι νέος να αναδείξεις το ταλέντο σου και θα ασκήσουμε μαζί σου. Είναι μια λογική πρόταση αυτή που κάνεις φίλε μου Πέτρο. Επειδή όμως περιμένω τώρα προτάσεις από την Μπαρτσελώνα, Άνω Αετοράχης, από τη Λίβερπουλ, Πετραλώνο, και από τη Ρεάλ Σουνίου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, περίμενε με λίγο. Περίμενε με λίγο, μήπως χτυπήσει το κινητό για κάπου παραπάνω. Καταλαβαίνεις. Ο φίλος μου Νικήτας μου λέει, κύριε Χελάκη, αν φύγει ο Πίτερς, ας μην κρυβόμαστε, υπεύθυνος θα είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού, άσχετα με την αγάπη που του έχουμε όλοι, γιατί δεν μπόρεσε να του δώσει λίγο χρόνο και στη θέση 3. Ας μας πει τη γνώμη του και ο άλλος δύο. Θα τον ρωτήσω, φίλε μου, θα τον ρωτήσω. Ο φίλος μου Ηλίας μου λέει, καλημέρα θείε, οι πολλές αλλαγές παικτών δεν είναι καλές για μια ομάδα, πόσο μάλλον για τον Παναθηναϊκό, που εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων έχει καλούς παίχτες. Δεν ξέρω αν αναφέρεσαι στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ, θα σου απαντήσω για το ποδόσφαιρο, ότι ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με όσα μας λέει και ο Λάμπρος Γκαραγιάννης που είναι πάντα καλά ενημερωμένος, θα κάνει πολλές μεταγραφές. Θα κάνει καμία δεκαριά. Εκείνο που ξέρουμε από πλευράς Νίστρουπ είναι ότι ο προπονητής ζήτησε σε 4 θέσεις παίκτες που να έρθουν και να παίξουν βασικοί. Να ξεκινάει από αυτούς είναι δεκάδα του Παναθηναϊκού. Τερματοφύλακα, ένα στόπερ, έναν αμυντικό χαφ και έναν σέντερφορ. Θα μου πει σέντερφορ είναι ο Τετέι. Δεν ξέρω σε ποιο σύστημα θα καταλήξει ο Νίστρουπ. Μπορεί να παίζει 4-4-2, οπότε να παίζει με 2 φορ που είναι πολύ πιθανό, ή να παίζει με ένα σύστημα τέτοιο ούτως ώστε ο ένας του εξτρέμ να συγκλίνει συνεχώς προς τα μέσα και να είναι αυτός ο Τετέι. Πάντως σε αυτές τις 4 θέσεις ζήτησε 4 βασικούς ποδοσφαιριστές ο Νίστρουπ σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ο φίλος μου ο Διαμαντής μου λέει, καλησπέρα φίλε Γιώργο, προπονητές σαν εσένα δεν υπάρχουν, όπως και τερματοφύλακας σαν τον Παναγιώτη Βολάνιο. Το δίκιο σου βουνό, φίλε μου Διαμαντή.

Ενώ ο φίλος μου ο Στέφανος μου λέει: καλημέρα, θείε. Το κινητό να χτυπήσει για να αναλάβει μια ομάδα Premier League θα γίνει. Αλλά κάνε πρώτα έλεγχο στο κινητό, μια και έχει τη φήμη ότι στα κινητά δεν είσαι και εξπέρ. Το δίκιο σου βουνό, φίλε μου Στέφανε, αλλά το έχω ρυθμίσει τώρα. Διότι το ρημάδι μου κλείνει από μπαταρία. Παίρναν οι παράγοντες των μεγάλων ομάδων, έπαιρνε ο Πέρεθ, ξέρω εγώ, έπαιρνε όλα πόρτα. Έπαιρναν οι σεΐχηδες και οι χαλίφηδες, ας πούμε, που έχουν ομάδες στη Γαλλία και στην Αγγλία, και ήταν το ρημάδι κλειστό. Τώρα όμως έχω βάλει μπαταρία αυτοκινήτου και είναι μονίμως ανοιχτό.

φίλος μου ο Βασίλης μου λέει καλημέρα. Άκουσα την απάντησή σας στον άλλο ακροατή. Εμένα δεν με ενοχλεί η άλλη αντίθετη άποψη του δημοσιογράφου. Με ενοχλεί όμως ο δημοσιογράφος να προπαγανδίζει και να λέει εντέχνως διαστρεβλωμένα θέματα. Αυτό είναι που δημιουργεί την τοξικότητα. Είμαι ο Βασίλης από τα Μέγαρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Ακούω πολύ σοβαρά την άποψή σου. Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Τώρα τέτοιο καιρό στα Μέγαρα είναι όνειρο. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα κάνουμε μικρή διακοπή, θα μεσολαβήσει πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά και θα επανέλθουμε. Μην κουνηθεί κανείς.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: επιτυχία, βραβευμένο design.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
7: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
10: Τηλέφωνο 27240 27270.
11: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.
14: Η διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης καταθέτει στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Σε πιλωτική λειτουργία τίθεται από τις αρχές Ιουνίου το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, η νέα ενιαία βάση δεδομένων, η οποία θα συγκεντρώνει και θα καταγραφεί όλες τις προνοιακές παροχές και τα κοινωνικά επιδόματα ανά φυσικό πρόσωπο. Έτσι το δημόσιο θα ανακαλύψει ποιοι είναι αυτοί που εισπράττουν ταυτόχρονα πολλά επιδόματα. Στην Αθήνα για την απολογία τους 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός νοσηλεύεται ο ιδιοκτήτης επιχείρησης στην οδό Πατησίων που πυροβολήθηκε χθες το απόγευμα μέσα στο κατάστημά του. Η αστυνομία μετά από καταδίωξη συνέλαβε 3 άτομα ενώ αναζητείται ακόμα ένα. Έρευνες για τον θάνατο 10χρονου αγοριού πραγματοποιούνται σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Εκτός από τη μητέρα του 10χρονου, συνελήφθη και μια 43χρονη ιδιοκτήτρια κατοικίας, η οποία κατηγορείται για ρευματοκλοπή, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, καλώδιο ηλεκτροδότησης περνούσε μέσα από το κανάλι. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησε ο Αμερικανός στρατός πλέοντας στρατιωτική εγκατάσταση που σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ που επικαλείται το Reuters θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, πλήγμα σε αμερικανική βάση ως αντίπεινα δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Στον καιρό, τοπικές βροχές στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας και της Βόρειας Υπηρετικής Χώρας, ασθενείς άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Στην Αττική Έθρεις, ο καιρός στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
15: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο 943 Intervention Sports, ραδιόφωνο παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα. Ο φίλος ο Μπάμπης από το Παρίσι λέει: ο Γκόγκα είχε πει ότι κακώς ανανέωσε ο Φουρνιέ, νομίζω. Ρωτήστε παρακαλώ. Δεν το ξέρω, παιδιά, αυτό δεν το είχα ακούσει. Πού να το πει. Ξέμενα, δεν το έλεγε. Θα το ρωτήσουμε βεβαίως. Δεν αναφέρεται τώρα προφανώς ο φίλος, αναφέρεται στα περσινά. Θα το δούμε. Λοιπόν, τερτύπια τα τοίου 56 στην μεταμόρφωση, έτσι εκεί θα σας στείλουμε την Παρασκευή το βράδυ, αύριο το βράδυ δηλαδή, αλλά και την Κυριακή το μεσημέρι. Κάνουμε δύο κληρώσεις και δύο τυχεροί από εσάς θα πάτε με την τετραμελή παρέα σας στα τερτύπια να φάτε και να πιείτε. Σας έχουμε στρωμένο το τραπέζι, λογαριασμός μέχρι 100 ευρώ, δεν πληρώνεται απολύτως τίποτα, δεν κάνουμε κάποιο διαγωνισμό εδώ. Κλήρωση κάνουμε αύριο στην εκπομπή του Ευάγγελου Μίχου και την δική μου. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη τερτύπια και στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943. Τον Κωστή Σαμοθράκη θα τον ακούσετε λίγο αργότερα, γιατί έχει ένα ραντεβού και θα καθυστερήσει. Τι να κάνουμε, ξέρω τι ραντεβού είναι, αλλά μην μου πείτε δεν μπορώ τώρα, αντιλαμβάνεστε, δεν γίνεται, δεν μπορώ να σας πω.

Αν επιτρέπετε, λέει, τι σχέση έχεις με τα Μέγαρα? Σε ακούω συχνά να λες, θα ξέρεις βέβαια ότι δεν είσαι Μεγαρίτης, είσαι ξένος. Τώρα έχει ωραία ηλιοφάνεια και ένα δροσερό δυτικό αεράκι, ό,τι πρέπει για ψάρι και μπύρα στην πάχη και αλεποχώρη. Όχι, δεν έχω κάποια ιδιαίτερη σχέση με τα Μέγαρα. Έρχομαι όμως αρκετές φορές, έχουμε 3-4 φορές το χρόνο στα Μέγαρα, γιατί μου αρέσει η περιοχή και στην πάχη και στο αλεποχώρη, και τρώω σε καμιά ταβέρνα. Αυτή είναι η σχέση μου, δεν έχω κάποια ιδιαίτερη σχέση με τα Μέγαρα.

σήμερα στις 8 και 4 είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στο μπάσκετ και στις 6 νωρίτερα ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ. Στις 2 νίκες κρίνεται το ποιος θα πάει στον τελικό. Το προβάδισμα βεβαίως είναι σαφές και για Παναθηναϊκό και για Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που έρχονται από το εξωτερικό, έτσι, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είναι στο στόχαστρο της Λίβερπουλ. Η κατάσταση διευκολύνεται για μεταγραφή του Έλληνα ποδοσφαιριστή, επειδή η Βόλφσμπουργκ, η ομάδα του, υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας και η Λίβερπουλ φαίνεται ότι είναι κοντά στην απόκτησή του. Έτσι, μιλάμε για έναν εξαιρετικό αριστεροπόδαρο αμυντικό. Υποβιβάστηκε, έτσι, την έριξε η Μπάτεμπορν γιατί έχασε από αυτήν στα μπαράζ παραμονής και έτσι από ό,τι φαίνεται θα χωρίσουν οι δρόμοι του Έλληνα στόπερ με την Βόλφσμπουργκ, με τους λύκους. Η Λίβερπουλ είναι πολύ κοντά στο να τον αποκτήσει.

Ο φίλος μου ο Δημήτρης μου λέει: κύριε Γιώργο, καλό σας μεσημέρι από τη δροσερή Χίο. Α, δροσερή, πολύ ωραία. Κανένα νέο για μεταγραφές Ολυμπιακού? Φίλε μου, νέο για μεταγραφές του Ολυμπιακού θα έχουμε αργότερα που θα μιλήσουμε με τον Κώστα Σαμοθράκη. Μεταγραφές βεβαίως είναι αυτές που ανακοινώνονται επίσημα από το Σύλλογο. Όλες οι άλλες είναι πληροφορίες για μεταγραφές. Και είναι πολλές οι πληροφορίες για μεταγραφές στον Ολυμπιακό αυτήν την περίοδο και πολλά τα ονόματα που ακούγονται. Ορισμένα από αυτά ενδεχομένως να μην έχουν απασχολήσει καν τον Ολυμπιακό. Κάνει υπομονή, θα μιλήσουμε σε λίγο. Τι μας έχει πει όμως ο Κώστας Σαμοθράκης, ότι όταν ξεκινήσει η προετοιμασία του Ολυμπιακού υπάρχουν σίγουρα κάποιοι παίχτες που θα είναι μαζί του. Ο ένας είναι ο Γιάρεμτσουκ που επιστρέφει. Ο άλλος είναι ο Φορτούνης που αναμένεται να ανακοινωθεί στις επόμενες ημέρες. Και άλλοι δύο ποιοι είναι? Είναι ο Τσάπρας από τον Λεβαδιακό, δεξιός ο πισωφύλακας. Και είναι ο Ουνάι Λόπες που τον είδαμε να παίζει χθες με τη Ράγιο Βαγεκάνο κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας στο χαμένο τελικό του Conference Link. Δεν έκανε κάτι σπουδαίο χθες ο Ουνάι Λόπες, αυτή είναι η αλήθεια. Έπαιξε 62 λεπτά, έγινε αλλαγή. Πάντως φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός, φέρεται μάλλον ότι ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει μαζί του. Αυτοί είναι οι τέσσερις παίκτες για τους οποίους μας έχει μιλήσει ήδη ο Κώστας Σαμοθράκης, ότι θα βρίσκονται μάλιστα την πρώτη μέρα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού στο Ρέντι. Ελπίζω να στα εξηγώ ωραία, καλέ μου φίλε.

Αποστολία, δεν ξέραμε ότι νοσηλεύτηκες και έκανες επέμβαση. Σου ευχόμαστε δύναμη, να ξεπεράσεις τα προβλήματα που σου δημιουργήθηκαν, να είσαι πάντα καλά, σε αγαπάμε, σε σκεφτόμαστε, σου ευχόμαστε περαστικά. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Να είσαι υγιής, να είσαι χαρούμενη και γρήγορα να επιστρέψεις στη δουλειά σου, καλή μας φίλη Αποστολία.

Από ό,τι φαίνεται είναι πολύ κοντά στο να αποκτήσει τον ταξιάρχη Φούντα ο Άρης. Έκανε μια καλή χρονιά ο ταξιάρχης Φούντας στον Όφι. Ο Άρης σκέφτεται να τον αποκτήσει και χθες μάλιστα λέγεται ότι υπήρχε συνάντηση στην Αθήνα ανάμεσα στον Θόδωρο Καρυπίδη και τον παίχτη. Φίλε μου Βασίλη, δεν έχω ολοκληρωμένη γνώμη για τον Ναϊ Λόπεθς. Δεν έχω. Αυτά που είδα χτες δεν μου τράβηξαν το μάτι. Έτσι. Είναι περισσότερο ένα έξαρο οχτάρι προς το οχτάρι, περισσότερο και λιγότερο στο έξι. Έχει τη δυνατότητα να κουβαλήσει την μπάλα, δεν είδα κάτι σημαντικό. Λέω ότι έχει τη δυνατότητα να κουβαλήσει την μπάλα, γιατί κατά τη γνώμη μου αυτό είναι που λείπει στα χάφη του Ολυμπιακού. Να το ξαναδούμε. Θα μου πεις πότε να το ξαναδούμε, τώρα τελείωσε το πρωτάθλημα. Δεν θα τον ξαναδούμε. Να πάμε να δούμε παιχνίδια πίσω, αυτό μπορούμε. Δεν έχω εικόνα. Δεν μπορώ να σου πω ότι έχω εικόνα.

0: Ο φίλος μου ο Μάνος μου λέει: καλησπέρα, coach. Κογκαλίδη, Σαμοθράκη, Τζόρτζη Ιωάννου, οι τρομοκράτες του γυναικείου πληθυσμού. Απορώ εμείς οι κινήθνητοι πώς μπορούμε να συνεπάρχουμε μαζί τους. Καλή εκπομπή, coach της καρδιάς μας. Λέω: καλός φίλος Μάνος από το Χαϊδάρι. Είναι αχτύπητοι αυτοί οι τέσσερις, φίλε μου. Κογκαλίδη, Σαμοθράκη, Τζόρτζη Ιωάννου. Όχι, αυτοί οι τρεις. Με συγχωρείτε, νόμιζα ότι έγραφε και το όνομα του Σάκη του Μπουστούνη. Μπερδεύτηκα. Διότι νέο Κογκαλίδη, παιδιά, νέο Σαμοθράκη, νέο Τζόρτζη Ιωάννου. Αλλά αν θέλουμε να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά και να τα ιεραρχήσουμε, δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοιου είδους δουλειές, γυναικοδουλειές δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, και να μην έχουμε στην κορυφή της λίστας, της κατάταξης, της ιεράρχησης, το Σάκη το Μπουζδούνι. Διότι αυτός είναι ο ωραίος του συγκροτήματος. Αυτός είναι ο καρδιακτής, καρδιοκατακτητής. Και μια ματιά, άμα ρίξετε στις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο Facebook, ειδικότερα, προφανώς και αλλού, εγώ έχω Facebook, γι' αυτό το λέω. Κάθε μέρα έχει φωτογραφία του και με μια ωραία γυναίκα. Πώς γίνεται αυτό? Είναι προϊόν μοντάζ, Photoshop, τεχνητής νοημοσύνης? Όχι. Είναι μια πραγματικότητα. Καλή λοιπόν και η Τζόρτζη Ιωάννου, Σαμοθράκης, Κογκαλίδης, αλλά σε αυτή τη σειρά, παιδιά, υπάρχει ο Μπουζδούνης. Και από κάτω προστίθεται η υπόλοιπη. Τι έχει ο Σάκης, πήγα ρώτησα. Έχει το βλέμμα που μαγνητίζει. Αυτό είναι το μεγάλο προσόν του Σάκης. Είναι αυτή η φοβερή φωνή που έχει. Τώρα, τι άλλα προσόντα έχει από εκεί και πέρα και από εκεί και κάτω, αντιλαμβάνεστε, δεν είμαι σε θέση εγώ να. Έτσι δεν είναι αυτό. Αλλά με μια ματιά ο Σάκης είναι. Πώς να πούμε. Άλλος έχει ένα πιστόλι, ρίχνει και σε σκοτώνει. Ο Σάκης έχει μια ματιά, στη ρίχνει και σε δολοφονεί, ας πούμε. Είναι αυτό το πράγμα είναι ο Σάκης. Μπορώ να το. Δεν βρίσκω λόγια. Ήρθε όμως η ώρα να πάμε στο φίλο μου τον Νίκο τον Ποζιονέλο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε.
0: Δεν πήγαμε και άσχημα χθες, έτσι?
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, άλλη μία. Κόσμος μας θύμισε στην παρουσίαση του βιβλίου. Ελπίζω να το χάρηκατε εσείς βασικά που ήσασταν στο πάνελ.
0: Σημασία έχει χάρη και ο κόσμος. Εγώ το χάρηκα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ δηλαδή για την τιμητική πρόσκληση. Ήταν ωραία.
1: Και το λέω εγκάρδια, δυστυχώς μας καταπίνει τόσο πολύ η καθημερινότητα πλέον.
0: Έτσι
1: που έχουμε χαθεί. Ξέρεις, μιλάμε μέσα από τα social media και ξαφνικά συνειδητοποιήσατε ότι κάτι δεν έχει να το δει από κοντά πάρα πολύ καιρό.
0: Αυτό έπαθα και εγώ χτες. Αυτό θα έλεγα. Είδα ανθρώπους, συναδέλφους δηλαδή, που είχα να τους δω χρόνια.
1: Και από το δικό μας το χώρο, έτσι να κάνω έτσι να μου επιτρέψεις μια μνήμα, στον Κώστα τον Παπαγεωργίου, τη φωνή του Άκα, τον αγαπημένο.
0: Το φίλο μας.
1: Το φίλο μας, τον Γιώργο τον Συρίγο επίσης.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ ανανεωμένο μετά το Final Four, πρέπει να πω.
0: Πολύ, ρε παιδί μου, πολύ. Είναι fit, είναι σαν αθλητής.
1: Ναι, καλά. Όσο πρόλαβα και εγώ είδα. Ωραία, ήταν. Πάμε τα επόμενα. 3 Ιουνίου, Τετάρτη στο Άργος.
0: Στο Άργος, θέλεις τη γενέτρια.
1: Κάντε διημεράκι εκεί μαζί με ενάφλιο και λάθη.
0: Σε φοβερός. Φίλε, για άλλη μια φορά, λέω αφενός με να σε ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση και αφετέρου να ευχηθώ να είναι το βιβλίο που είναι δηλαδή καλό τάξιδο και να έχεις κουράγια να συνεχίσεις έτσι. Γιατί πρέπει να πω.
1: Να
0: πω ότι αυτό το βιβλίο είναι ξεχωριστό. Δεν είναι ένα συνηθισμένο βιβλίο που λέει ιστορίες. Είναι ένα βιβλίο που διαβάζεται σαν αθλητικό ανάγνωσμα, σαν πολιτικό ανάγνωσμα και έχει και στοιχεία μυθιστορηματικά για κάποιες από τις ιστορίες που αναφέρεις. Είναι ένα εντυπωσιακό πολυβιβλίο. Αλλά είναι μικρό, διαβάζεται εύκολα, 670 σελίδες. Λέει, σε ένα καλοκαίρι το έχει τελειώσει.
1: Έτσι, είναι ότι πρέπει για το καλοκαίρι, άλλωστε το Μουντιάλ παιδιά πλησιάζει. Βλέπετε ότι σιγά σιγά θα μας απασχολεί. Κοίταξε, ουσιαστικά και έχουμε τώρα τους ευρωπαϊκούς τελικούς. Το χρησιμό η αλήθεια είναι μέχρι να γυρίσω στο σπίτι και με κάτι ποτά που είχαμε, το είδα το 55 και μετά. Δυστυχώς η Ράγιο ήταν ένα κλίση καλύτερα από τη Φράιμπουργκ, αλλά υποδέστερη στο κύτταρο του Λάιμπουργκ.
0: Ναι, πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό. Ήταν καλύτερη.
1: Στα δύο οι αγγλικές ομάδες λοιπόν. Από πότε βλέπεις μπάλα, Γιώργο Φιλάκη?
0: Βλέπω από την αρχή της δεκαετίας του 70 τα κερατά μου.
1: Πότε είναι η τελευταία φορά που κατέστησαν και τα τρία ευρωπαϊκά τρόπαια, άρα μιλάμε για εθνικές που υπήρχε το κύπελο κυπελούχο, πήγανε στην ίδια χώρα?
0: Ναι. Έχω πλήρη άγνοια.

0: φέτος.
1: Βέβαια.
0: Γιατί εντάξει, Αστον Βίλα, εξαιρετική ομάδα, εξαιρετικός προπονητής κτλ. Αλλά πήγε η Φράιμπουργκ στο τελικό. Έτσι, η Φράιμπουργκ πριν 10 χρόνια έπαιρνε την κατηγορία. Δεν ξέρω, είναι τώρα. Α πούμε, παιδί μου, φανέλα στη Γερμανία, α την Μπάγκερ τη μεγάλη, α την Ντόρμουντ. Δεν είναι Γκλάντμπαχ, δεν είναι Βέρντερ. Κατάλαβε. Δεν είναι Άιντραχ που είχε πολύ τα τελευταία χρόνια πάλι. Το Europa του χρόνου θα γίνει αρκετά δύσκολο. Τέλο έχουμε καιρό μέχρι τότε. Τι απασχολεί τώρα την επικαιρότητα, δημοσκοπήσεις βλέπω, χαμός.
1: Δημοσκοπήσεις, βγάζεις κάποιο συμπέρασμα.
0: Η εξαήλωση δημοσκοπικά πάντα, έτσι, η δημοσκόπηση, παιδιά, αναλόγουμε, δεν είναι ψήφος. Υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό αναποφάσεων κτλ.
1: Αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο, Νίκο, γιατί έχει κάποια θέματα το κινητό.
0: Μ' ακούτε τώρα.
1: Κάπως καλύτερα.
0: Θέλω να βγάλω τα χαρτιά, γιατί μάλλον και αυτά που πήρα.
1: Ναι, σίγουρα παίζουν ρόλο.
0: Λοιπόν, τώρα μ' ακούτε καλύτερα, φαντάζομαι.
1: Για να δούμε.
0: Δεδομένο νούμερο 1, η εξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το περιμένουμε.
1: Ναι, το υπολογίζαμε αυτό πάνω κάτω.
0: Μιλάμε για 1%, 1,2% και 0,6%.
1: Τέρμα. Δεν μπορεί να μπει στη Βουλή.
0: Με τα νυν δεδομένα. Εάν υπάρχει.
1: Πάντα μιλάμε έτσι. Μπορεί να κάνουν μια συνεργασία. Να φωνάξουν εμένα τον Πάνο τον Μπουρναρά που είμαστε πολιτικές προσωπικότητες,
0: ναι,
1: συμπήξουμε μέτωπο και να απογειωθούμε, ξέρω.
0: Και αυτό, αλλά από την άλλη, εγώ περιμένω το άλλο. Κάποια στιγμή αλλαγή ηγεσίας πρώτων εκλογών στο ΣΥΡΙΖΑ και να αναλάβει ο Πολάκης.
1: Ναι.
0: Οπότε εκεί νομίζω ότι μπορεί να ξεπεράσει και το όριο του 3%. Λέω εγώ τώρα, έτσι,
1: με το
0: στο μυαλό. Από τη μία. Από την άλλη, δυναμική Καρισιανού, η οποία φαίνεται να είναι τρίτο κόμμα, αλλά θεωρώ ότι σιγά σιγά θα ξεφουσκώσει.
1: Μιλάς γιατί, ναι, για την κυρία Καρισιανού, δεν άκουσα.
0: Για την κυρία Καρισιανού, ναι, δεν έχει. Δεν δείχνει να έχει έπειρα στελέχη. Και επίσης έχουμε ακούσει κάποιες λογικές και κάποιες απόψεις οι οποίες δεν συνάδουν. Έτσι, με τις απόψεις πολλών. Και το λέω με λύπη. Έχω την εντύπωση ότι σταδιακά και θα πολεμηθεί και θα ξεφουσκώσει. Και θα πολεμηθεί από ποιους. Είδες ποια κόμματα χάνουνε. Η Ζωή και ο Βελόπουλος.
1: Ναι.
0: Και χάνουνε πολύ, δεν χάνουνε λίγο.
1: Ναι, χάνε.
0: Η Ζωή έχασε 4 μονάδες. Πάτα, ξαναλέω, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Και έχει ο Τζίπρα στο 16άρι, χωρίς καλά-καλά να έχει ανακοινώσει ακόμα στελέχη.
1: Ναι.
0: Μην βουλευτές που βλέπουμε, ξέρουμε πλέον ότι η μισή Νέα Αριστερά θα κατευθυνθεί εκεί.
1: Ναι.
0: Το Μπούγιο το έκανε. Τα είπαμε και χθες για το όνομα. Σου κρύβεται μέσα στο καλοκαίρι που θα τον δεις και στο 20άρι.
1: Λες,
0: χωρίς αυτό να αλλάζει, γιατί ο ψηφοφόρος που ψηφίζει.
1: Δεύτερο τον βλέπεις σίγουρα δηλαδή.
0: Με τα νυν δεδομένα, ναι. Επίσης η Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι παράξενο, αλλά αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε γιατί η κυβέρνηση στοχοποιεί όσο δεν πάει το Πασόκ. Αν έχει δίκιο, θα το συζητήσουμε τώρα, αλλά επιτίθεται στο Πασόκ κάθε μέρα. Αν πει αξιωματική αντιπολίτευση είναι. Πρέπει να απαντήσει. Δεν. Υπάρχει όμως μια επίθεση κόντρα σε ένα κόμμα το οποίο. Είναι το μοναδικό που εν δυνάμει μπορεί να συνεργαστεί και να συγκυβερνήσει.
1: Βέβαια.
0: Επισήμως. Γιατί ανεπισήμως, όπως έχουμε συζητήσει εδώ με τον Γιώργο Δοχελάκη, αγαπητοί ακροατές που είμαστε μύστες της πολιτικής ζωής.
1: Τι να κάνουμε.
0: Άμα βγουν αποδόσεις για συγκυβέρνηση, βάλτε Βελόπουλο και με τα δύο χέρια.
1: Εγώ το λέω εδώ και καιρό αυτό.
0: Βέβαια.
1: Δεν ξέρω αν θα κατευθυνθεί εκεί η Νέα Δημοκρατία. Εάν κατευθυνθεί, θα βρει ανοιχτές πόρτες.
0: Και εγώ είμαι πάρα πολύ σίγουρος για το.
1: Και δεν ξέρω πώς θα μετράνε τα κουκιά στη Νέα Δημοκρατία. Έχω την εντύπωση ότι πολλοί θα τους ενδιέφερε, τη λέξη τη βάζω μέσα εισαγωγικά να μην παρεξηγηθώ, να κάνουν μια, εφόσον χρειαστεί, μια φοβερή και τρομερή επίθεση φιλίας στο Πασόκ, με στόχο όχι να έρθει όλο το Πασόκ, αλλά όσο κομμάτι χρειάζεται, προκειμένου να σχηματιστεί η κυβέρνηση.
0: Κοινοβουλευτική
1: πλειοψηφία εννοώ να σχηματιστεί.
0: Πες ότι γίνονται εκλογές αύριο και δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Μετά από όλα αυτά που έχουν υποθεί και γραφτεί εναντίον του Ανδρουλάκη, θα δεχτεί το Πασόκ να πάει να κάνει συγκυβέρνηση με την ΟΔΟ.
1: Εγώ λέω πως το Πασόκ είναι πολύ δύσκολο να το κάνει αυτό. Δεν το βλέπω πιθανό.
0: Ναι.
1: Ένα κομμάτι του Πασόκ, δεν ξέρουμε και ποια θα είναι η σύνθεση της κοινοβουλευτικής.
0: Το λοβερδικό, αυτό που δεξίζει λίγο.
1: Πες το έτσι. Λοβερδικό, διαμαντοπουλικό, όπως θες, πες το. Ναι, εκεί βλέπω ότι μπορούσε. Επικαλούμαθα λόγους σταθερότητας, εθνικής ανάγκης κτλ. Και πάμε. Εγώ, ο Πουρναράς και άλλοι που είμαστε φιλο. Καταλαβαίνεις τώρα, ναι.
0: Πολύ δύσκολα. Εγώ, κοίταξε, το ότι να κάνουμε συνέχεια εκλογές θα βγουν παιδιά, τέλος στην κυβερνησία, βρείτε τα. Θα πιέσει ο κόσμος. Αλλά δεν το θεωρώ τόσο εύκολο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή και θα είναι για μένα.

0: θα είναι, στο έχω ξαναπεί, το τέλος του Πασόκ αν πάει να συγκυβερνήσει. Το έκανε μια φορά και ακόμη το πληρώνει.
1: Ναι, ναι, έφτασε το 4%. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ξεκάθαρα, γιατί είναι το μοναδικό κόμμα που την πλήρωσε τότε με την ιστορία με την κυβέρνηση. Έτσι, την πλήρωσε άλλο. Ναι. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία κράτησε πόσο, 19 κάτι, είχε κρατήσει κόσμο. Το Πασόκ πήγε στο 4.
1: Ναι, ναι, εξαλείφθηκε.
0: Και κατέληξε να συγκυβερνήσει, εξαλείφθηκε. Οπότε, αν το ξανακάνει, θα είναι και το τέλος του. Και διασπάσει το Πασόκ δεν έχουμε δει, θα έρθουν και αυτές. Ναι. Πολύ πιθανές.
1: Ναι, ναι, δεν αποκλείεται. Μάλιστα.
0: Νίκο, τα ωραία.
1: Αυτά είναι τα ωραία. Στείλε μου ό,τι φωτογραφίες έχεις να ανεβάσω και εγώ στα social media.
0: Δεν πού τις θες, mail.
1: Δεν μπορεί να δουλεύω mail, messenger ξέρω.
0: Θα σε φτιάξω.
1: Μην με εκθέτεις, με εκθέτεις και στον αέρα. Είμαι τελείως αναείς. Δεν είμαι σαν και εσένα.
0: Περιμένω το γίγαντα, το Βασίλη του Κουτρουμάνου, εκεί μου έχει στείλει διάφορα ακόμα κατεβαίνοντα.
1: Δεν υπάρχουν. Εγώ θέλω και από το μικρόφωνο να ευχαριστήσω το Βασίλη, γιατί και σε προσωπικές μου στιγμές. Δηλαδή είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Αυτό θέλω να πω, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
0: Βέβαια.
1: Ένα εξαιρετικό παιδί, ένα συνάδελφο του ρεπόρτερ. Που έχει μέσα του τη ζωή, ρε παιδί μου.
0: Αλήθεια. Αλήθεια.
1: Να είναι καλά το παλικάρι. Λοιπόν, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Εσάβριο τα σπουδά. Ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος. Μουντιάλ εμπιστευτικό σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Αξίζει τον κόπο, παιδιά. Μην το χάσετε. Όχι μόνο για λόγους καθαρά αθλητικούς. Λοιπόν, μικρή διακοπή και πάμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Γεια μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα. Τι κάνουν?
4: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
1: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
4: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
7: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
8: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
7: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
9: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
9: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
6: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
9: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμη.
10: Η ώρα είναι μία.
11: Άφθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
12: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
13: Σταύρος Πέλιος κλήθηκε στην αποστολή της Εθνικής Αλβανίας ενώπιση των φιλικών με Ισραήλ και Λουξεμβούργο. Εκτός αυτής έμεινε ο τερματοφύλακας του Δικεφάλου Θωμάς Τρακώσα. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος αυστριακός τερματοφύλακας της Βικτόρια Πλιζέν, Φλόριαν Βίγκελε, σύμφωνα με τσέχικα δημοσιεύματα. Η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται για τον Ρωμάνο προπονητή του ΠΑΟΚ, Ρασβάλου Τσέσκο, όπως γράφει Φανατίκ. Ο Παναθηναϊκός Ακτόρ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens για τον πρώτο ημιτελικό της Greek Basket League. Η σειρά κρίνεται στις δύο νίκες. Εκτός οκτάδας ξένων του Τριφυλιού έμεινε ο τραυματίας Κένεθ Φαρίντ. Σε αυτήν προσθέθηκε ο Οσμάν Τζάμπολ στις 6. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports. Στις 8 και 4 ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ την ΑΕΚ στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του πρωταθλήματος. Περιγράφει για τον 943 Interveten Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Στο τένις γυναικών η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός την Αμερικανίδα Κλέρ Λίου, νούμερο 182 της παγκόσμιας κατάταξης. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 3.30. Στους άνδρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοντράρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρλάντι, νούμερο 104 του κόσμου, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του γαλλικού Grand Slam. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 5. Στο χάντμπολ ανδρών, η ΑΕΚ φιλοξενεί στο Γιώργιος Κασιμάτης του ΟΑΚΑ τον Ολυμπιακό για τον τρίτο τελικό της χάντμπολ Πρέμιερ. Οι Πειραιώτες προηγούνται 2-1 στη σειρά και βρίσκονται μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σέντρα στις 7 τηλεοπτικά από RTL Sport. Λίβερπουλ και Γιουβέντους. Ενδιαφέρονται για τον 23χρονο διεθνή στόπερ της Βόλσβουρ, Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, σύμφωνα με το Anfield Watch. Η Μπαρσελόνα ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον 26χρονο επιθετικό της Ατλέτικο Μαδρίτης, Χούλιαν Άλβαρες, όπως αναφέρει η Μούντο Ντεπορτίβο. Η Μονακό συμφώνησε προφορικά με τον 40χρονο βραζιλιάνο προπονητή Φελίπε Λουίς για τη νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Ερυθρός Αστέρας τσεκάρει την περίπτωση του 22χρονου Κύπριου επιθετικού της ΧΑΠΟΕΛ Τελαβίβ, Λοΐζο Λουίζου, όπως αναφέρει η Μότσα Σπορτ. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Η αγγλική ομάδα επικράτησε 1-0 της Ράντιο Βαγεκάνου. Σκόρερ ήταν ο Ζαν Φιλίπ Ματετά στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης. Στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόη και το ENNCAA θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο 21χρονος Ελληνοσέρβος Γκάρτ Αντρέι Στογιάκοβιτς, ο οποίος θα αποσύρει τη συμμετοχή του από το φετινό draft του NBA. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό, Γιώργος Σιλάκης.
0: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Νέο κανάλι στο YouTube, με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση. Goal!
14: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Μου λέει εδώ ο φίλος μου, ο Πάνος, φίλος καλός. Ρε Γιώργο, λες, σε ακούω κάθε φορά να λες ό,τι λες για Σαμοθράκη, για Μπουζδούνι και τους υπόλοιπους. Ρε φίλε, αν δεν τα έχεις γραμμένα και τα σκέφτεσαι εκείνη την ώρα, μπράβο σου. Θα μπορούσες να πουλάς παπά τρελό. Αστείευομαι φυσικά. Όχι ρε φίλε, την έχω γραμμένα. Εκείνη την ώρα όπως μου δεν τα μπουμπουνάω. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης μου λέει, πλανάστε εκτρά για Βελόπουλο. Εμείς λέγαμε, υποστηρίζαμε δηλαδή ότι ο Βελόπουλος θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, εφόσον η Νέα Δημοκρατία το ζητήσει. Ο φίλος λέει ότι κάνουμε λάθος.

0: Ο φίλος μου ο Βασίλης λέει: Γιώργο, όλοι έχουν σφίξιμο γιατί με το καλημέρα οι δημοσκοπήσεις δίνουν στο Τσίπρα 14,5% με προοπτική να γίνει ρεύμα ολικής αντιπολίτευσης σε τυχόν επαναληπτικές εκλογές. Για τον Βελόπουλο, μόλις κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα πάει στο 4%. Πιστεύω και εγώ ότι θα πιεστεί το κόμμα του Βελόπουλου. Εάν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, το πιστεύω και εγώ ότι θα πιεστεί. Ναι. Ο φίλος μου, ο Hop is not a strategy, μου λέει ότι κύριε Χελάκη, προσέξτε το αυτό. Γελάει ο κόσμος με τους σχολιαστές σας, κυρίως Μποζιονέλο και Συρίγο. Προσέξτε το, γιατί θα καταντήσετε σαν τον Sport FM. Πώς ακριβώς θα καταντήσουμε σαν τον Sport FM, θα έχουμε 8% ακροματικότητα. Ξέρω εγώ, ρε φίλε μου. Παιδιά, να ξέρουμε και ποιοι είμαστε. Εμείς τουλάχιστον ξέρουμε. Εσείς μάλλον δεν ξέρετε ποιος είναι ο Sport FM. Με συγχωρείτε. Καλημέρα, λέει ο φίλος μου ο Σπύρος. Ακούγεται ότι η Νουδού θα αλλάξει κεφάλι για τον Άδωνη. Δεν έχω ακούσει ότι θα αλλάξει κεφάλι η Νουδού, δηλαδή θα φύγει από το. Θα φύγει ο. Πώς θα το πω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να αναλάβει ο Άδωνης. Ότι ο Άδωνης άλλαξε κεφάλι για λόγους προσθετικής μαλλιών, ναι, εντάξει, αυτό να το πω. Και του πάει το νέο στυλ. Αλλά το άλλο που λες δεν το ξέρω, Σπύρο μου, δεν το έχω υπόψη μου. Καλημέρα κύριε Χελάκη, ο θείος Κόγκα πού είναι, μας έχει λείψει. Λείπεις από το κοινό κύριε Κογκαλίδη θείε, λείπεις από το κοινό.
1: Και σκέφτομαι μήπως πρέπει να αλλάξω κι εγώ κεφάλι.
0: Τι να κάνεις, αλλάξεις χωρίστρα, δηλαδή δεν κατάλαβα.
1: Όχι, να προσθέσω όπως πρόσθεσε ο Άδωνης.
0: Εντάξει, βέβαιος, μπορείς να πας την...
1: Αρωτώ.
0: Δεν ξέρω. Υπάρχουν εδώ φίλοι που λέει μη μπερδέψεις τα κεφάλια. Δηλαδή δεν μου το έπαιξε ακριβώς, αλλά ο Δήμος καλά, εσύ καταλαβαίνει.
1: Ναι, νομίζω ότι πλέον η χειδιότητα σας ξεπερνά.
0: Μας ξεπερνά η χειδιότητα. Όχι, ναι, αλλά εντάξει. Σκέφτεσαι να κάνεις επέμβαση, αλλά Άδωνη.
1: Όχι. Απλά το τώρα που το έπεσε. Ότι...
0: Άκουσε, αγόρι μου.
1: Τώρα αν είναι να διεκδικήσω το χρήσιμο.
0: Έχεις γίνει τηλεοπτική φίρμα με αυτό το κεφάλι. Εάν πας και το αλλάξεις και γίνεις αγνώριστος, πρέπει να χτίσεις καριέρα από την αρχή.
1: Σωστό. Οπότε θα μείνω έτσι.
0: Κάτσε εκεί που κάθεσαι, φίλε. Μείνε εκεί που είσαι.
1: Μένε ως έχω.
0: Ναι, μείνε ως έχεις. Αρέσεις έτσι. Παίρνει ένας φίλος μου νωρίτερα, στέλνει μήνυμα και λέει: Ο Κογκαλίδης, λέει, δεν ήταν που έλεγε ότι δεν θα έπρεπε να ανανεωθεί το συμβόλαιο του Φουρνιέ.
1: Εγώ.
0: Του λέω: Πρώτη φορά τα ακούω εγώ. Αλλά θα τον ρωτήσω. Δεν ξέρω πόσο φίλος, εντάξει.
1: Όχι, μήπως με μπερδεύει με το Βαγγέλη τον Ιωάννου που δεν είναι σωστό να με μπερδεύει. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι δεν έπρεπε να ανανεωθεί το Φουρνιέ. Το αντίθετο, άπειρες φορές έχω αποθεώσει το Φουρνιέ. Εντάξει, να μας χαιρώνουν αυτά που λέμε, να μας χαιρώνουν και αυτά που δεν λέμε. Πολύ δεν πάει.
0: Ρε φίλε, μπορεί να έχει ο άνθρωπος μια εσφαλμένη εντύπωση, να μην την διασκεδάσουμε. Καταλαβαίνω, δεν είναι έτσι.
1: Αυτός που είχε πει και το λέω όχι για να τον εκθέσω, αλλά γιατί τον έχουν βγάλει σε διάφορα δειλάκια, γιατί ξέρεις. Η αλήθεια είναι ότι και εδώ δράτω με τις ευκαιρίες που λέτε και εσείς που γνωρίζετε.
0: Δράτες, τι ελληνικά είναι αυτά.
1: Που γνωρίζετε γράμματα, αυτό πήγα να πω. Ότι, ξέρετε, όταν ο δημοσιογράφος λέει διάφορα πράγματα, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να πέσει σε όλα μέσα. Δεν έχουμε για άλλη μια
0: σφαίρα. 100%. Εκτιμήσεις κάνει. Εγώ πόσες φορές έχω πέσει έξω.
1: Ναι. Η εκτίμηση του Βαγγέλη του Ιωάννου ήταν ότι κακώς ο Ολυμπιακός ανανέωσε το Φουρνιέ. Και αυτό το χτυπάνε τώρα στα μάτια. Εγώ πάντως ποτέ δεν έχω πει κάτι κακό για το Φουρνιέ. Το αντίθετο είναι από τους αγαπημένους μου παίκτες.
0: Το ξεκαθαρίζω.
1: Και έχω εξάρει και άπειρες φορές το ότι ένας τύπος που δεν έχει καμία ανάγκη, είτε σε ό,τι αφορά το οικονομικό κομμάτι, είτε σε ό,τι αφορά πώς να σου πω τώρα, τη δημοσιότητα, το να έχει κατακτήσει κορυφές. Δεν έχει ανάγκη από τίποτα, είναι ο Φουρνιέ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και παίζει γιατί γουστάρει να παίζει.
0: Ναι. Λοιπόν, να μας πει ο Κόγκα, λέει εδώ ο φίλος μου ο Θάνος, για τα παράπονα που κάνουν όλοι πλέον στην Ευρωλίγκα. Εδώ επικρατεί σιωπή.
1: Κοίταξε, εδώ τώρα έχουμε ένα κακό ελάττωμα στην Ελλάδα. Βάζουμε στο μίξερ τα πάντα. Και μπορείς να βάλεις μεντανό και φράουλα μαζί και να βγάλεις ένα αποτέλεσμα το οποίο ναι θα είναι ένα λιωμένο πράγμα αλλά δεν θα οδηγεί πουθενά. Είναι άλλο τα παράπονα που κάνει η Φενέρμπαχτσε για παράδειγμα για το ότι οι οπαδοί της δεν μπήκανε μέσα. Είναι άλλο τα παράπονα.
0: Και έχει δίκιο κατά τη γνώμη μου.
1: Έχει 100% δίκιο. Άλλο τα παράπονα που γίνονται για την οργανωτική αποτυχία της Ευρωλίγκας, το τονίζω. γιατί δεν άκουσε κανέναν η Ευρωλίγκα, και άλλα τα παράπονα που γίνονται για τη διαιτησία. Τα παράπονα σε ό,τι αφορά το οργανωτικό κομμάτι είναι απολύτως δικαιολογημένα, γιατί η Ευρωλίγκα πρώτον προχώρησε ηλιθιωδώς η παρέα του Μποντιρόγκα, ο οποίος ελπίζω ότι σύντομα θα μας χαιρετήσει, όπως λέει και το ρεπορτάζ μου, αποφάσισαν να ξυλώσουν το πουλόβερ σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους που ήταν επί εποχής, τους επιτελικούς που ήταν επί εποχής Μπερδομέου, βάλανε καινούργιους μαθητευόμενους μάγους και τα κάνανε ρόιδο, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση, και τρώει και κανένας τώρα. Έτσι. Άρα λοιπόν, υπ' αυτήν την έννοια, τα παράπονα για το οργανωτικό κομμάτι είναι απολύτως δικαιολογημένα.
2: Μάλιστα.
1: Το αφήνω εδώ, δεν έχω να συζητήσω τίποτα παραπάνω. Τα κάνα ρόιδο με τα ειστήρια. Στο γήπεδο μπήκε κόσμος που δεν είχε κανένα λόγο να μπει, και δεν μπήκανε μόνο οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού, δεν μπήκανε μόνο άνθρωποι που είχαν πώς το λένε, ερυθρόλευκα συναισθήματα, μπήκανε και άλλοι οι οποίοι μπαίναν από τα παράθυρα. Ο γνωστός του γνωστού, ο φίλος του φίλου, ο φίλε. Και το αφήνω εδώ. Ας πρόσεχε η Ευρωλίγκα. Σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι διαιτησία, που είναι και το ουσιαστικό, το είπα και χθες στην εκπομπή με το Σύργο, το λέω και τώρα. Ελπίζω την επόμενη φορά που ο Ολυμπιακός θα βρεθεί σε τελικό, να έχει στα δύο τελευταία λεπτά τη διαιτησία που είχε η Ρεάλ. Γιατί μπορεί ο Γουόρνικ, ο οποίος είναι αναλυτής διαιτησίας και πρώην διαιτητής παραδοσιακή μορφή στο χώρο της διαιτησίας, κάτι σαν το Σπάθ, ας πούμε, να έβγαλε 19 λάθη τα 13 σε βάρος τη Ρεάλ ή υπέρ του Ολυμπιακού και τα 6 υπέρ των Ισπανών. Όμως πρέπει να δούμε τι έγινε εκεί που λένε οι Αμερικανοί το crunch time, στο κρίσιμο περίοδο, στο κρίσιμο διάστημα, στο τελευταίο δίλεπτο. Γιατί εκεί, Γιώργο, το σκορ ήταν 88-80, παίρνει rebound ο Βεζέγκοφ και του κατεβάζουν χέρια, πόδια και κεφάλι μαζί, δεν σφυρίζουν τίποτα, πετυχαίνουν καλάθι οι Μαδριλένοι, και στην επόμενη φάση ο Καμπάτσο απλώνει το πόδι, λες και είναι ο Τιραμόλα, και ενώ θα πρέπει να δοθεί επιθετικό φάουλ και όχι τεχνική ποινή, όπως πώς το λένε, λανθασμένα είπα, πρέπει να δοθεί επιθετικό φάουλ, ή στη χειρότερη για τους Ισπανούς περίπτωση, στην καλύτερη για τους Ισπανούς περίπτωση και στη χειρότερη για τον Ολυμπιακό, είναι έναν κόλλο. Δίνονται τρεις βολές. Άρα λοιπόν και έτσι φτάνει ο Φελής να έχει σούτ ισοφάρισης από το τρίποντο. Με rebound, όπου συζητάμε και αν θέλεις αν μπήκαν νωρίτερα ή όχι, αλλά δεν πάω να μπω στη λεπτομέρεια. Εγώ λέω για τα καραμπινάτα. Ένα φάουλ που δεν σφυρίζεται στο Βεζέγκοφ που θα το έδινε και ο Σκαριόλο. Και ένα φάουλ στις τρεις βολές του Καμπάτσο που δεν θα το έδινε ούτε ο πρόεδρος της Ρεάλ. Είναι μάνι-μάνι, τέσσερις πόντι και η μπάλα στη Ρεάλ για να κάνει άλλο ένα τρίποντο ισοφάρισης. Άρα λοιπόν, διαιτητές που έχουν πρόθεση να ευνοήσουν τον Ολυμπιακό, στο 88-80 δεν ξαναβάζουν τη Ρεάλ στο παιχνίδι.
2: Ναι.
1: Για να τελειώνουμε με τους μύθους και τα παραμύθια. Το αν είναι κακή η διαιτησία, το αν χάσανε φάσεις, το ότι υπάρχουν φάσεις που ευνοεί το Ολυμπιακός, βεβαίως υπάρχουν. Αλλά είναι άλλο ένα φάουλ που δεν δίνουν στο walk-up για όσους θυμούνται το παιχνίδι, που περνάει και μπαίνει στον κύλινδρο του αντιπάλου την ώρα που στάρει τρίποντο στο πρώτο δεκάλεπτο, και άλλο ένα φάουλ για τρεις βολές του Καμπάτσο την ώρα που η μπάλα καίει. Έτσι δεν έχουν την ίδια βαρύτητα. Άρα λοιπόν, να μην τα συγχαίουμε. Ο Ολυμπιακός κέρδισε δίκαια την Ευρωλίγκα. Ήταν η ομάδα που τερμάτισε πρώτη, ήταν η ομάδα που σκούπισε στα play-off, ήταν η ομάδα που εξαφάνισε τον αντίπαλό της στον ημιτελικό, και η ομάδα που στο τέλος κέρδισε στον τελικό. Άρα δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να συζητήσει. Μπορεί κάποιος να μου πει ότι ξέρεις κάτι, μα η Μονακό και η Ρεάλ έπαιζαν με λιγότερους παίκτες. Δεν κατάλαβα, όταν ο Μπαρτζόκας έπαιζε με 6 τραυματίες, το πίστωσε κανένας? Ούτε καν οι ίδιοι Ολυμπιακάρες που σήμερα τον αποθεώνουν, όταν βγαίναν και τον ξεσκίζανε. Και σου θυμίζω ότι από το Αμπουντάμπι, εμείς από αυτά τα μικρόφωνα Εγώ εν προκειμένου έλεγα, τι κάνετε ρε, αφήστε τον Μπαρτζόκα ήσυχο, που τώρα τον αποθεώνουν όλοι. Τότε κάτι άλλα μποτάκια και κάτι άλλα πληρωμένα τρολάκια, γιατί για τον οπαδό της Νίκης έχω μια απέχθεια, έχω μια αντιπάθεια, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν φταίει αυτός που μεγάλωσε έτσι. Για αυτούς όμως που κάνουν δουλίτσες του συναδέλφου σου και που τότε είχαν εντολή να κοντίνουν τον Μπαρτζόκα και τώρα τον αποθεώνουν με τους ίδιους λογαριασμούς, να ξέρετε ότι είναι μικρή χώρα η Ελλάδα για να κρυφτείς, που λέει και ο Συρίγος.
0: Από ποιον είχαν εντολή να κοντίνουν τον Μπαρτζόκα?
1: Από αυτόν που τους πληρώνει. Ας πούνε λοιπόν ποιος τους πληρώνει, αυτοί που βγάζουν ότι με τα δικά μας έξοδα καλλιεργάτε με τα site μας, ας μας εξηγήσουν ποιος τους πληρώνει και μετά έρχομαστε να συζητήσουμε.
0: Λοιπόν,
1: μαρτυράνε άλλωστε χωρίς φαστούκια.
0: Ρώτησε τον Κόγκα, αν δεν μείνει ο Πίτερς, θα έπαιρνε Χεζόνια ή έναν πιο δεύτερο αθλητικό παίκτη που θα είναι πίσω από τον Βεζέκοφ? Και στη θέση του Μακίσικ, μιας και μεγαλώνει ο Παπα-Νικολάου, θα έπαιρνε τον Μπόγκα ή τον Διαλό? Να ρωτήσουμε και τέτοια, ρε φίλε.
1: Να ρωτήσουμε. Καταρχήν, το Χεζόνια δεν θα τον έπαιρνα ποτέ, γιατί δεν δένει ούτε με τη φιλοσοφία του Μπαρτζόκα, ούτε με την ψυχοσύνθεση του Ολυμπιακού, και νομίζω ότι είναι σε καθοδική πορεία. Σέβομαι πάντως απίστευτο το ταλέντο του. Το κακό είναι ότι ο Χεζόνια είναι καλός μόνο στο επιθετικό κομμάτι. Δεν είναι το ίδιο καλός στο αμυντικό. Ολυμπιακός χρειάζεται two-way παίχτες πίσω από τον Βεζέγκοφ. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται δηλαδή ένα δεύτερο καλό επιθετικό. Mm-hmm. Έτσι, γιατί ο Πέτρες, χωρίς να είναι σπουδαίος, προσπαθεί και στην άμυνα. Ο Χεζόνια έχει λίγο μια αλλεργία στην άμυνα. Τον Μπόγκα θα τον έπαιρνα με κλειστά μάτια ή τον Διαλό. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλές επιλογές και οι δύο παίχτες και ταιριάζουν με τον Μπαρτζόκα. Δεν θα έπαιρνα για κανένα λόγο τον Μοντέρο. Mm. Έτσι το επαναλαμβάνω. Δεν πιστεύω ότι μπορεί αυτός ο παίχτης να κολλήσει τον Ολυμπιακό, και δεν το πιστεύω για ένα λόγο. Μπορεί επιθετικά να είναι ένας πολύ ενδιαφέρον παίχτης, έτσι, ο οποίος όμως θέλει αρκετή ώρα την μπάλα στα χέρια του, κάτι που ο Ολυμπιακός δεν το συνηθίζει. Στις αλλαγές στην άμυνα που το point guard βρίσκεται να μαρκάρει το πεντάρι, τι θα κάνει ο Μοντέρο με 80 κιλά βάρος? Πώς θα μπορέσει να το κάνει αυτό?
0: Μάλιστα.
1: Ερώτηση.
0: Μας κοροϊδεύει ο Γκόγκα. Πώς το 83-80 έγινε 86-80, μην τρελαθούμε τελείως. Με δύο ανύπαρκτα φάουλ και τέσσερις δώρο βολές. Το 82-80 καθαρό κλέψιμο Καμπάτσο έγινε φάουλ και 84-80. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, αντί διαφορά να πάει στους 8 με φάουλ υπέρ της Ρεάλ, έγινε το ανάποδο και η διαφορά έγινε 4. Λέει εδώ ο φίλος μου Αθανάσης.
1: Ο φίλος ο Θανάσης λοιπόν έχει δίκιο σε ό,τι αφορά το πρώτο φάουλ που σφυρίζεται στον Καμπάτσο. Mm-hmm. Επί του walk-up, όντως δεν υπάρχει φάουλ. Βεβαίως ο Καμπάτσο όλο το παιχνίδι παίζει αγκαλιά τον walk-up και δεν του σφυρίζεται τα φάουλ, του επιτρέπεται. Mm-hmm. Το φάουλ του Φελής στο κέντρο είναι πεντακάθαρο, δεν το συζητάω καν.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά τώρα αν πάρουμε φάση-φάση, υπάρχουν φάσεις που αδικήθηκε ο Ολυμπιακός, φάση που πάει να καρφώσει ο Μιλουτίνοφ και του παίρνουν τα χέρια και οι διαιτητές κάνουν ότι δεν είδανε. Φάση που ο Φουρνιέ του κάνουν δύο φάουλ και δεν δίνεται κανένα. Υπάρχουν φάσεις εκατέρωθεν που δεν έχουν σφυριχτεί. Στο τέλος της ημέρας, εγώ αυτό που θέλω να δείξω είναι ότι η διαιτησία δεν είχε πρόθεση να ευνοήσει κανέναν. Και εν πάση περιπτώσει, αν θεωρεί ο φίλος, γιατί έτσι ξεκίνησε, ότι ο Ολυμπιακός ευνοήθηκε γιατί οι άλλοι διαμαρτύρονται για τη διαιτησία. Όποιος φωνάζει δεν σημαίνει ότι έχει και δίκιο. Και λέω λοιπόν εγώ τώρα, αφού λοιπόν διαμαρτύρει τη Ρεάλ και έχει δίκιο, γιατί οι διαιτητές άφησαν να συμφωνήσουν με τον Θανάση ότι τον πήγανε με το ζόρι στο 88-80, ναι, τον πήγανε. Γιατί μετά το γυρίσανε, αφού ήθελα να κερδίσει ο Ολυμπιακός? Ας μας εξηγήσει τα ανεξήγητα.
0: Κύριε Κουγαλίδη, λέει ο Μάνος, για να κάνουμε και σοβαρή συζήτηση, Γιώργο. Κύριε Κουγαλίδη, εμείς που αφήνουμε πολύ μεγάλο κούτελο, δίνουμε φως στον κόσμο. Το λέει ο Μάνος, γιατί έχουμε την ίδια κόμωση.
1: Ναι. Και πρέπει να πηγαίνουμε και στον ίδιο κομμωτή. Να σου πω κάτι, εγώ πλέον να ξέρεις ότι είμαι ο εφιάλτης των κοριτσιών που βάφουν και εσένα, γιατί καταλαβαίνεις ότι εσένα προσπαθούν να σου βάλουν λίγη πουδρίτσα στα μαγουλάκια με το μουσι και όλα, δεν έχεις και μεγάλο πρόβλημα. Εμένα ξεκινάνε από το πρωί και σπατουλάρουν μέχρι το βράδυ για να με γυαλίζω.
0: Γιώργο, καλό μεσημέρι, λέει ο Λευτέρης. Ο Κογκαλίδης, τι γνώμη έχει για Μπαντιό στον Παναθηναϊκό?
1: Ο Μπαντιό είναι ενδιαφέρον παίχτης. Το θέμα είναι για να συζητήσουμε για τους παίκτες του Παναθηναϊκού πρέπει πρώτα να συζητήσουμε ποιος είναι ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Γιατί το να πάρει παίκτες ο Γιαννακόπουλος ή ο Κογκαλίδης ή ο Χελάκης δεν έχει νόημα. Πρέπει να τους θέλει πρώτα από άλλο προπονητής και δεύτερον να ταιριάζουμε αυτό που θέλει να φτιάξει.
0: Μέσα είσαι.
1: Αν λοιπόν πούμε ότι έρχεται ο Μπαντιός στον Παναθηναϊκό, σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να φύγει. Θα είναι ο Σόρτς, θα είναι ο Σλούκας, θα είναι ο Ναν ή θα είναι ο Γκραντ. Ερωτήματα. Γιατί ο Μπαντιού δεν μπορεί να πάρει τη θέση του Λιόπουλου, μην μπερδεύεστε. Mm. Ο Λιόπουλος είναι εκτός δωδεκάδας. Άρα ο Μπαντιού δεν έρχεται για να είναι εκτός δωδεκάδας ή στις παρυφές της. Ο Μπαντιού έρχεται για πρωταγωνιστής. Έτσι. Θα είναι λοιπόν, θα φύγει κάποιος εξ αυτών για να μπει ο Μπαντιού. Γιατί αν μου πεις ποιος φεύγει, ναι, να συζητήσουμε αν έχει ενδιαφέρον. Προφανώς εγώ θεωρώ ότι ο Μπαντιού αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι καλύτερος από τον Σόρτς, αλλά ο Σόρτς ήταν μια επένδυση, Γιώργο, η οποία δεν βγήκε. Επίσης, αν ακολουθηθεί η ίδια πολιτική σε ό,τι αφορά τον Ναν, ο Μπαντιό είναι πολύ πιθανόν να έχει την τύχη του Βιλντόζα, του Λορέντζο Μπράουν και του DJ Σόρτς. Γιατί με την ίδια μεθοδολογία θα αλλάξει αποτέλεσμα. Εκτός αν έρθει ένας άλλος προπονητής που θα λειτουργήσει διαφορετικά την ομάδα. Αλλά εδώ τώρα θα πρέπει αυτό που θα ζητήσει ο προπονητής να είναι έτοιμος να το υπηρετήσει και ο Ναν. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε Αταμάν στον Παναθηναϊκό, άρα δεν συζητάμε ακόμα για άλλο προπονητή. Προφανώς και υπάρχουν συζητήσεις, προφανώς και ο Αταμάν είναι με το ένα πόδι εκτός, αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί και παραμονές τελικών, εγώ δεν θα την κάνω αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι λίγο άκομψη. Έτσι, το καταλαβαίνεις.
0: Κόγκα. Πάμε σε τελευταίο ερώτημα για το χρόνο που πιέζει. Κόγκα, λέει ο φίλος μου Γιάννης. Τη γνώμη σου για την απολύμανση στο ΟΑΚΑ.
1: Εντάξει, νομίζω το ότι η προβολή της απολύμανσης, η απολύμανση είναι πολύ λογικό να συμβεί μετά από τόσο κόσμο που μπήκε μέσα και μετά από διάφορα συνθήματα που γράφτηκαν στις καρέκλες όπου θα έπρεπε να καθαριστούν. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι ο Παναθηναϊκός κάνει λάθος να το προβάλλει. Γενικώς η πολιτική που ακολουθεί ο Παναθηναϊκός είναι απολύτικη και είναι και ανόητη. Το να λένε, ας πούμε, το λέει και ο φίλος μου ο Νίκος ο Συρίκος, ότι ξέρεις κάτι, ο Ολυμπιακός ελέγχει τα πάντα. Μα αυτό, αντί να ουσιαστικά ψηλώνεις τον αντίπαλό σου, του δίνεις μια μεγαλύτερη διάσταση από αυτή που υπάρχει. Εγώ δεν νομίζω ότι οι Αγγελόπουλοι ελέγχουν τα πάντα. Το αντίθετο πιστεύω. Και αν υπάρχει και κάποιος που δουλεύει στο παρασκήνιο, δεν είναι Αγγελόπουλοι. Να αποδώσουμε στο σκενδύλια ενδεχομένως τα εύσημα. Αλλά εγώ θεωρώ ότι το πρωτάθλημα το πήρε ο Μπαρτζόκας. Τώρα αν αυτοί το χαρίζουν, αν ο Παναθηναϊκός το χαρίζει ο Αγγελόπουλος, θεωρώ ότι είναι ανόητη πολιτική. Το να βγάζεις ας πούμε ως ΚΑΕ και να λες ότι κάναμε απολύμανση, είναι σαν να δείχνεις στους άλλους, σαν να τους δίνεις όπλα για να σε κοροϊδέψουν. Ας το σκεφτούμε λίγο καλύτερα στον Παναθηναϊκό. Πάντως θέλω να σου πω ότι επικοινωνιακά έχουν πάει χειρότερα από ό,τι έχουν πάει αγωνιστικά.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Και δεν είναι και περίεργο, γιατί η επικοινωνία πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες. Όταν γίνεται από λογαριασμού στο Instagram, μπορεί να το θεωρεί καλό εκείνη τη στιγμή που το κάνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, να είναι αγχολητικό για αυτόν, όμως δεν είναι καλό επικοινωνιακά για ένα σύλλογο, έτσι. Και το ζήτημα δεν είναι η πρόθεση του Γιαννακόπουλου, γιατί δεν κάνουμε δίκη προθέσεων. Το ζήτημα είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι ο Παναθηναϊκός στερείται πιστικής επικοινωνιακής πολιτικής. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι διαμαρτυρόμενος σε κάθε αγώνα, μία για τον εαυτό του και μία σε βάρος του Ολυμπιακού, γίνεται σαν το βοσκό με τους λύκους. Έτσι. Θα τον δέρουν και δεν τον πιστεύει κανένας.
0: Κύριε Κόγκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ο θείος από το χωριό Γιώργος Κογκαλίδης. Και επειδή η ώρα πήγε 1:30 και έκανε ο Γιώργος ένα υπαινιγμό για να χορτάσετε την πείνα σας, I love σουβλάκι. I love σουβλάκι από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι τον Τραφ. Τι θέλετε, στο Γέρακα, είστε στην Παλίνη, είστε στην Κηφισιά, είστε στη Νέα Ερυθρέα, είστε στη Νέα Ιωνία, στη Νέα Φιλαδέλφια, στο Γέρακα. Πού είστε, όπου και αν είστε σε αυτές τις περιοχές, μπαίνετε στο ilovesouvlaki.gr και κάνετε την παραγγελία σας, έρχεται αμέσως στο delivery με τα πιο ζουμερά κρέατα, καλά ψημένα και κοτόπουλο και χοιρινό καλαμάκι, τυλιχτό, μερίδα. I love σουβλάκι. Μικρή διακοπή, να βάλουμε και μια μπουκιά στο στόμα μας και επανερχόμαστε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, μαστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλα.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
5: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
7: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
12: Τηλέφωνο 27240 27270.
13: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
14: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
13: Για τα μερεμέτια?
14: Εκεί.
13: Και για τα βαψίματα?
14: Τι λέμε.
13: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
14: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
15: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
14: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
15: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
14: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
15: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
14: Τηλέφωνο 27210-69454.
15: Κλίμης.
14: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
16: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
17: Έχουμε Αλφα παντού.
16: Δηλαδή?
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
18: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
19: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
20: Συντονίσου.
21: Η περιοχή 10 βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του νότιου Ιόνιου πελάγους. Συναγερμό στο νοσοκομείο Αττικών. Έχουν εντοπιστεί πάνω από 50 κρούσματα γαστεντερίτιδας. Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου καταγγέλουν ότι η έξαρση δεν θα σταματήσει όταν οι ασθενείς είναι σε ράτζα και δεν έχουν ούτε τουαλέτα. Σε πιλωτική λειτουργία τίθεται από τις αρχές Ιουνίου το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, η νέα ενιαία βάση δεδομένων, η οποία θα συγκεντρώνει και θα καταγράφει όλες τις προνοιακές παροχές και τα κοινωνικά επιδόματα. στην Αθήνα για την απολογία τους 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε ηλεκτροπληξία οφείλεται ο θάνατος του 10χρονου παιδιού σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών, όπως δείχνει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στο δικαστικό Μέγαρο Σερών οδηγείται η 28χρονη μητέρα καθώς και η 43χρονη ιδιοκτήτρια γειτονικής κατοικίας που συνελήφθησαν χθες. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησε ο Αμερικανικός στρατός, πλήοντας στρατιωτική εγκατάσταση που σύμφωνα με αξιωματούχο τον ΗΠΑ που επικαλείται το Reuters θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, πλήγμα σε αμερικανική βάση ως αντίπεινα δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν οι φρουροί της επανάστασης. Στον καιρό, τοπικές βροχές στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας και της Βόρειας Υπηρετικής Χώρας. Ασθενείς άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Στην Αττική συγκεκριμένα έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
20: Goal! Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
22: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς τη δεξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, ένα απίστευτο πανηγύρι ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό, η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα
20: μου. 943 Interveten Sports.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Ακούτε πάντα 943 Intervention Sports και την εκπομπή Η Θή από το χωριό. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Νίκος, δεν τον αποθεώνουμε τον Μπαρτζόκα. Το Φουρνιέ και τον Πίτερς αποθεώνουμε. Ο Μπαρτζόκας παρουσίασε την ίδια ομάδα που κατέβασε και στα άλλα Final Four. Δεν έφτασε σε υψηλά στάνταρ. Δεν εκμεταλλεύτηκε επιθετικά την υπεροπλία των ψηλών ούτε στιγμή. Δεν πήρε σχεδόν τίποτα από το Σάσα που ήταν MVP για άλλη μια φορά σε τελικό. Και στον τέταρτο του τελικού μας πει κανείς πως είδε Μπαρτζόκας μπολ, γιατί θα βάλουμε τα γέλια. Του άξιζε μια Ευρωλίγα του Μπαρτζόκα, αλλά για να την πάρει χρειάστηκε και τις δύο φορές να πάρει την ομάδα από το χέρι ένας ηγέτης μέσα στο παρκέ και να παίξει τελικά εκτός συστήματος Μπαρτζόκα. Αν και φέτος εγώ πιστεύω πως ο Μπαρτζόκας άφησε να γίνει αυτό στο τέλος και δεν αντέδρασε, και αυτό είναι σαφέστατα υπέρ του. Μακάρι να μείνει έτσι και του χρόνου με αυτή τη λογική, λέει εδώ ο φίλος μου ο Νίκος. Γεια σου Λευτέρη με τα βιντεάκια σου. Ο φίλος μου Ηλίας λέει καλησπέρα Γιώργο. Δηλαδή, αν έχεις 5.000 ευρώ να στα φυλάξεις, ποιον θα τα έδινες να στα φυλάξεις, στον Τσίπρα ή στο Μητσοτάκη? Λέει ο Ηλίας από τη Ζαχάρο. Η απάντησή μου επί του παρόντος είναι πως δεν έχω 5.000 ευρώ προς φύλαξη. Ο φίλος μου ο Πετράν μου λέει δεν ψηφίζω Βελόπουλο, αλλά η Νουδού θα συγκυβερνήσει με τον Τσίπρα. Τα υπόλοιπα είναι εκ πονηρού. Μάλιστα.

0: Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα για να πάρετε μέρος στην κλήρωση. Να πάρετε μέρος στην κλήρωση για να πάτε στα Τερτύπια να φάτε και να πιείτε δωρεάν. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943 και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει αύριο να πάτε με την παρέα σας 4 άτομα να φάτε στα Τερτύπια, να κάνετε λογαριασμό 100 ευρώ και να μην πληρώσετε απολύτως τίποτα. Λοιπόν, πάμε στο καθιερωμένο μας ραντεβού με τον συνάδελφο και φίλο Νίκο Συρίγο. Νίκο, καλό μεσημέρι. Ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα, αν μου επιτρέπεις. Μ' ακούς, Νίκο?
1: Εγώ είμαι ο Σαμοθράκης πάντως.
0: Περιμέναμε να ακούσουμε τον Νίκο τον Συρίγο. Έτσι μου είπα να έκανα λάθος, ρε φίλε Κώστα. Είναι μεγάλη μου χαρά που ακούω εσένα, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί έχω πολλά πράγματα να σε ρωτήσω. Sorry,
1: θα έλεγα κάτι, αλλά στο καλύτερα.
0: Να μην πεις κάτι, θα με προσβάλλεις από μικροφόνο, αφού θα μου τα πεις μόλις κλείσουμε. Δύο ώρα μόλις κλείσουμε την εκπομπή.
1: Θα πεις, θα λέω συνέχεια.
0: Και θα με πετσοκόψεις. Θα με πετσοκόψεις.
1: Όχι, δεν σε σέβομαι γι' αυτό.
0: Πώς να το πω. Πήγαμε για να κάνουμε μια διαδικασία, μια συνταγή. Δεν πήγαμε για εξετάσεις.
1: Εντάξει, ναι. Θα τα πούμε από κοντά, ρε φίλε. Να σου πω. Καταρχάς θέλω να διευκρινίσω κάτι.
0: Πες, διευκρινίσω.
1: Κάποια πράγματα επί πολιτικού πεδίου συζητάμε μαζί, κάνα δύο φορές. Θέλω να διευκρινίσω, επειδή είδα κάτι μηνύματα που μου στείλανε, ότι εγώ δεν κάνω καμία προπαγάνδα.
0: Ασφαλώς όχι, ρε Κώστα, για όνομα.
1: Ούτε λέω, όχι, το διευκρινίζω γιατί ξέρω τι το λέω, γιατί ούτε παπαγάδα κάνω, ούτε και λέω στον καθένα. Ο καθένα μπορεί να ψηφίσει ό,τι θέλει. Ούτε και σημαίνει ότι επειδή εγώ έχω μια άποψη για κάποιον ότι είναι και η σωστή, έτσι. Άλλωστε, στην Ελλάδα άκρη δεν θα βγάλουμε, όποιος και αν βγει. Οπότε, απλά το διευκρινίσω για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Απλά λέω την άποψή μου, επειδή πιο πολύ με προκαλείς εσύ, αλλιώς γενικά αυτές οι συζητήσεις δεν μου αρέσουν, να σου πω την αλήθεια.
0: Το γνωρίζω, Κώστα, το γνωρίζω. Σε προκαλώ. Μόνο σου μου την ξεκίνησε την κουβέντα και με καταχέριασε στην άλλη φορά.
1: Όχι, ρε φίλε, εσύ με ξεκίνησε. Μου αρχίζει και μου λες Λατινοπούλου και αν θα ψηφίσεις και το Τσίπρα και τέτοια. Δεν κάθομαι τώρα.
0: Τέλος, ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι δεν έχεις καμία πρόθεση να κάνεις προπαγάνδα.
1: Αυτό είναι το σίγουρο, γι' αυτό το διευκρινίζω, γιατί είδα κάποια μηνύματα μου στείλανε γι' αυτό το λέω. Αλλά μου αρέσουν οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις μαζί σου και το ξέρεις. Και θα ξεκινήσω από αυτό που είδα χθες το βράδυ.
0: Πάμε.
1: Τον Νέι Λόπεθ.
0: Τι είδες εσύ, γιατί εμένα δεν μου γέμισε το μάτι και το λέω μπαμ και κάτω.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό ότι δεν μου γέμισε το μάτι, να σου πω γιατί. Γιατί δεν ψάχνει φαντίζει παίκτη ο Μεντιλίμπαρ εκεί. Ψάχνει ένα παίκτη εργαλείο. Εμένα μου έδειξε ότι είναι εργαλείο καλό. Καταρχάς. Και φυσιογνωμικά και ποδοσφαιρικά μου είναι ίδιος ο Αντρέι Όρτα.
0: Ναι, ίδιος. Και στο κούρεμα, βρε παιδί μου, και στο κούρεμα.
1: Ναι. Παντού. Και στον τρόπο που κινείται στο γήπεδο και παντού. Αυτό είναι καλό σημάδι, γιατί εγώ τον Όρτα τον είχα σε μεγάλη εκτίμηση. Άσχετα αν ο Μεντιλίμπαρ πέρσι το καλοκαίρι, όταν του είπα να παραμείνει Όρτα, είχε πει όχι να βρούμε κάτι καλύτερο. Προφανώς. Στον Ουνάι Λόπεζ βρίσκει κάτι καλύτερο, κάτι πιο φρέσκο, πιο φρέσκα πόδια αν θέλεις, τρεξίματα καλά, μαχητής, οχτάρι είναι, οχτάρι έπαιξε και χθες το βράδυ. Mm-hmm. Έτσι. Δεν είναι ο παίκτης ο οποίος ο φαντεζεί αυτός να πάει την μπάλα και θα κάνει οργία, αλλά μπορεί να κάνει τη δουλειά αυτή που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή στο 8, καλές πάσες, να βγάζει καλά την μπάλα από το στόπερ και να την περνάει στην επίθεση. Και έχω μια πληροφορία.
0: Την κουβαλάει την μπάλα, ρε Κώστα, μπορεί να την κουβαλήσει.
1: Ναι. Μην κάνουμε τώρα συγκρίση με το χθεσινό τελικό.
0: Εντάξει, εσύ τον έχεις άδειο, εγώ δεν τον
1: έχω. Άλλο τελικός εχθές, οι δυσκολίες μεγαλύτερες κτλ.
0: Εννοείται.
1: Άλλο τώρα όταν θα προσαρμοστεί στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Και έχω και μια πληροφορία ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν τον θέλει μόνο για οχτάρι, αλλά μπορεί να του δώσει λύσεις και πίσω από το σεντρεφόρ.
0: Ναι.
1: Εκεί που παίζει τσεκίνιο για να πρεσάρει ψηλά. Και το έχει αυτό. Δηλαδή το pressing που έκανε σε κάποιες φάσεις ήταν εξαιρετικό. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ο παίκτης που θα μας τρελάνει, αλλά είναι ένα εργαλείο καλό το οποίο ο Μεντιλίμπαρ προφανώς και το έχει επιλέξει όχι τυχαία.
0: Ναι, προφανώς.
1: Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, Γιώργη, είναι φανερό ότι ο Ολυμπιακός έχει στραφεί ξεκάθαρα στην ισπανική αγορά.
0: Ναι.
1: Γιατί κι άλλο ένα όνομα που βγήκε τώρα του Βίκτορ Παράδα, της Αλαβές, αριστερός μπακ, ο οποίος παίζει και στόπερ αριστερός, και προφανώς είναι κάτι που τον βολεύει το Μεντιλίμπαρ, ένας αριστερός μπακ να μπορεί να παίξει και αριστερός στόπερ. Όχι ότι έχει στο μυαλό του να παίξει με τριστόπερ, δεν το δούμε ποτέ αυτό με τη Λίμπαρ αυτό.
0: Δεν είναι
1: του στόπερ. Αλλά να έχει εναλλακτικές λύσεις θα είναι καλό. Και γενικά οι προπονητές βολεύονται όταν ένας από του στόπερ μπορεί να παίξει και στα άκρα.
0: Βέβαια. Πολύ.
1: Όπως ας πούμε Μπιανκόν.
0: Όπως ο Μπιανκόν, όπως ο Μαρκάνο παλιότερα, ναι.
1: Ακριβώς. Είναι φανερό ότι στρέφεται στην ισπανική αγορά.
0: Και αυτό σημαίνει ότι εδώ θα υλοποιηθούν επιλογές με τη Λίμπαρ σε πρώτη φάση. Λέω εγώ.
1: Είναι φανερό αυτό, ρε φίλε. Το είπαν. Προχώρα, πες μας τι παίκτες θέλεις. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και το λέω αυτό περισσότερο γιατί το πρόβλημα του Μεντιλίμπαρ, το οποίο το έχει από το δεύτερο μισό της σεζόν, αλλά και παραμένει στο μυαλό του, είναι οι 7 μη κοινοτικοί. Δύο παίκτες να αφήνει εκτός αποστολής κάθε Κυριακή, δεν το θέλει με τίποτα. Αυτό που σημαίνει ότι ο Ορτέγκα περιμένουν στον Ολυμπιακό πώς και πώς να έρθει μια καλή πρόταση.
0: Ναι.
1: Ο Κλέιτον δύσκολα θα παραμείνει στον Ολυμπιακό. Και θα δούμε και τι θα γίνει με τον Ταρέμι, μήπως θα διάσει και μια θέση ακόμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα μιλάμε για 4 ξένους αν έρθει και μια πρόταση για τον Ταρέμι. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλή επιλογή ο στόχος που έχουν βάλει στον Ολυμπιακό για τον Ετιέν Καμαρά, φίλε.
0: Ναι. Για μίλησε μας λίγο για αυτόν.
1: Είναι 1,90, εξάρι, αριστερό πόδαρος, δηλαδή έχει όλα τα στοιχεία που θέλουμε και κυρίως είναι αυτό που συζητάμε εδώ και καιρό, ότι ο Μεντιλίμπαρ ψάχνει έναν ημπόρα στο εξάρι. Ακόμα και αν μείνει ο Ντάνι Γκαρθία, δεν ξέρω, είμαι σίγουρος αν θα γίνει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ζητήσει ο προπονητής να παραμείνει σαν εναλλακτική λύση. Ο Ολυμπιακός θα πάρει εξάρι και θέλει ένα ψηλό παιδί. Δηλαδή,
0: πού παίζει ο Ετιέν Καμαρά, για θύμισε μου, Κώστα.
1: 1,90. Τι?
0: Πού παίζει?
1: Εξάρι.
0: Όχι, σε ποια ομάδα παίζει?
1: Α, στην Σαρλερουά.
0: Σαρλερουά, ναι, ναι.
1: Είναι εξάρι, είναι 1,90, ψηλό παιδί, αριστεροπόδαρος, 24 χρονών, στην ιδανική ηλικία, και νομίζω ότι τον έχουν σηματέψει σωστά τον Ολυμπιακό αυτό τον παίκτη. Τώρα από εκεί και πέρα όλα αυτά είναι σχετικά που λέμε, γιατί είναι το θέμα ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα μείνουν.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή ο Καλογερόπουλος φεύγει, πάει μάλλον στη Μόντσα από ό,τι λέγεται. Ο Πιρόλα, σύμφωνα με πληροφορίες σημερινές, ενδιαφέρεται η Κόμο.
0: Μάλιστα. Που θα παίξει
1: η οποία
0: Champions
1: θα παίξει στο Champions League του χρόνου, για όσους δεν ξέρουν, άρα οικονομικά έχει τη δυνατότητα να πληρώσει αυτά που θέλει ο Ολυμπιακός. Αν φύγει και ο Πιρόλα, ο Ολυμπιακός θα ψάξει να βρει 3 στόπερ.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη αυτή τη στιγμή ψάχνει για 2 στόπερ. Ο ένας αριστεροπόδαρος οπωσδήποτε. Ακούγεται, ας πούμε, για αυτόν τον Μίνα Μάρμος της Λας Πάλμας, ο οποίος μένει ελεύθερος.
0: Αριστεροπόδαρος στόπερ, βέβαια.
1: Ναι. Και αυτό είναι εξαιρετική. Η περίπτωση προέρχεται από τη Μασία, από την
0: Μπαρτσελόνα.
1: Και έχει κάνει πολύ καλή χρονιά. Οπότε βλέπουμε, ας πούμε, ότι είναι τόσο ανοιχτά τα μέτωπα αυτή τη στιγμή που ό,τι συζητήσεις και να κάνουμε θα πρέπει να περιμένουμε.
0: Φορτίνης πότε θα ανακοινωθεί, λες?
1: Μέσα στην άλλη εβδομάδα νομίζω θα τελειώσει το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: 2 χρόνια συμβόλαιο για να κλείσει την καριέρα του. Είναι ήδη διακοπές. Επιστρέψει να υπογράψει και να φύγει. Κοίταξε να δεις, Γιώργο, έτσι δείχνει ότι ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα της προετοιμασίας θα έχει τουλάχιστον 4-5 νέα πρόσωπα, αυτό που θέλει ο προπονητής, να μην αφήσουμε δηλαδή ο χρόνος να κυλάει, ώστε να είναι έτοιμη να ετοιμάσει την ομάδα για τις 3 με 4 Αυγούστου που είναι τα πρώτα παιχνίδια για τα προγραμματικά του Champions League. Ακόμα να σου πω ότι το θέμα του Κάρμου που αναθερμάνθηκε τις τελευταίες μέρες μάλλον δεν είναι τυχαίο, γιατί ο ίδιος φαίνεται να έχει αλλάξει κάποια πράγματα στο μυαλό του. Πήγε στην Ισπανία, έφαγε τη σφαλιάρα του, υποβιβάστηκε με την Οβιέδο, ποια είναι η ομάδα του, ανήκει στην Νότιχαμ και φαίνεται να συζητάει. Βέβαια το να συζητάει με το τι μυαλό θα έρθει, αν έρθει με το μυαλό που ήρθε τη δεύτερη σεζόν,
0: βράσει όριζα.
1: Καλύτερα, καλύτερα, γεια σας, ναι. Αν πραγματικά θέλει να επιστρέψει και να είναι ο Κάρμο που ξέραμε, προφανώς θα είναι μια καλή περίπτωση, γιατί είναι ένας παίκτης που το ξέρουμε. Εντάξει, είχε δέσει με τον Ολυμπιακό.
0: Ερώτηση τελευταία.
1: Ναι.
0: Ο Μεντιλίμπαρ θέλει να μείνει ο Ποντένσε.
1: Σαν τρελός. Αλλά δεν εξαρτάται από το Μεντιλίμπαρ, φίλε.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται από το πώς θα χειριστεί ο Ολυμπιακός το θέμα. Όπως και ο Ποντένσε θέλει να μείνει. Ναι. Είναι φανερό αυτό. Ναι. Αλλά το θέμα είναι τι θα ζητήσουν εκεί πέρα κάτω με το συμβόλαιο που έχει. Είναι μεγάλο. Ο Ποντένσε παίρνει 5,5 εκατομμύρια συμβόλαιο.
0: Ναι,
1: ο Ολυμπιακός προφανώς και δεν μπορεί να δώσει αυτά τα λεφτά. Και ο ίδιος και ο Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ να μην θέλει τον Ποντένσε. Ναι. Γιατί ξέρεις, μην βλέπουμε τον Ποντένσε, μην κρίνουμε τον Ποντένσε στη φετινή χρονιά, Γιώργη. Mm. Να το κρίνουμε αν ξεκινήσει προετοιμασία κανονικά, γιατί πέρυσι δεν είχε κάνει προετοιμασία, έτσι. Και να αποφύγει αυτούς τους τραυματισμούς και την ατυχία που είχε όλη τη διάρκεια της χρονιάς που τον έφεραν πίσω και του δημιούργησαν και εκνευρισμό.
0: Μάλιστα.
1: Άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι άλλοι θα αποφασίσουν, τώρα και ο Ολυμπιακός και ο Μεντιλίμπαρ ή ο Ποντένσε, από αλλού θα έρθουν τα νέα, αν είναι καλά, και όχι από τον Ολυμπιακό, τον Μεντιλίμπαρ και τον Ποντένσε.
0: Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είσαι καλά, Γιώργη. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης. Τον ευχαριστούμε.

λίγο έγινε γνωστό ότι ο Αλέξανδρος Σαράπτης, για πολλούς ο καλύτερος Έλληνας βολεϊμπολίστας σύγχρονος, επιστρέφει στην Ελλάδα και αυτή τη φορά θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Δεν έχει γίνει επίσημη ανακοίνωση από τους Ερυθρόλευκους.

0: Τώρα πάμε με καθυστέρηση και γι' αυτό συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη στον Νίκο το Συρίγκο για το καθιερωμένο του σχόλιο αυτή την ώρα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Γιώργο μου, επειδή διαφωνήσαμε με το αν ευνοήθηκε στον τελικό στη Διετσία ο Ολυμπιακός, δεν χρειάζεται να με βάζεις να πιένω παραπέτες. Προφανώς είναι πλάκα. Τι κάνεις, τι γίνεται. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Είμαι καλά. Λοιπόν, έδωσε τώρα ένα ελαρό τόνο. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, που πάει κόντρα βέβαια σε αυτό που κουβεντιάσαμε. Είδα χθες μια τοποθέτησή σου σχετικά με το θάνατο, την κηδεία της Γκογκός Μαστροκώστα. Και ναι, τη στάση που κράτησε ο Τραϊανός Δελάς, και θα να σε παρακαλέσω, αν θέλεις να μας κάνεις αυτό το σχόλιο που έκανες, να μας το κάνεις και εδώ στην εκπομπή.
1: Ναι, κοίταξε Γιώργο, η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μια εποχή που εμείς οι άντρες και δικαίως ακούμε πάρα πολλά. Θα το ξαναπώ για μια ακόμα φορά, δικαίως ακούμε πάρα πολλά. Σε μια άκρως ανδροκρατούμενη κοινωνία, ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε, που συμπεριφέρονται κάποιοι από εμάς τις γυναίκες, είναι τραγικός, φαίνεται και από τις γυναικοκτονίες, φαίνεται από τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η γυναίκα στην καθημερινότητά της. Ο Τραϊανός λοιπόν ήταν μια αφορμή και μια αιτία για να νιώσουμε λίγο καλά, να νιώσουμε λίγο υπερήφανοι, να νιώσουμε λίγο τι σημαίνει άντρας, γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχω πει ότι το αρσενικό σε θηλυκό το καθορίζει η μαμά σου και ο μπαμπά σου, είναι θέμα τύχης. Ναι. Το να είσαι όμως άντρας είναι επιλογή και ευθύνη. Γιατί στο μυαλό το δικό μου άντρας σημαίνει να προστατεύεις, όποιον χρειάζεται την προστασία σου. Να είσαι ο αετός που θα ανοίξει τα φτερά πάνω από την οικογένεια, από τους φίλους, από τους συγγενείς, από τα παιδιά, από όλους. Ακόμα και αν δεν χρειάζονται την προστασία σου, γιατί και μια γυναίκα μπορεί να τα βγάλει μόνη της πέρα. Όμως ο τρόπος που αντέρασε ο Τραϊανός και ο τρόπος που έμεινε δίπλα στο κορίτσι που αγαπούσε, και επειδή είμαι σίγουρος και το έγραψα, ότι αν μπορούσε να επιλέξει, θα προτιμούσε να είναι αυτό στη θέση της, του κοριτσιού του. Να περάσει όλο αυτό το γολγοθά ο ίδιος. Και όχι εγώ. Και γι' αυτό είμαι σίγουρος. Είναι σίγουρος. Ζω κάτι άλλο σε αντίστοιχο από πάρα πολύ κοντά. Από πάρα πολύ κοντά. Αντιλαμβάνομαι πώς είναι όλη αυτή η συμφορά, όλη αυτή η τραγωδία, και καταλαβαίνω. Ο Τραϊανός, το μόνο που μπορούμε να του πούμε, πρώτα οι άντρες και μετά οι άνθρωποι, όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι, δηλαδή άντρες, γυναίκες, παιδιά, είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί σε εποχές που το προφανές και το αυτονόητο, δηλαδή το να μείνεις άνθρωπος, είναι ζητούμενο, ο Τραϊανός μας έδειξε πώς είναι να είσαι άνθρωπος με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Και άντρας. Συγγνώμη, δεν το λέω σεξιστικά. Ναι. Πιστεύω να το καταλαβαίνουν όλοι. Το λέω ως επειδή πραγματικά ακούμε και βιώνουμε πάρα πολλά οι άντρες, και δικαίως, θα το ξαναπώ για μια ακόμα φορά, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης και τον τρόπο που λειτουργούμε. Πρέπει να τα αλλάξουμε όλα αυτά, και ο Τραϊανός είναι φάρος. Φάρος και ευλογία για μας. Πρέπει να τα αλλάξουμε, Γιώργο, όλα. Όσα έχουμε, ξέρουμε, όλα τα λάθη πρέπει να τα διορθώσουμε.
0: Και εγώ νομίζω ότι η αλλαγή, όσοι προσδοκούμε αλλαγή, πρέπει να ξεκινήσει από εμάς τους ίδιους, από μέσα μας.
1: Συμφωνώ.
0: Νίκο, αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή.
1: Να σε καλά και εγώ.
0: Καλή δύναμη. Ήταν καθυστερημένη, το κατάλαβες γιατί το έκανα, αλλά πάει στο διάλογο τώρα, την προδότηκα. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο Νίκος Συρίγκος, τον ευχαριστούμε πολύ. Λέω ο Παναγιώτης, Γιώργος Σαμοθράκης μπερδεύει το καρπούζι με την μπάλα. Ρε παιδιά, όταν δεν συμφωνούμε με κάποιον, λέμε συγκεκριμένα που δεν συμφωνούμε και τελειώνει η υπόθεση. Δεν χρειάζεται να μιλάμε έτσι. Όσο για σένα, φίλε Γιάννη, που στέλνεις τώρα αυτά τα πράγματα, αυτά είναι αρμοδιότητα του εισαγγελέα. Μην τα επαναλαμβάνεις. Έτσι. Εδώ δεν είναι ένα ραδιόφωνο για να εξασκείτε τη χειδαιότητά σας, Γιάννη. Εδώ δεν είναι ραδιόφωνο για να εξασκείτε τη χειδαιότητά σας. Αυτό που έστειλες είναι για τον εισαγγελέα. Εντάξει, Γιαννάκη. Κόψου το λοιπόν, γιατί εγώ έχω έναν τρόπο να σου το κόψω τελείως.

Εδώ θα παίρνουμε και θα είμαστε ευπρεπείς. Έτσι. Είναι άλλο πράγμα να διαφωνείς με κάποιον, άλλο να μην θες να τον ακούσεις, είναι δικαίωμά σου κτλ. Άλλο πράγμα να του κάνεις.

Και να το ξεκαθαρίσω για να μην τα μπερδεύουμε. Ο Γιώργος ο Κογκαλίδης, που εκφράζει τη γραμμή αυτού του σταθμού, έτσι, στα θέματα του μπάσκετ, ήταν συγκεκριμένος. Αυτή είναι η θέση του σταθμού. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να έχει μια άποψη εντελώς κόντρα στην άποψη του Κογκαλίδη ή στην άποψη του δική μου. Εντελώς κόντρα. Δικαίωμά του. Δικαίωμά του. Άλλο αυτό και άλλο άλλα πράγματα. Μην τα μπερδεύουμε. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και σήμερα η εκπομπή Η Θεία από το Χωριό με το Θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να μένετε συντονισμένοι για τα ακολουθή πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με την Ζέτα Θεόδωρα Κοπούλου και στις 2.30 αναλυτική πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: Σουβλάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκη η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει...
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Η ώρα είναι 2.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

όσο κι αν θέλω δεν μπορώ χωρίς εσένα. Τρόπο κανένα να γλιτώσω δεν θα βρω. Το απαραίτητο κακό για μένα είσαι, μη μου αρνείσαι

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.
4: Ίσως να κοπάσει το κύμα στο γυαλό. Με στα δυο της μας

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
3: τροκτικά,
4: ερπετά,
3: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
3: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
3: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
3: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
3: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 2763-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
8: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
2: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
1: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
2: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
1: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
2: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός.

0: Έλεγχος αντλιών καυσίμων, λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 87164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
0: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους πανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21571.
7: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις...
8: Η ώρα είναι 3.
9: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
10: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
11: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
7: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

καλησπέρα μου σε όλες και σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο, κοντά σας μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μεσημεράκι, Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου. Αγίου Διοσκουρίδη, γιορτάζει ο Διοσκουρίδης, ο Διόσκορος. Χρόνια πολλά σε εορτάζουσε, στον, όχι, σε εορτάζονται σκέτο σήμερα. Χρόνια πολλά φυσικά σε όσους από εσάς έχετε τα γενέθλιά σας.

0: Να χαιρετήσω με πάρα πολύ αγάπη όσους έχετε ήδη επικοινωνήσει εδώ με το στούντιο. Έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Την καλησπέρα μου στον πρώτο και καλύτερο Χόρχε μας από τα Τρίκαλα, ο οποίος με ενημερώνει ότι έχει πάρα πολύ ζέστη και εκεί στα Τρίκαλα. Είναι στους 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Και εδώ Αθήνα, παιδιά, έχει πολύ ζέστη. Καλώστε και τον Γιώργο μας, λοιπόν, εδώ από Αθήνα. Αν θέλετε να στείλετε τα μηνύματά σας στο 698-9860-147 και στο στούντιο παπάκι ngradio.gr για τα email σας. Καλώς την Φανή μας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φανή, καλησπέρα στην Ντίνα και στον Νίκο. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Θέλω να υπενθυμίσω για εσάς που βρίσκεστε στο Ηράκλειο της Κρήτης, παιδιά, ότι τώρα που καλοκαιριάζει ειδικά και η όρεξη για ψάρι, για θαλασσινά, όλο και αυξάνεται. Δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε το εστιατόριο ψαροταβέρνα Ready Fish. Ολόφρεσκα ψάρια, θαλασσινά, καθημερινά μαγειρεύονται για εσάς με πολύ μεράκι, γνώση και πολυετή εμπειρία. Μια όμορφη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα για κάθε παρέα. Λεωφόρος Δημοκρατίας 55 απέναντι από το εργατικό κέντρο. Για κρατήσεις αλλά και delivery, παρακαλώ πολύ, καλείτε στο 2813-01-89-91. 2813-01-89-91. Μια όμορφη απόδραση με άρωμα θάλασσας. Ready Fish, Λεωφόρος Δημοκρατίας 55 απέναντι από το εργατικό κέντρο. Και επειδή κάποιοι με ρωτάτε, να σας πω ότι με την έναρξη της εκπομπής ακούσαμε Λάμπη Λιβιεράτο και Μπαμ και Κάτω. Οι αλχημιστές μας είπαν πάρε με απόψε, πάρε με. Κράτα τα όλα, τριαντάφυλλος. Ακούσαμε το Σούσουρ από την Ανδρομάχη, εννοείται αφιερωμένο στον Χόρχε μας. Ακολούθησε η Έλλη Κοκκίνου και το Ταλέντο. Και έρχεται τώρα για την συνέχεια ένα τραγούδι που μόνο ο ξεχωριστός Γιώργος Μαζωνάκης μπορεί να το αποδώσει με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο. Ο λόγος για το «Οι άντρες δεν κλαίνε, μονάχα πονάνε».
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721601156.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Πλήνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
7: Με τον έξυπνο τρόπο.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
11: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμισης φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκη Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
5: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
12: Η ώρα είναι 3:30.
13: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
17: Συντονίσου.
0: Λοιπόν, μία από αυτές τις περιπτώσεις τώρα που μου έχει ζητήσει τραγούδι, αλλά το αφήνει πάνω μου, είναι και αυτή της Διονυσίας. Και ειλικρινά, Διονυσία, με προβλημάτισες πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι σίγουρη για το επόμενο τραγούδι, λοιπόν, το οποίο θα σου αφιερώσω. Σίγουρα έχει έτσι μία ανεβαστική διάθεση. Μας πάει και λίγο παλιά, έτσι, σε πιο παλιά, αρκετά πιο παλιά μάλλον, δηλαδή πάμε τώρα στην δεκαετία του 80. Είναι η Λένα Παπαδοπούλου και θέλω τρέλα, θέλω πράγματα ανεβασμένα.

Και έτσι για το χιουμοριστικό της διάθεσης σου αφιερώνω και το επόμενο. Όχι τίποτα άλλο, με βάση κάποια έτσι σχόλια που είχες γράψει εχθές, προχθές, δεν θυμάμαι, στο TikTok Live.

Φατάλ, λοιπόν, είπαμε αυτήν η Κέτη Γαρμπή και το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο στον Γιώργο μας που μου έχει στείλει εδώ και πάρα πολλά άρθρα, παιδιά, για να δούμε και να πούμε και σήμερα. Είναι η Ντέμι, πόσες χιλιάδες καλοκαίρια, και δώσε ένα dance remix.

θυμάσαι. Αυτή ήταν η Other View. Και πριν πάμε, παιδιά, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Αλλά όμως τώρα τα ξέρετε, που μπαίνει καλοκαίρι και όσο ανοίγει έτσι και η όρεξη για θάλασσα, για μπάνια και γενικότερα μας ανοίγει η όρεξη για εσάς που βρίσκεστε στο Ηράκλειο της Κρήτης, πρέπει πραγματικά να επισκεφτείτε το Ready Fish, παιδιά. Για ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, τα οποία για εσάς καθημερινά ετοιμάζονται από όλη την υπέροχη ομάδα του Ready Fish. Μεράκι, γνώση, πολλά χρόνια εμπειρία στο χώρο. Ready Fish, Λεωφόρος Δημοκρατίας 55, απέναντι από το εργατικό κέντρο. Εκτός από τις κρατήσεις σας, μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο που θα σας πω και για delivery. Το τηλέφωνο είναι 2813-01-8991. 2813-01-8991. Πεντανόστιμα πιάτα, ολόφρεσκα όπως είπαμε, ψάρια αλλά και θαλασσινά, για μικρές και μεγάλες παρέες. Εμπειρία σε συνδυασμό με ποιότητα και θα περάσετε υπέροχα και όσο θα μπαίνει το καλοκαίρι, τόσο πιο πολύ θα είναι μια απόδραση με άρωμα θάλασσας που όλοι τη χρειαζόμαστε. Ready Fish λοιπόν, Λεωφόρος Δημοκρατίας 55, απέναντι από το εργατικό κέντρο. Σε 5 λεπτά η ώρα θα έχει πάει 4, που σημαίνει ότι στρογγυλεύεται η πρώτη ώρα της εκπομπής μας, ολοκληρώνεται. Έχουμε ακόμα μπροστά μας 2 ολόκληρες ώρες.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210 41 137 και 6946 056.

0: Τέτα 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
1: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
6: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Τι όμορφο ντουέτο, τι όμορφη συνεργασία. Ήταν ο Γιάννης Πάριος με την Πεγκιζίνα φυσικά. Και κάπως έτσι, παιδιά, μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Ακούσαμε βέβαια και Χριστοδάντη και Κατερίνα Κακοσέου. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο και εύχομαι να είστε όλοι πάρα πολύ καλά όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Στο 698-9860-147 στέλνετε πάντα τα μηνύματά σας με Viber ή SMS και στο studio@ngradio.gr στέλνετε τα email σας. Λοιπόν, να χαιρετήσω εδώ και τον Πέτρο μας με πολύ αγάπη, ο οποίος μου έχει ζητήσει και το τραγούδι που θα ακούσουμε στην συνέχεια. Και να σας πω ότι θα πούμε σε λίγο, παιδιά, και τις κινηματογραφικές πρεμιέρες της εβδομάδας. Για να

Και φυσικά, παιδιά, μπορεί ο Ιούνιος να μην έχει μπει ακόμα. Είναι θέμα ημερών, βέβαια, αλλά ήδη έχουμε μπει σίγουρα σε θερμοκρασίες, αλλά σιγά σιγά μπαίνουμε και σε διάθεση καλοκαιριού. Ξεκινάμε λοιπόν με καλοκαιρινά νέα που μας έρχονται από την Κρήτη. Save the date. Σημειώστε την ημερομηνία Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ. Επιστρέφει το απόλυτο Summer Catwalk 2026 στο Αυλή Project στην παραλιακή του Ηρακλείου.

Μια συνδιοργάνωση του Μελωδία 106,6 και της GC Golden Chance. Μαζί μας η επίσημη χορηγή MDE Ελλάς, Δρακομαθιουλάκης Group και Καφετζάκης Μόρφωσης. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, έχει και δωρεάν πάρκινγκ, οπότε μην το χάσετε, παιδιά. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές ακόμα λεπτομέρειες που έχουμε να δούμε και θα πούμε σε όλη την πορεία των εκπομπών, έτσι μέχρι τις 17 Ιουνίου. Το σημαντικό είναι να το προσθέσετε στο ημερολόγιο σας. Θα πρόκειται για μια πολύ, όπως πάντα, λαμπερή βραδιά. Μελωδία 106,6 και GC Golden Chance. Μια νύχτα γεμάτη μόδα και μουσικές στο πιο καθηλωτικό σκηνικό. 8 η ώρα το βράδυ οι πόρτες ανοίγουν στο Avli Project και υποδέχονται το καθιερωμένο ραντεβού μόδας.

0: συνεχίζοντας με τις μουσικές μας, τις ανεβαστικές λίγο θα συνεχίσω. Με Πιλάτο, Κουνατίδη και δύο λεπτά. Καλώς τον Ζαρίφη μας, ο οποίος μας λέει Πάριος φοβερός, ένα, γιατί ακούσαμε Γιάννη Πάριο μόλις πριν. Θέλουμε συνταγές, σινεμά, quiz, μας καλομάθατε.
1: Δεν έχω ζωή, με διώχνει συνέχεια.
0: Ταινίες έρχονται σίγουρα σε πολύ πολύ λίγο. Καλώς την και την Αναστασία μας. Ραδιοφωνικά, παιδιά, να επαναλάβω, θα είμαστε σήμερα.

0: Δυο λεπτά λοιπόν και συνεχίζουμε, παιδιά, με ακόμα ένα καλοκαιρινό τραγούδι πριν πάμε σε ταινίες.
1: Όνειρα και ευχές που ψάχνω.
0: Ένα τραγούδι ότι πρέπει για να φέρουμε στο μυαλό μας τον ήλιο, την ανεμελιά στον αέρα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 87 164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210-9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
5: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
6: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
5: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
6: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
5: Λογοτέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
6: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
7: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
8: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Β, Καλαμάτα.
9: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό.
10: Έχουμε Αλφα, παντού!
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
11: Συντονίσου.

Λοιπόν, και επειδή ζητήσατε και ένα γρήγορο quiz, παιδιά, για να δω ποιος θα απαντήσει πρώτος. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολο, θεωρώ, το ερώτημα. Ποιος τραγούδησε πρώτος το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα?

Λοιπόν, ο πρώτος θέλω να πω που το βρήκε και το έστειλε ήταν ο Ευγένιος. Φυσικά είναι ο Νίκος Κουρκούλης, ο πρώτος που τραγούδησε το τραγούδι αυτό. Εδώ το ακούσαμε σε μια ωραία για μένα διασκευή. Μου αρέσει αυτή η διασκευή, παιδιά, από την πύλη Ισακ. Φυσικά και άλλοι το βρήκατε, έτσι. Και η Αναστασία μας το βρήκε και ο Γιώργος ο Κόντε. Για να δω, μην απέκλεισα κάποιον νικητή. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι καλό και να ζήσει ο Πόντος, επίσης συμπληρώνει ο Ευγένιος και μου ζητάει να βάλουμε και αδερφούς Μποζίδη ή Τσαχουρέους μετά, τραγουδάρα λέει ο Γιώργος, θα το δούμε ναι στην συνέχεια, γιατί θέλω να πάμε τώρα, παιδιά, να συνεχίσουμε με τις ταινίες. Υποσχέθηκα λοιπόν ότι η επόμενη ταινία που θα δούμε είναι αυτή στην οποία πρωταγωνιστεί ο Ράσελ Κρόου. Beast, η επόμενη ταινία, τέρας δηλαδή, θηρίο, δεν ξέρω πώς μεταφράζεται στην προκειμένη περίπτωση, στη σκηνοθεσία Taylor Atkins, με Daniel McPherson, Luke Hemsworth, Russell Crowe, Mojian Aria, Kelly Gale και George Burgess, και Nathan Phillips και Brent Foster, να τα πούμε όλα. Ο Patton James είναι ένας πρώην θηλυκός πρωταθλητής του MMA και πλέον αφοσιωμένος οικογενειάρχης, ο οποίος όμως αναγκάζεται να επιστρέψει στο ring για να δώσει τη μάχη της ζωής του όταν ο μικρότερος αδερφός του βρίσκεται σε κίνδυνο. Επόμενη ταινία σε γλώσσα ισπανική και από και αργεντινή, έτσι ισπανικά και... Ισπανία και Αργεντινή, τέλος πάντων, θα ακούσουμε στην ταινία αυτή, πάτε το μυαλό μου σαρδάμ. Homo Sapiens, ο τίτλος της ταινίας. Ένα φιλμ το οποίο αποτελείται από 16 αυτοτελείς αλλά θεματικά συνδεδεμένες ιστορίες. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Γκιγέρμο Φραντσέγια, ο οποίος μεταμορφώνεται σε κάθε ιστορία σε έναν διαφορετικό χαρακτήρα, λειτουργώντας σαν κοινωνικός χαμελέοντας. Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται αυτό. Σε σκηνοθεσία Μαριάνο Κον και Γκαστόν Ντουπράτ πρωταγωνιστούν Γκιγέρμο Φραντσέγια, Κλάρα Κόβατσιτς, να το πω σωστά, Εύα Ντεντομίντσι, Μίγκε Γκρανάδος, Γκρασιέλα Στεφάνη, Γκιγέρμο Αρένκο, Μίλο Χέι και Ντάλμα Μαραντόνα. Πω, τα είπα όλα σωστά. Τέλος, ψάξτε, παιδιά, όποιος ενδιαφέρεται, μάλλον όχι, δεν είναι το τέλος, αλλά πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση τώρα, μια προβολή σε ταινία του 1941, σε σκηνοθεσία και σενάριο του John Huston, με Humphrey Bogart, Mary Astor, Gladys George, Peter Lorre, Barton McLean, Lee Patrick. Τίτλος της ταινίας, Το γεράκι της Μάλτας. Ο σκληροτράχυλος ιδιωτικός detective Sam Spade μπλέκεται σε μια σκοτεινή υπόθεση στο Σαν Φρανσίσκο όταν μια μυστηριώδης γυναίκα τον προσλαμβάνει για να παρακολουθήσει έναν άντρα, ο οποίος όμως δολοφονείται λίγο μετά μαζί με τον συνεργάτη του Spade. Καθώς ο ίδιος γίνεται βασικός ύποπτος, βρίσκεται παγιδευμένος σε έναν λαβύρινθο εγκλήματος, εξαπάτησης και διπλών ταυτοτήτων γύρω από το πολύτιμο αγαλματίδιο Το γεράκι της Μάλτας. Όσο η έρευνα προχωρά, αποκαλύπτεται ένα δίκτυο προδοσιών και συμφέροντων, με τον Σπίτ να προσπαθεί να ξεδιαλύνει το μυστήριο και να φτάσει στην αλήθεια. Μιλάμε για ένα φιλμ το οποίο είναι βασισμένο στο ομότιτλο αστυνομικό μυθιστόρημα του Ντάσι Ελχάμετ. Και τέλος, παιδιά, η τελευταία ταινία για την οποία θα μιλήσουμε και η τελευταία και από αυτές που κάνουν την κινηματογραφική τους πρεμιέρα σήμερα είναι ο τελευταίος Viking. Σε σκηνοθεσία Anders Thomas Jensen, ένας ληστής τραπεζών αποφυλακίζεται και αναζητά τα κρυμμένα κλοπημαία. Ο μόνος που γνωρίζει που βρίσκονται είναι ο αδερφός του, τον οποίο υποδίεται ο Mads Mikkelsen, που όμως στο μεταξύ έχει χάσει τη μνήμη του και είναι πεπισμένος ότι αποτελεί μετεμψύχωση του John Lennon. Νικολάι Λιεκάς, Mads Mikkelsen, όπως είπαμε, Sophie Grobol, Soren Malling, Bodil Jørgensen, Lars Brinkmann και Κάρντο Ραζάζι. Πρωταγωνιστούν, αν κάποιο όνομα το είπα λάθος, συγχωρέστε με. Εδώ ακούμε δανικά και σουηδικά. Και έτσι ολοκληρώνεται, παιδιά, το κινηματογραφικό σκηνικό αυτής της εβδομάδας. Εάν κάτι σας ακούστηκε ενδιαφέρον και θα θέλατε να ακούσουμε,
ποια είναι η ταινία που τραβά το ενδιαφέρον σας αυτή την κινηματογραφική εβδομάδα, με πολύ πολύ πολύ μεγάλη χαρά να μου πείτε.

Είναι η αδερφή Τσαχουρίδη, δηλαδή Κωνσταντίνος και Ματθαίος Τσαχουρίδης. Βέβαια εδώ η αλήθεια είναι δεν πετύχαμε ποντιακό άκουσμα. Θα προσπαθήσω να αναπληρώσω, Ευγένιέ μου, γιατί εσύ μας το ζήτησες.

Λοιπόν, Ευγένεια, εμείς ευχαριστώ πάρα πολύ για την, και για την κατανόηση και επειδή μου λες ότι σου αρέσει το τραγούδι έτσι κι αλλιώς. Οπότε θα πάμε πιο μετά έτσι σε ένα ποντιακό άκουσμα. Πάμε τώρα στα κύματα από τον Γιώργο Αλκαίο.

Θέλω να στείλω πάρα πολλές καλησπέρες και στον Ελλήνο μας, ο οποίος είναι συντονισμένος και μας ακούει, ο οποίος και εκείνος είχε απαντήσει στο quiz που βάλαμε νωρίτερα για το ποια ήταν η αυθεντική εκτέλεση, η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού Κάπου Κάπου. Απάντησε σωστά, ήταν ο Νίκος Κουρκούλης φυσικά. Καλησπέρες, Ελλήνο μας, ευχαριστούμε πολύ, πολύ, πολύ, πολύ για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο στρογγύλεμα και τη δεύτερη ώρα, παιδιά. Οπότε με μουσική θα πάμε μέχρι τις 5. Με Κλαβδία, Arcade και Όνειρο Βαθύ.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές.

0: Τεστ, εκτοξευτήρες,
1: πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
0: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Λόγια, λόγια λοιπόν, αυτή ήταν η Ήβη Αδάμου και έχουμε ήδη μπει παιδιά στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Την καλησπέρα μου να στείλω σε όσους συντονιστήκατε τώρα μόλις εδώ στην παρέα μας. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο και πάντα στο 698-9860-147 στέλνετε τα μηνύματά σας με Viber ή SMS στο ngradio.gr για τα email σας. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μας ο Χόρχε μου έχει στείλει ένα ενδιαφέρον, δεν μπορώ να πω, άρθρο που λέει 9 αντικείμενα που έχουν συνήθως άτομα με υψηλό IQ στο σπίτι τους.

έχεις λοιπόν αυτά τα 9 αντικείμενα στο σπίτι σου, δεν αποκλείεται να είσαι και εσύ ένα άτομο με υψηλό IQ, και ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι οι άνθρωποι με υψηλό IQ γενικά δεν επιλέγουν τυχαία τη διακόσμησή τους. Οπότε όταν θέλουν για παράδειγμα να χαλαρώσουν, ξέρουν πολύ καλά πώς θα το κάνουν. Για να δούμε ποια αντικείμενα είναι αυτά. Βιβλία παντού. Ενδιαφέρον αυτό, γιατί η αλήθεια είναι τώρα με τα κινητά και τα λοιπά και τα λοιπά, η απουσία των βιβλίων δικαιολογείται αρχικά. Παρόλα αυτά, βιβλία παντού λέει ότι οι άνθρωποι με υψηλό IQ έχουν συνήθως βιβλιοθήκες γεμάτες βιβλία κάθε είδους. Διαβάζουν και για ευχαρίστηση, όχι μόνο για γνώση ή για επαγγελματική εξέλιξη. Ύστερα έχουν λέει τέχνη και προσωπικές εικόνες στους στίχους. Πίνακες, ζωγραφιές, καλλιτεχνικά αντικείμενα που δεν υπάρχουν μόνο για διακόσμηση, αλλά λειτουργούν, η τέχνη γενικά λειτουργεί και ως μέσο έκφρασης και βοηθά τους ανθρώπους να συνδέονται βαθύτερα με αισθήματα και εμπειρίες. Δημιουργικά projects και υλικά, καμβάδες, σημειωματάρια, εργαλεία χειροτεχνίας ή ένας μουσικός εξοπλισμός φυσικά είναι συχνά διάσπαρτα στον χώρο ενός εφιούς ατόμου, γιατί οι άνθρωποι με υψηλό IQ έχουν έντονη την ανάγκη να δημιουργούν και να εξερευνούν νέα ενδιαφέροντα. Έχουν puzzle και παιχνίδια σκέψης, φυτά και λουλούδια. Γιατί ειδικά η παρουσία φυτών και λουλουδιών συνδέεται και με πολύ χαμηλότερα επίπεδα άγχους και καλύτερη ψυχολογία. Και επειδή απολαμβάνουν την διαδικασία της φροντίδας. Μουσικά όργανα επίσης. Η αλήθεια είναι ότι έχει τύχει, νομίζω, όλοι μας κάποια στιγμή να δούμε τον χώρο ενός φίλου γνωστού ή κάποιου που γνωρίσαμε τέλος πάντων, ο οποίος μπορεί να μην είναι μουσικός, επαγγελματίας ή ερασιτέχνης, αλλά να έχει όμως κάποιο μουσικό όργανο, έστω και fake εντός εισαγωγικών, στο χώρο του. Γιατί η μουσική βοηθά τη διαχείριση του στρες επίσης, ενισχύει και τη συγκέντρωση. Ημερολόγια, σημειωματάρια, καταγραφή σκέψεων, συναισθημάτων. Κρατούν συχνά λοιπόν οι ευφυείς άνθρωποι ημερολόγιο ή σημειώσεις, είτε για να οργανώσουν τις ιδέες τους, είτε για να εκφράσουν όσα νιώθουν. Επιτραπέζια παιχνίδια επίσης, τα οποία δεν είναι μόνο για ψυχαγωγία, αλλά και για την καλλιέργεια της στρατηγικής σκέψης, τη συνεργασία, τη γρήγορη λήψη αποφάσεων. Και τέλος, παιδιά, κάτι το οποίο βέβαια νομίζω ότι σε όλους μας αρέσει να το έχουμε μέσα στο σπίτι μας, οι άνθρωποι λέει με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη έχουν άνετες γωνιές για συζήτηση, γιατί δίνουν μεγάλη σημασία στις ουσιαστικές σχέσεις. Έτσι δημιουργούν στο σπίτι τους ζεστές, άνετες γωνιές, που ευνοούν τη συζήτηση και την ανθρώπινη επαφή. Φυσικά, εάν άκουσες κάτι από όλα αυτά και δεν το έχεις στο σπίτι ή στο χώρο σου, δεν χρειάζεται αμέσως να βγάλεις το συμπέρασμα «Α, δεν είμαι ευφυής άτομο». Όχι, γιατί ευφυής είναι και αυτός που οδηγείται προς μια σωστή κατεύθυνση με την έννοια ότι θα τον εξελίξει. Αν λοιπόν ένιωσες ότι κάτι από όλα αυτά σου έκανε ένα κλικ και δεν το έχεις στο χώρο σου, κάντο. Καλώς τον Γιάννη μας από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μου λέει: «Στο χώρο μου, πέρα από βιβλία, έχω και φιγούρες και μινιατούρες από ήρωες. Θαρώ πιάνονται, ε?» Και εγώ το ίδιο, Γιάννη μου, και καλώς ήρθες.

λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε τον Χόρχε μας ακόμα μία φορά. Θέλω τώρα να πάμε να ακούσουμε μία τραγουδίστρια την οποία την αγαπάμε πάρα πολύ. Την είχαμε πολύ πρόσφατα καλεσμένη και εδώ στο σταθμό μας. Ο λόγος φυσικά για τη Μαντώ. Δεν θα πάω όμως να ακούσουμε τον Χαρταετό, παιδιά, που είναι η τελευταία της κυκλοφορία. Θα πάμε να ακούσουμε ένα ντουέτο που έκανε εδώ μαζί με τις Μέλισσες. Το τραγούδι «Εμείς». Και για να πάμε και ένα σύντομο και επίσης πιστεύω πολύ εύκολο quiz. Με ποιον έκανε για πρώτη φορά η Μαντώ ντουέτο το τραγούδι αυτό? Με ποιον το τραγούδισε για πρώτη φορά?

Λοιπόν, να πούμε ένα quiz. Μπορεί να ακούσεις την φωνή εντός εισαγωγικών και ενός σιωπηλού ακροατή. Καλησπέρα στην Ελένα μας να στείλω θέλω, η οποία μου απάντησε πρώτη λοιπόν ότι το ντουέτο το έκανε με τον Ρέμο, με τον Αντώνη Ρέμο, πάρα πολύ σωστά φυσικά. Για να δω όμως ποιοι από εσάς άλλοι απαντήσατε σωστά. Στο μεταξύ να σας πω ότι με ενημερώνει ο Χόρχιο ότι στα Τρίκαλα, παιδιά, έχει ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία, δηλαδή πλέον έχει φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Την ώρα που έστειλε το μήνυμα τουλάχιστον, δεν ξέρω αν ακόμα ισχύει αυτό. Γιώργο μου, για πες μας. Έχει πάρα πολύ ζεστή, παιδιά, η αλήθεια είναι σήμερα. Για να ρίξω και μια ματιά στο chat του next.ngradio.gr. Α, και εδώ έχει στείλει η Λένα μας με τον Ρέμο. Και συγχαρητήρια που ήσουν η πρώτη που απάντησε. Σε λίγο, παιδιά, εννοείται θα συνδεθούμε και με την επηγή Ζαχαρία για να μας ενημερώσει για τον καιρό. Και σε λίγο επίσης θα πάμε και σε μία άλλη εντυπωσιακή εικόνα που μας φέρνει ο Ζαρίφης με αυτό που μου έχει στείλει. Ποια είναι η μεγαλύτερη, λέει, θαλάσσια γέφυρα στον κόσμο. Παιδιά, μιλάμε για μία απίστευτα όντως μεγάλη γέφυρα, αλλά δεν θα σας τα πω τώρα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Το ανθαπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους πανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
2: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό? Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
8: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210-87164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Η ώρα είναι 5:30.
13: Έφτασα! τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συντονίσου.

Λοιπόν, εδώ η Λένα μας ενημερώνει ότι στα Γιάννενα έχει ζέστη, έβρεξε αρκετά και έχει και συννεφιά. Μετά τα Γιάννενα προς Μετέωρα είναι χαρά Θεού. Είμαστε δρομολόγιο. Α, μάλιστα, καλές διαδρομές, Λένα μου. Είναι η Λένα από το TikTok, παιδιά. Πάρα πολύ χαίρομαι, Λένα, που συντονίζεσαι και ραδιοφωνικά, και ας μην έχουμε βγει σήμερα.

Λοιπόν, η Διονυσία εδώ λέει να βγει η πηγή να μας πει γιατί μόλις πάει τέτοια ώρα σκοτεινιάζουν όλα και βρέχει κάθε μέρα. Γιώργο, αυτό νομίζω απαντάει στο ερώτημά σου. Σε πολύ πολύ λίγο η πηγή Ζαχαρία θα είναι στην παρέα μας. Χρωστώ όμως, παιδιά, να σας πω ποια είναι αυτή η τεράστια, η πιο μεγάλη και εντυπωσιακή, βέβαια, άμα ακούσετε και την χώρα στην οποία βρίσκεται, νομίζω δεν θα σας κάνει καμία εντύπωση πια. Και είναι η μεγαλύτερη θαλάσσια γέφυρα, λοιπόν, στον κόσμο. Μία γέφυρα 55 χιλιόμετρων και που εξυπηρετεί στη μείωση του χρόνου ταξιδιού των 3 ωρών σε 30 λεπτά. Βρίσκεται φυσικά στο Hong Kong, Ζουχάι, Μακάο. Συνδέει 3 ασιατικές πόλεις, ενσωματώνοντας ένα υποθαλάσσιο τούνελ 6,7 χιλιόμετρων και 2 τεχνητά νησιά. Μήκος που ξεπερνά τα 160 χιλιόμετρα. Όχι, συγγνώμη, ένα λάθος εδώ πέρα. Είναι γενικά ο κόσμος της μηχανικής, πολλές φορές μπορεί να γίνει πολύ μαγικός. Υπάρχουν λοιπόν κατασκευές, σπουδαία έργα που ξεπερνούν τη λογική, προκαλούν θαυμασμό. Από τη μακρύτερη γέφυρα του κόσμου που συνδέει τις κινεζικές πόλεις Νανκίν και Σαγκάη με μήκος που ξεπερνά τα 160 χιλιόμετρα μέχρι το μακρύτερο υποθαλάσσιο τούνελ, το οποίο είναι υποκατασκευή και θα ενώσει Δανία και Γερμανία. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτές τις κατασκευές ξεχωρίζει και μία, αυτή στην οποία αναφέρθηκα, που συνδέει 3 πόλεις στην Ασία. Αυτή η γέφυρα λοιπόν εγκαινιάστηκε το 2018. Έχει μήκος 55 χιλιόμετρα. Βρίσκεται στην περιοχή του Δέλτα του ποταμού Πέρλ στη νότια Κίνα, μια ζώνη γνωστή για τις σκληρές κλιματικές συνθήκες και την έντονη σεισμική δραστηριότητα. Ήταν μια πρόκληση που ολοκληρώθηκε με ένα υποθαλάσσιο τούνελ, το οποίο επιτρέπει τη συνεχή ροή της έντονης ναυτιλιακής κίνησης στην περιοχή. Εμένα πάντα μου γεννάται η απορία αν θα πήγαινα ποτέ να διασχίσω μια τέτοια γέφυρα. Δεν ξέρω, εσείς θα το κάνατε? Αξίζει να μπείτε να δείτε το βίντεο, παιδιά. Crossing an Ocean λέγεται το βίντεο που έχω εδώ μπροστά μου. The Hong Kong Zhuhai Macau Bridge. Η διάρκεια ζωής της γέφυρας, και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ εντυπωσιακό, εκτιμάται ότι θα είναι τουλάχιστον 120 χρόνια. Ενώ η διαχειρίστρια εταιρεία διαβεβαιώνει ότι θα αρχίσει να αποφέρει κέρδη σε 30 χρόνια μετά τη σημαντική αυτή δαπάνη. Και πραγματικά βλέποντάς τη, όντως σε πιάνει δέος, σε πιάνει εμένα μάλλον, με πιάνει και ένας τρόμος στην ιδέα να την διασχίζω, δεν θα το ήθελα.

είτε μου σκέψεις και εντυπώσεις. Εμείς πάμε να περάσουμε στο επόμενό μας τραγούδι. Και αμέσως μετά θα επιστρέψω και με την πηγή Ζαχαρία, η οποία θα μας ενημερώσει για τον καιρό. Θα πάμε με Τάνια Μπρεάζου, παιδιά, στη συνέχεια, και το τραγούδι «Σε μια στιγμή».

0: Άνια Μπρεάζου, μέσα σε μια στιγμή. Γιάννη μου, το τραγούδι που ζήτησες θα το ακούσουμε αμέσως μετά την ενημέρωσή μας για τον καιρό από την Πηγή Ζαχαρία, η οποία είναι ήδη συντονισμένη εδώ στην παρέα μας. Πηγή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Τι νέα έχουμε, Πηγή? Πολύ ζέστη, έτσι?
1: Ναι, έχει υψηλές θερμοκρασίες, όχι σαν τη χθεσινή ημέρα όμως. Έτσι είναι πιο χαμηλά οι θερμοκρασίες, έχουν πέσει γενικά κατά 2 με 3 βαθμούς.
0: Αλήθεια, δηλαδή, η αίσθηση δεν είναι αυτή πάντως.
1: Ναι, γιατί έχει υγρασία, γιατί έχει πολλές αναπτύξεις. Είχαμε καταιγίδα στην Αλεξανδρούπολη προηγουμένως, τώρα έχουμε ισχυρή καταιγίδα στην Τρίπολη και βροχή στην Καστοριά. Γενικά όμως και στα ορεινά υπάρχουν αναπτύξεις οι οποίες θα εκδηλώσουν καταιγίδες.
0: Μάλιστα. Για πάμε να μας τα πεις, δηλαδή, πιο αναλυτικά.
1: Ναι, σήμερα η θερμοκρασία δεν ξεπέρασε τους 33 βαθμούς, ενώ εχθές και προχθές είχαμε 35 άρια. Okay. Γι' αυτό το είπα.
0: Okay.
1: Λοιπόν, σήμερα γενικά χαρακτηριστικά ο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και από το βράδυ στα βόρεια και από βόρειες διευθύνσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα δεν σημείωσε αξιόλογη μεταβολή. Έφτασε στα ηπειρωτικά τους 30-31 βαθμούς και τοπικά μέχρι και 33. Λοιπόν, η μικρότερη θερμοκρασία τώρα τις μεσημεριανές ώρες στη χώρα μας ήταν 22 βαθμοί που είχαμε στη Γάβδο, στη Σιτία, στην Κάλυμνο, στα νησάκια Οθονή, στο Βόρειο Ιόνιο, αλλά και στα Κύθυρα. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες ήταν 33 βαθμοί στο Πολύ Καστροκυλικές και στις Σέρες. Ενώ είχαμε και 32 στη Δράμα, στη Λάρισα, στην Έδεσα. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη και λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Γενικά αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους και κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς με μονωμένες καταιγίδες, αλλά και στην Δυτική Πελοπόννησο με μικρότερη πιθανότητα βέβαια. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο. Γενικά αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε υπάρχει πιθανότητα στα ορεινά να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και το Καστελόριζο και τα Δωδεκάνησα, γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειότερα νησιά. Στο Καστελόριζο είχαμε 24 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτικών διευθυνσεών 4-5 μποφόρ και στα βόρεια του Καστελορίζου πιο ενισχυμένοι στα 5-6 μποφόρ. Υπάρχει πιθανότητα, γιατί έχει συννεφιά στο Καστελόριζο, για βροχή ή ακόμα και καταιγίδα. Η Αττική τώρα, γενικά αίθριο καιρό, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, τοπικά αυξημένες στα βόρεια, με μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην Αττική κυμάνθηκε από 24 βαθμούς που είχαμε στη Ραφίνα μέχρι 31 στα Μέγαρα, ενώ στο κέντρο της Αθήνας και στο Ελληνικό θερμοκρασία ήταν στους 29 βαθμούς. 31 βαθμούς είχε και η Θεσσαλονίκη. Με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά, μεσημέρι και απόγευμα, και δυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ, ενώ από το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με 5. Τώρα, πάμε στον αυριανό καιρό. Για αύριο λοιπόν Παρασκευή, γενικά αίθριο καιρό, και στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο Αιγαίο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους και πιθανώς με μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριο καιρό, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, και κυρίως στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, και κυρίως στην Πελοπόννησο και σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα τώρα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα για τοπική ομίχλη. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 3-5 μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι και 6, με εξασθένιση το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια, και η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει περισσότερες περιοχές 26 με 28 και κατά τόπους στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία-Θράκη. Δυτική Μακεδονία, γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκυρες νεφώσεις. Υπόλοιπες περιοχές, τοπικές νεφώσεις μέχρι και το απόγευμα, με λίγες τοπικές βροχές και όμβρους και πιθανώς στην περιοχή της Καλκιδικής και με μεμονωμένες καταιγίδες. 15 βαθμοί το πρωί, 26 και τοπικά 28 το μεσημέρι. Στη Δυτική Μακεδονία όμως η ελαχίστη θερμοκρασία στους 12 βαθμούς και το μεσημέρι μέχρι 24. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο σχεδόν αίθριο καιρό, με λίγες νεφώσεις αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, με τοπικές βροχές και όμβρους κυρίως στα ηπειρωτικά και την Δυτική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. 18 βαθμοί το πρωί μέχρι 30 το μεσημέρι, στο εσωτερικό όμως της Ηπείρου 14 βαθμοί το πρωί και μέχρι 26 με 27 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία τώρα, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Λίγες νεφώσεις αυξημένες και κυρίως το απόγευμα, με τοπικές βροχές και όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες που θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες, τις σποράδες στην Εύβοια, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα μικρής διάρκειας καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική Πελοπόννησο. 16 βαθμοί το πρωί, 29 με 30 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως 9 βαθμοί το πρωί και μέχρι 26 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη σχεδόν αίθριο καιρό, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. 17 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι, στην Κρήτη όμως μέχρι τοπικά και 28. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά αίθριο καιρό με παροδικές νεφώσεις στα βορειότερα νησιά. 18 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο και αύριο θα έχουμε δυτικούς ανέμους 4 με 6 μποφόρ. Η Αττική θα έχει λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι, με τοπικές βροχές και όμβρους. Βόρειους βόρειο-ανατολικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ, με 17 βαθμούς το πρωί και μέχρι 29 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη, αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, με πιθανότητα για όμβρους στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα και 6, ενώ από το απόγευμα ως συνήθως θα γίνουν νότιο-ανατολικοί 3-4 μποφόρ και πρόσκαιρα μέχρι και 5. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη 16 βαθμοί το πρωί και μέχρι 28 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω τώρα αν θες κάτι άλλο να με ρωτήσεις.
0: Να σε ευχαριστήσω, πηγή μας, πολύ. Θα τα πούμε με το καλό ξανά αύριο και πάλι.
1: Βεβαίως. Να είστε καλά. Φιλάκια πολλά σε όλους. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Πολλά και σε σένα. Ευχαριστούμε πολύ, πηγή.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πήγε η Ζαχαρία, παιδιά, ενημερωθήκαμε για τον καιρό και επειδή με ρωτάτε να σας πω ότι έχω ήδη βρει ζωδιακή θεματική, θέλω να πάω όμως τώρα, όπως υποσχέθηκα, στο τραγούδι που μας έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος από Θεσσαλονίκη, ο οποίος μας ζήτησε να ακούσουμε τις θάλασσες από τον Γιώργο Μαζονάκη. Και το έχουμε έτοιμο το τραγούδι. Γιώργο μου, να το απολαύσουμε όλο δικό σου. Πολύ ωραία η διασκευή αυτή. Και για να το κάνουμε πάλι και αυτό ένα quiz, ίσως λίγο πιο πολύ, λίγο πιο δύσκολο αυτή τη φορά. Ποιος τραγούδησε αυτό το τραγούδι για πρώτη φορά?
2: Θάλασσες τα βρώμικα του κόσμου, θάλασσες.
0: Σε είπα Γιώργο, Γιάννη από Θεσσαλονίκη, χίλια συγγνώμη. Είναι κάτι που το κάνω συχνά, η αλήθεια είναι.
2: Θάλασσες.
0: Όλο δικό σου Γιάννης λοιπόν.
2: Τα μας

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
6: Είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
6: τροκτικά,
4: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
7: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
8: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
7: Αέρινα υφάσματα.

0: μοντέρνα σχέδια. Αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης. Οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
0: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
0: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Η ώρα είναι 6.
1: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Γιατί παίρνεις τη λένε οι άλλοι της μετρητής. Γιατί δεν τολμάς, γιατί δεν ρισκάρεις. Περνάει από δίπλα.

0: Tucker, now!
1: If you leave, don't come back.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Η ώρα είναι 6:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervete Sports.
11: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
3: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
2: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
3: χωρίς δεύτερη σκέψη.
2: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
4: Ακούσε πως πάει, ακούσε ποδίνα, μη ροπές!
5: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
6: Τηλέφωνο 27240 27270.

0: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
1: Με τον έξυπνο τρόπο.
2: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

λαμπίδα ένα κερί. Ένα πανδοχείο, μια μικρή πανσιόν, ένα φράγμα λίμνης ραγισμένο. Ξέρεις όταν η ζωή κοιτάζει

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
3: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενιδρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.
9: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
10: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
12: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
13: Η ώρα είναι 7:30.
14: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου.

0: μοναδική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Ντίμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Ντίμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
0: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
0: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι Μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, συρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματα.

0: καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
1: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
4: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπέραση κάνω στη διπλή τη γραμμή. Φταίς που αντίθετα τρέχεις και για μένα δεν έχεις.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
1: Το ορθοπωλείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata. Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
1: Πλήνε και στέχνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
2: Με τον έξυπνο τρόπο.
3: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
5: Συντονίσου.

0: στους 94 και 8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάβει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210-9711.
3: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση. Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Η Άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.

0: τέσσερα.
1: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο 30.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Χαίρετε, χαίρετε, καλώς ήρθατε. Ήχος το τελικό σύνορο. Καλώς ήρθατε ρε παιδιά. Έχουμε τραγουδάρες που έχετε ζητήσει. Έχουμε όμορφες στιγμές να περάσουμε μαζί και να δώσουμε ευχές για καλό. Για καλό, για αγάπη, για ομορφιά, για θεραπεία, για δύναμη, για ευλογίες σε όλους. Καλώς στη Λίδα μας, καλώς στο Γιώργο, Διονυσία, Σπύρο, Αντρέα, Δήμητρα, Ελεάνα. Άντε ρε παιδιά, έχετε κάνει χαμό στο 698-9860-147 και στο στούντιο παπάκι ngradio.gr. Λοιπόν, παιδιά, είστε καταπληκτικοί και από την περιοχή που εκπέμπει το Samos Radio στους 102,4 και από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στις Κυκλάδες και στον Πολιτεία 90,7 στη Σπάρτη, Λακωνία και στο Καστελόριζο στα 104,3 και στον Αργολίδα 103,8 και στο Vox 103,3 στην Ηλία, το κανάλι 1 94,8 στην Καλαμάτα και ο Δίελκος 105,6 στο νομό Κορινθίας. Καλώς ήρθατε. Η μουσική θα μας δώσει το βήμα για το ταξίδι.

Να χαιρετήσω και την Άννα και τον Παντελή, να χαιρετήσω και τον Άρη τον Τζορτζίνη, την Έλενα και τον Νίκο από τα Διόδια, τον Σπύρο από το Ταξί, τον Βασίλη, ο οποίος αυτή τη στιγμή μας ακούει και μαγειρεύει στη δουλειά του. Μπράβο ρε Βασίλη. Και επίσης από τη Χαλκίδα να χαιρετήσω την Ιωάννα. Αχ, την Νίνα μας, η Νίνα, και αυτή είναι από Καλαμάτα, μας ακούει μέσα από το κανάλι 1. Γεια σου Νίνα, καλά να περάσεις.

0: Όχι, μην νομίζετε ότι δεν ήξερα ότι το μικρόφωνο είναι ανοιχτό. Γεια σου Γιώργο Κοντοστέργη.
1: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα.
0: Αφιερωμένο στο Χρήστο, στο θείο μας, στον Μπαλδάρη. Και στο Σποκ, στο Σποκ, στο Σποκ μας. Δώσε θεία ένα χαδάκι για μένα.

Ωπα, τι ωραία ρε παιδιά, τι ωραία. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι εδώ σε έναν ακροατή μας, καινούριο, παλιό, δεν ξέρω, αλλά τώρα ήρθε. Λέγεται Παναγιώτης Δελαβίνιας και λέει καλησπέρα, Παναγιώτης από την Κόρινθο. Καλή εκπομπή εύχομαι, κύριε Νικολαίδη. Επειδή σας ακούω στο ίντερνετ, θέλω λίγο να μου πείτε σε ποια συχνότητα μπορώ να σας ακούω. Στα FM, γιατί πριν την ώρα που το λέγατε είχε κολλήσει το ίντερνετ. Προς το παρόν σου αφιερώνω αυτό το τραγουδάκι. Στην Κόρινθο δεν ξέρω αν πιάνει κάποιος από τους αναμεταδέτες που ανέφερα. Θα το βεβαιώσω, Παναγιώτη, και καλώς ήρθες. Και θα σου

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

Και τώρα δείτε άλμα που θα κάνουμε από την Ανατολή στη Δύση και από το Βορρά στον Νότο και αλλάζουμε έτσι το ρεπερτόριο, το πάμε όπως θέλουμε εμείς, δεν πρέπει? Λοιπόν, για ακούστε κάτι τώρα, γιατί είναι ένα τραγούδι που έχει μέσα του εμπειρίες από τη ζωή τη δική σου, τη δική μου, άλλων, και μας άγγιξε όλους όταν κυκλοφόρησε με το φίλο μου. Τον φίλο μου, και το λέω φίλο μου και το εννοώ, γιατί με το Γιάννη είμαστε φίλοι. Ο Γιάννης Πάριος, Δεν Τη Νοιάζει. Για να το ακούσουμε λοιπόν.

Και ο Γιώργος από τα Τρίκαλα μου στέλνει την αγάπη του. Και ο Δημήτρης και ο Άγγελος και η Σοφούλα. Πω ρε φίλε, χαμός γίνεται. Μου έχετε στείλει πάνω από 60 μηνύματα από πριν αρχίσει η εκπομπή. Παιδιά, τα διαβάζω όλα. Γεια σου Αστέριε, γεια σου Νικόλα, γεια σου Άγγελε.

Γεια σου Θανάση Κορομιλά, καλώς το να. Ο αδερφός της Ρούλας Κορομιλάς. Θανάση, θα μας το πείτε πρώτα σε εμάς. Η Ρούλα επιστρέφει στον Αντένα. Γράφονται τέτοια πράγματα ότι κυρία Κορομιλά γυρνάει στον Αντένα. Και το λέω γιατί τα παιδιά εδώ του σταθμού δούλεψαν 1,5 χρόνο μαζί της στην τηλεόραση και παντού. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Πλουσιότεροι γινόμαστε όταν οι παλιοί γυρνάνε να φωτίσουν λίγο τις σημερινές σκοτεινιές.

0: αφιερωμένο. Είναι τιμή και χαρά όταν ο Νίκος Αλιάγας σου λέει σε ακούω από την εφαρμογή μας. Ακούει στη Γαλλία είναι. Φιλιά πολλά.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
6: τροκτικά,
7: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-95900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
8: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
9: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
11: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
10: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
6: Η ώρα είναι 9:30.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.

0: Δε σ' αλλάζω, δε νερώνω το κορμί μου. Είσαι η γεύση που ζητάει το φιλί μου.
1: Το αφιερώνει η Ερένα στο Δημήτρη της και στο γιο του, στο γιο του, στο Νικόλα. Έλα παιδιά, πάμε, είναι ωραίες οι αφιερώσεις.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι

0: δεν είναι απλώς φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
2: Με τον έξυπνο τρόπο.
0: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210 87164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Καλά.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Γεια σου Διονυσία Ερχόντσα. Η καλύτερη ώρα για πάριο λέει. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ Γιώργος. Να είσαι καλά Γιώργο μου. Να χαιρετήσω και τον Ανδρέα και τον Δημήτρη και την Ανούλα. Να χαιρετήσω επίσης το Βασίλη, ο οποίος μας στέλνει από Ελευσίνα. Γεια σου ρε Βασίλη. Και επίσης τα τραγούδια που έχετε ζητήσει είναι τα, απλά τα διαμόρφωσα, μπήκανε στη σειρά που έπρεπε. Και έτσι φτιάξαμε αυτή τη λίστα, η οποία είναι στην ουσία μια δική σας παραγωγή. Κάθεται ένα στο μικρόφωνο, αλλά αφήνω και τα τραγούδια σας να ακουστούν για να περάσουμε έτσι όπως πρέπει. Τέλεια, δυνατά και όμορφα. Το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο στην κυρία Μαρία και στον κύριο Αναστάση από την Έδεσα. Στο Χρήστο μας αφιερωμένο σε εσένα, που ενώ ακούς το σταθμό δεν έχει στείλει ακόμη μήνυμα, και σε όλους εσάς που στείλατε τα μηνύματά σας και τα διαβάζω και έχουν μέσα τόση αγάπη. Για αυτή την αγάπη αξίζει να είμαστε. Ο Ισίδρος Γιώργο Κόντ γράφει το τραγούδι του το καινούριο και είναι μαζί με την Ελένη και το ετοιμάζουν, είναι στο στούντιο. Το να φτιάξει ένα τραγούδι είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα, θέλει πολλές ώρες, πολλή αφοσίωση, και με πήρε τηλέφωνο, μου είπε ότι θα χρειαστεί ακόμη, με είχε πάρει γύρω στις 8, ένα τετράωρο ακόμη για να τελειώσουν την πρώτη επεξεργασία, οπότε θα έχουμε κάτι πολύ ωραίο και αξίζει τον κόπο να περιμένουμε για να το ακούσουμε. Όσοι θέλετε μπαίνετε Ισίδωρος Πάτερος σε όλα τα μουσικά site και είναι εκεί και με την Ελένη Δήμου και μόνος του έχει τραγούδια, μπορείτε να δείτε τα πάντα από την πορεία του μέχρι τώρα.

ξέρω ότι ο Ρεπάνης είχε συνεργαστεί με την Αλεξίου και ότι έπαιζε κιθάρα, ναι. Τα γνωρίζουμε αυτά. Εκείνο το οποίο όμως αξίζει να προσέξουμε, Γιώργο, τώρα είναι αυτό που λέγεται ερμηνεία. Είναι αυτό που έχει χαθεί. Έχουμε γίνει όλοι ανερμήνευτοι με τον εαυτό μας, με τους άλλους, με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Δεν βγαίνει ούτε καν στις φωνές μας όταν δεν τραγουδάμε. Δεν έχουμε ερμηνεία. Δεν έχουμε εκείνο το χρώμα που ξεκαθαρίζει στους άλλους τις προθέσεις, την αγάπη, την ομορφιά και την ευαισθησία. Ο Πάριος μέσα στα τραγούδια του, σε κάθε τραγούδι του, το έχει, και είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς να το προσεγγίσουμε.

Εδώ λοιπόν να χαιρετήσουμε τη Χριστίνα μας, την Πηγή, τη Μαρία μας την Παπαϊάννου, τον Ισίδωρο μας που φτιάχνει το τραγούδι του. Να χαιρετήσουμε τη Λιτό μας, την Πηγή της Ζαχαρία, την είπα νομίζω, και τη Λιάνα μας την Τάπα, τα παιδιά Άννα, Μαρία, Χαρούλα, Φέα, Βασιλεία και ο Τασούλης μας, που είναι παιδιά και η παιδιά του ήλιου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Η ώρα είναι 10.30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Κάπως έτσι πάνε τα ωραία τραγούδια, κάπως έτσι πάνε. Αυτό το τραγούδι έχει γράψει την ιστορία του, και όσοι είναι κοντά στην ηλικία μου και θα καταλάβετε ποια είναι αυτή από το κομμάτι, έχει γράψει την ιστορία του, γιατί έτσι το καλοκαιράκι το ακούγαμε. Και γιατί το ακούγαμε? Γιατί μιλάει για ένα δελφίνι. Αφιερωμένο σε όλους σας και ιδιαίτερα σε αυτούς που το έχουν ζήσει. Θυμάστε αυτό τον ήχο? Έτσι παλιά ξεκίναγαν τα ραδιόφωνα, πριν τα κλείσουν, πριν χαθεί από μέσα τους η δύναμη. Τι γυρίζουμε εμείς όμως, γιατί είμαστε αυτό το ραδιόφωνο

πώς ξυπνάει το μπουζούκι την ψυχή του Έλληνα, πώς ανεβάζει τη διάθεση και πώς σε πάει εκεί ακριβώς, εκεί που έχεις τις αναμνήσεις, την αγάπη, την ομορφιά, ακόμη και αν δεν το έχεις ακούσει.

Και τώρα ήρθε η ώρα, Διονυσία, να πάμε στη θέα. Οι αθάνατοι άνθρωποι, οι οποίοι πέρασαν από τη γη και σφράγισαν με τη φωνή τους, με τα έργα τους, τη ζωγραφική τους, τη μουσική τους, τον τρόπο που έπαιζαν κάποιο όργανο ή τον τρόπο που δημιουργούσαν γενικά, άφησαν σφραγίδα και έμειναν αθάνατοι. Ζωγράφισαν στο χαρτί την παρουσία τους, στο χαρτί του χρόνου.

Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Γεια σου, Ανδρέα, γεια σου, Ανδρέα, γεια σου, Ειρήνη. Γεια σου, Αναστάση.

Εδώ κάπου κάντε το τσεγαράκι σας, κάντε την πολιτούλα σας και στο TikTok έρχεται η Χαρούρα Νικολαίδου με τις μουσικάρες της, με τις επιλογές σας και θα είναι και στο TikTok, θα είναι και στα FM και στο web. Θα έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Αύριο ξημερώνει μια διαφορετική μέρα, μια πιο φωτεινή μέρα και αύριο ζεστούλα θα έχουμε, να το ξέρετε. Να φροντίσετε να έχετε καπελάκια, νεράκια στα χέρια και ό,τι άλλο χρειάζεται. Να είστε όλοι δυνατοί, να είστε καλά και τα καλύτερότερα πάντα είναι μπροστά μας. Φιλιά πολλά σε όλους σας, την αγάπη μου, έρχεται η Χαρούλα Νικολαίδου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 11.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.

Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολιών η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Ωραιότατο Watching the Moon για την έναρξη και τους Memorials και ωραιότατη Rush για τη συνέχεια αυτής της εκπομπής. Καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε στην εκπομπή της Πέμπτης.

περιμένουμε την ευρωπαϊκή τους περιοδία. Κάνουμε τις βόλτες μας στους δίσκους τους, τους παλιούς και τους πιο πρόσφατους. Moving Pictures εδώ, 1981 και το Limelight.

Αυτό το σόλο που κάνει ο Alex Lifeson στο τραγούδι Limelight είναι, λέει, ένα από τα πιο αγαπημένα του, γιατί είναι πολύ αργό, είναι εύκολο, όπως λέει ο ίδιος, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι αυτό το στίχημα κάθε φορά σε αυτόν τον μουσικό με μη κεφαλαίο να κάνει τα τέτοιες μελωδίες που να επταιριάζουν σε όλο το κόνσεπτ του τραγουδιού, το στίχο, την ατμόσφαιρα με τα σύνθη, με τα παίξηματα στον μπάσο του Geddy Lee. Και γι' αυτόν αυτό το σόλο εδώ από το Limelight είναι ένα από τα αγαπημένα του. Και εμάς είναι ένα από τα αγαπημένα μας, και γενικά αυτό το συγκρότημα είναι από τα αγαπημένα της εκπομπής αυτής. Να μπείτε να δείτε την συνέντευξη που έδωσε στον Rick Beato. Μιλάει πάρα πολύ ωραία ο Alex Lifeson, ο κιθαρίστας των Rush. Πάρα πολύ ουσιαστικά, πάρα πολύ μουσικά. Ένα respect και μόνο, δεν έχεις να πεις τίποτε άλλο για αυτούς τους απίθανους. Να μπείτε να το ευχαριστηθείτε όσοι αγαπάτε το συγκρότημα αυτό ή όσοι είστε έτσι πολύ δυνατά μουσικόφιλοι. Λοιπόν, Viber αριθμός εδώ για την εκπομπή. 698-98-60-147. Το email του σταθμού είναι το studio@ngradio.gr. Η εκπομπή σήμερα έχει συνειρμούς μουσικούς, δεν έχει θεματική. Γι' αυτό και εσείς θα συμμετέχετε, σας το λέω από τώρα. Ακούστε εδώ τη συνέχεια.

Ο Μίτλοφ είναι αυτός. Η αυλαία έχει ανοίξει. Παρακολουθούμε την παράσταση μιας ιστορίας ενός φουτουριστικού Peter Pan. Από τον πρώτο δίσκο του Μίτλοφ.

ωραία και τι ωραίο όραμα αυτό το κανονικά θεατρικό, η θεατρική απόδοση μιας ιστορίας ενός πρώτου δίσκου για το Meatloaf, όπου εδώ πέρα λέει ότι το Bat Out of Hell, που είναι και ο πρώτος δίσκος και το μότιτλο κομμάτι που μόλις ακούσαμε, είναι ουσιαστικά το πρώτο τραγούδι της τριλογίας άλμπουμ Bat Out of Hell του Meatloaf. Και ήταν το σκηνικό και το σκεπτικό ήταν να χρησιμοποιηθεί ως μία τύπου rock opera. Αυτό τελικά δεν έγινε ποτέ, αλλά έχουμε καταγραφή μιας πάρα πολύ σημαντικής, μιας πάρα πολύ ωραίας προσωπικότητας, μουσικής προσωπικότητας αυτή του Meatloaf, όπου εδώ βάζει τον πρωταγωνιστή του τραγουδιού να είναι ένας νεαρός που θέλει, λέει, να πάρει το κορίτσι που αγαπάει μακριά από την πόλη και τα αδίέξοδά της, αλλά λέει πάνω σε αυτή την προσπάθεια ο ήρωάς μας πεθαίνει. Είναι, λέει, παραδοσιακά το τελευταίο τραγούδι που παίζεται στις συναυλίες του Meatloaf. Αυτά λοιπόν ήταν 1977. Τότε κυκλοφόρησε αυτή η δουλειά, 1970, σωστά, 8 βασικά. Τότε κυκλοφόρησε αυτή η δουλειά και ο πρώτος δίσκος του πολύ πολύ ωραίου και συναρπαστικού Meatloaf. Σας καλωσορίζω από όπου και αν έχετε συντονιστεί απόψε. Είτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή, είτε από το TikTok, το NG Radio, είτε παραδοσιακά από το ngradio.gr. Να και μια ωραία διασκευή.

κιθαρίστας των The Black Crowes, ο Rich Robinson, σχηματίζει τους The Magpie Salute. Και τι κάνει, διασκευάζει Pink Floyd εδώ. Fearless, live, πίσω στο 2017.

Oh yeah, πρώτος δίσκος και live κιόλας για την περίπτωση των The Magpie Salute. Που είναι ωραίες αυτές έτσι, τα παράπλευρα project από μουσικούς που συμμετέχουν σε πολύ γνωστές μπάντες. Είναι ωραία γιατί βγάζουν το άχτι τους, κατάλαβες. Δεν μπορεί ένας μουσικός να ησυχάσει μέσα στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης παρέας ή ενός συγκεκριμένου τρόπου τέλος πάντων δημιουργίας μουσικής. Καταλαβαίνετε, δηλαδή θα μπορούσε να πω ένα ακραίο παράδειγμα. Ένα πασίγνωστο για παράδειγμα heavy metal συγκρότημα, ο κιθαρίστας τους να έχει και άλλες αγάπες. Δεν θα βάλει στη διαδικασία το συγκρότημα όλο να κάνουν διασκευές, αλλά θα φτιάξει μια άλλη παρέα και εκεί θα βγάλει το άχτι του. Και εκεί θα παίξει και άμα θέλει θα το κάνουν και project όνομα, θα βγάλουν και δίσκους, τέτοια πράγματα. Κάπως έτσι τους φαντάζομαι όλους αυτούς που κάνουν διάφορα συγκροτήματα από εδώ και από εκεί. Και είναι απόλυτα λογικό βεβαίως, καλώς το φίλο μου τον Τζον, και είναι και απόλυτα φασικά φυσιολογικό. Και είναι και το ζητούμενο σε πολλές περιπτώσεις και ποτέ δεν πρέπει να μας εκπλήσει όταν ακούμε τις συνεντεύξεις, επιδροές ή αγάπες άλλων μουσικών. Τελικά είναι κρίμα να μας εκπλήσει το γεγονός ότι με αρνητικό τρόπο εννοώ ότι κάποιος μπορεί να έχει πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία σε μια pop μπάντα για παράδειγμα ή σε μια, αντίστοιχα για τα ελληνικά δεδομένα, σε ένα λαϊκό μουσικό. Δεν υπάρχει αρνητικό σε αυτό, δεν γίνεται. Όλα αυτά τα πράγματα είναι όλα όσα κάνουν τους αγαπημένους μας μουσικούς να είναι η μουσική που αγαπάμε και είναι. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση, αυτά με το ωραιότατο αυτό project από τον κιθαρίστα, τον The Black Rose, τον Rich Robinson. Και συνεχίζω, πηγαίνω αρκετά χρόνια πίσω. Well, I feel so low. 20 χρόνια για την ακρίβεια. Πρώτος δίσκος για τους Black Angels.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11.30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

Better Off Alone, το κομμάτι από τον δίσκο Passover των The Black Angels από το Texas, η ωραιότατη αυτή αμερικανική παρέα που πολύ αγαπήθηκε και που ήδη έχουν περάσει έχει περάσει τόσο πολύ καιρό από την πρώτη τους κυκλοφορία και νομίζω είναι δύο φορές που είχαμε την ευκαιρία να τους δούμε εδώ στη δική μας την πατρίδα. Λοιπόν, και με πάρα πολύ με πιστό κοινό, αγαπημένος ωραίος ήχος, ωραίο έτσι ψυχεδελικό revival rock and roll, και στο Ούνερ έτσι μετά στη συνέχεια των δίσκων τους. Λοιπόν, θέλω να σας πάω σε ένα κομμάτι που μου ζήτησε εχθές, αν δεν κάνω λάθος, καλός φίλος εδώ της εκπομπής, προχθές μάλλον το ζήτησε, και να σας πάω στο 1989 και την παρέα των The Stone Roses. Και θυμόμαστε δηλαδή την πάρα πολύ ωραία αυτή βρετανική περίοδο της δεκαετίας του 90, τέλη 80, αρχές 90. Είναι ο δίσκος The Stone Roses και είναι το ωραιότατο I Wanna Be Adored.

Απίθανη Stone Roses και ωραιότατο I Wanna Be Adored. Στον απόϊχο αυτού του ήχου και στην έμπνευση και επίδραση αυτής της εποχής, της δεκαετίας του 80, αρχές 90, έρχονται αρκετά χρόνια μετά οι Ιρλανδοί Fontaines DC. Θυμίζουν μια φρεσκάδα και έναν ήχο από τα παλιά και τη δική τους όμως ταυτότητα φέρουν μέσα στη μουσική τους και το δικό τους στίχο και το δικό τους, τη δική τους φωνή, με κοινωνικοπολιτικό χαρακτήρα τα κομμάτια, με πολύ δυνατό frontman, με πολύ ωραία τραγούδια, πολύ ωραίους μουσικούς. Φτάνουμε στο 2024 και τον τέταρτο τους δίσκο, τον δίσκο Romance. Ένα άλμπουμ το οποίο λέει ότι γράφτηκε περισσότερο με βάση, μάλλον γενικώς γράφουμε, λένε εδώ οι Fontaines DC, πολύ περισσότερο με βάση οπτικές αναφορές παρά μουσικές αναφορές. Είναι, λέει, πιο εύκολο να είσαι πρωτότυπος. Το άλμπουμ εμπνεύστηκε από ιαπωνικά μάνγκα, από τον ιταλικό κινηματογράφο. Έχει επίσης επιρροή από διάφορες τοποθεσίες, καθώς λέει και από συγκεκριμένες ατμόσφαιρες σε συγκεκριμένες στιγμές. Δηλαδή μέσα από τα ταξίδια τους, τέλος πάντων, και από τις εμπειρίες τους μέσα από αυτά. Romance, λοιπόν, και το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το Bug.

Αυτά από τους Fontaines DC. DC σημαίνει Dublin City, από το Δουβλίνο. Και μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Τάκης, αφού είμαστε στο DC, για ρίξε και ένα signed DC, το κομμάτι δηλαδή των Love, όπου εδώ DC σημαίνει, είναι βασικά τα αρχικά του drummer των Love, ο Don Conca. Οπότε signed DC, Love, για σένα Τάκη.

Αυτά από το 1966, έτσι, μέσα δεκαετίας 60, με τους Love από την Καλιφόρνια και το ωραιότατο αυτό Sign DC. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε, θα έρθω και σε ακόμα μια παραγγελιά και έρχομαι στο 1983 για να συναντήσουμε την άλλη πολύ συναρπαστική περίπτωση των Wipers και θα πάω στο φίλο μου τον Νικόλα, λοιπόν, που ζητάει συγκεκριμένα από αυτούς το κομμάτι Romeo.

κυκλοφορία του Romeo το 1982. Το δεύτερο σίγγλ για τους Αμερικανούς. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ειδικά με αυτό τον ήχο, της punk δηλαδή, να παρακολουθεί κανείς πώς αυτός εξελίσσεται στις διάφορες περιοχές που δημιουργείται, γιατί πραγματικά η κάθε περιοχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Και έχει ενδιαφέρον πώς προσεγγίζει, πώς αντιλαμβάνεται ή πώς θέλει να αποδώσει, τέλος πάντων, κάθε περίπτωση, ας πούμε οι Wipers εδώ, την αγάπη του για το rock and roll. Δηλαδή αυτό το πράγμα εδώ πέρα των Wipers είναι εντελώς αμερικάνικο. Είναι ένα distortion, ένα παραμορφωμένο surf rock and roll των αρχών της δεκαετίας του 60, με εντελώς χήμα τρόπο, αυτό που λέμε punk. Ενώ ας πούμε στην Βρετανία έχουμε τον καραζάκι, έτσι το ορθόδοξο, το ωραίο, το βρετανικό των 60's, παιγμένο όμως με έναν άλλο τρόπο, πάλι με την ίδια ορμή και με την ίδια, με τον ομό τρόπο που χαρακτηρίζει αυτόν τον ήχο που ονομάστηκε τελικά punk. Λοιπόν, αυτός είναι ο κοινός παρανομαστής, ανεξαρτήτως από ποια χώρα έχει δημιουργηθεί. Ωραία, λοιπόν, κλείνω την παρένθεση και έρχομαι σε ένα συγκρότημα. Πηγαίνουμε στα τέλη της δεκαετίας του 80 και μέσα στη δεκαετία του 90, πολύ έντονα, που αγαπούσαν τις ανεξάρτητες κυκλοφορίες. Και να θυμίσω κιόλας ότι είναι αυτή η δεκαετία του 90, μια εποχή όπου το lo-fi έχει αρχίσει και παίρνει διαστάσεις μεγάλες, δηλαδή χαμηλής ποιότητας κυκλοφορίες, χωρίς να έχουν γίνει σε επαγγελματικό στούντιο. Λοιπόν, και η περίπτωση των Win, που είναι από την Αμερική, είναι μια τέτοια περίπτωση, συν το ότι είχαν και έτσι ένα πειραματικό στοιχείο μέσα στον ήχο τους. Θυμήθηκα τους Win με το Tried and True και την δουλειά τους πια έχοντας στάσει τώρα στο 2003.

πόσο μπορείς να πεις ότι κάτι είναι τέλειο. Αναρωτιούνται μέσα από τους στίχους για τη φύση της τελειότητας και λέει λοιπόν ότι το Heaven που κυκλοφόρησε μέσα στο Fear of Music αναφέρονται στον παράδεισο ως ένα μέρος όπου δεν συμβαίνει ποτέ τίποτα, όπου ένα πάρτι και ένα φιλί επαναλαμβάνονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο ατελείωτα. Και επίσης το τραγούδι έχει χαρακτηριστεί ως η ηρεμία μετά από την ασυνήθιστη απειλητική καταιγίδα. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε και με αυτό κιόλας κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής και μπαίνουμε σιγά σιγά στο δεύτερο. Heaven, Talking Heads.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Εντάξει, φοβερή κατάσταση εδώ. Καταπληκτικό κοινό, καταπληκτικός τον Πέτη. Που ανοίγει το δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων η Χάρης. Ανοιχτό 11 με 1. Καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Είπα να σας πάω σε μια ωραία έτσι live στιγμή και στο... συγκεκριμένα στον Tom Petty and the Heartbreakers και το κλασικό του Breakdown που τόσο πολύ διασκεδάζουν και τραγουδούν όλοι μαζί τόσες χιλιάδες κόσμος όπως έχει καταγραφεί σε αυτή την πολύ ωραία live στιγμή. Δεύτερο μέρος λοιπόν που σήμερα η εκπομπή έτσι έχει ένα πολύ ελεύθερο χαρακτήρα. Έχω και δικές σας μουσικές επιθυμίες που μου στέλνετε και καλά κάνετε και σας ακολουθώ κι εγώ και πάμε όπως βγει το πρόγραμμα, το μουσικό. Λοιπόν, συνεχίζετε και στέλνετε μέσω email στο studio@ngradio.gr και το Viber του σταθμού είναι το 698-9860-147. Μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και απόψε στην εκπομπή, είτε από το live chat του TikTok, είτε από τα μηνύματά σας στο Viber, αλλά και τα email σας. Την καλησπέρα μου στις περιοχές που αναμεταδίδεται η εκπομπή. Καλησπέρα μέσα από τον Σάμος Radio Cafe στους 102,4, στον Ενπλός στους 89,2 και τον Ομό Θεσπρωτείας, Καστελόριζος στους 104,3, την καλησπέρα μου στους ακροατές του Νομού Βιωτίας μέσα από τον Σύριο στους 95,8, Νομός Ηλίας μαζί μας, Vox στους 103,3 και κανάλι 1 στην Καλαμάτα μας, κανάλι 1 στους 94,8. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Αυστραλία για το φίλο μου τον Νεκτάριο. Το συγκρότημα που θα ακούσουμε λέγεται Butterfly. Μελβούρνη, Αυστραλία. Η συγκεκριμένη κυκλοφορία είναι του 2021. Δίσκος Doorways of Time και το κομμάτι λέγεται Heavy Metal Highway. Για πάμε.

Το παίρνω αυτό που ξέφυγε. Να σας πω τι ακούσαμε. Σας είπα, τους Αυστραλούς Butterfly. Τι ωραία σχόλια που γράφατε κατά τη διάρκεια της ακρόασης. Ναι, θυμίζει παλιά δεκαετία 80. Και η Butterfly που στοιχηματίζω, γιατί δεν τους έχω ξανακούσει Νεκτάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παραγγελιά. Ότι δεν είναι έτσι όλος τους ο ήχος. Εδώ και είναι και ο τίτλος τέτοιος. Δίνουν πιο πολύ πόνο από ό,τι στα υπόλοιπα. Θα τα ακούσουμε, θα ρίξουμε μια ματιά έτσι λίγο παραπάνω, να τους γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Ωραία, τώρα θα σας πάω σε αυτό που μπήκε ωραία ωραία. Και είναι παραγγελιά του φίλου μου του Τίμωθη και μας πάει στον BC Camp Light και στην πολύ ωραία του ατμοσφαιρική και σεξι, θα λέγα εγώ, μουσική του κατάσταση. The Last Rotation of Earth. Είμαστε στο 2023. Έτσι λέγεται ο δίσκος. Και το κομμάτι είναι το Fear, Life in a Dozen Years. Για πάμε.

Προτελευταίος δίσκος για την περίπτωση του BC Camp Light του 2023. Έχει ακόμα έναν μέσα στο 2025, ο τελευταίος του. Λοιπόν, μουρλός, ωραίος καλλιτέχνης, και το κομμάτι αυτό που ζητήθηκε εχθές το κράτησα ωραία και το ακούσαμε σήμερα. Γεια σου Σωτήρη, εκεί στην πανέμορφη Χαβάη. Και τώρα σε ακόμα ένα συγκρότημα το οποίο ακούσαμε πρώτη φορά εχθές πάλι από παραγγελιά, μόνο που αυτή τη φορά έρχομαι σε ένα άλλο τους τραγούδι και θα έρθω στην περίπτωση των Συστέρια. Έτσι υπογράφουν, με γυναικεία φωνητικά, ιδιαίτερες ατμόσφαιρες. Οι Συστέρια που έχουν βγάλει ουσιαστικά ένα δίσκο μέσα στο 2022 και κάποια συγκλάκια. Ένα από αυτά τα single είναι το παραδοσιακό In the Pines. Το In the Pines, ή αλλιώς Where Did You Sleep Last Night, ή αλλιώς My Girl, Where Did You Sleep Last Night. Κομμάτι που το ξέρουμε σαν έτσι πρώιμη ηχογράφηση από τον Lead Belly, πολύ παλιά, πίσω στη δεκαετία του 30, είναι τώρα τέλη 30-40. Το ξαναφέρνει τη δεκαετία του 90 σε πολύ μεγάλη όμως δημοφιλία ο Κομπέιν με τους Nirvana και την εκτέλεση που κάνουν στα MTV Unplugged, αλλά οι διασκευές στο In the Pines είναι εκατοντάδες πραγματικά, γιατί είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό folk, λαϊκό δηλαδή, αμερικανικό κομμάτι. Για να ακούσουμε εδώ τους Συστέρια με φωνητικά γυναικεία.

0: Μα αυτή ήταν η Συστέρια, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ωραία η φωνή, τα φωνητικά, πολύ ωραία η εκτέλεση. Ωραία, καλά κάναμε και πήγαμε σε αυτό το κομμάτι έτσι. Εστιάσαμε συγκεκριμένα εκεί και στην ωραία αυτή περίπτωση. Λοιπόν, Συστέρια Band, ναι. Και μπορείτε να μπείτε και να τους βρείτε και στο Bandcamp τους και να βρείτε περισσότερα για αυτούς εκεί. Για να δω από πού είναι, από την Νορμανδία. Για να δω. Normans. Όχι άκυρο, Norman είναι όνομα. Νορμανδία τι είναι, υπάρχει? Λοιπόν, Συστέρια και 2022. Και αυτό είναι το μοναδικό άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα. Θέλω να ξαναέρθω τώρα στον δίσκο Τζίνκοβιτς 2, δηλαδή Θανάσης Τζίνκοβιτς 2026 και η δεύτερη προσωπική του δουλειά. Ο Τζίνκοβιτς είναι μέλος των Super Stereo, ένα συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη που είναι από τη δεκαετία του 90 με αγγλικό στίχο, όχι με ελληνικό στίχο, ψέματα, πολύ ωραία παρέα. Και εδώ έχουμε τις προσωπικές του δουλειές. Το κομμάτι που θα ακούσουμε σήμερα έχει το...
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.
0: Πίδας μου το τόξο.

μπορέσω.

μαζί.

Πάρα πολύ ωραίος Θανάσης Τζίνκοβιτς και πάρα πολύ ωραίος στίχος. Διαβάζω το επίσημο δελτίο τύπου για αυτή την κυκλοφορία και λέει ότι είναι ένας πολύ βαθιά προσωπικός και εξομολογητικός δίσκος, 8 κομμάτια βαθιά εξομολογητικά και προσωπικά, σαν αβίαστη συνέχεια της ιστορίας του πρώτου του δίσκου, Τζίνκοβιτς 1 δηλαδή, ηχογραφημένος κυρίως στο σπίτι. Μαζί του είναι η Εύα Ντούρου στα πλήκτρα, χρόνια συνεργάτες και φίλοι ουσιαστικά. Η Εύα Ντούρου είναι και στο συγκρότημα των 521, που μαζί με τον Τζίνκοβιτς και άλλους είναι tribute band για τους Doors. Είναι ο Βασίλης Μπαχαρίδης στα τύμπανα, ο Φόουκεν στα βιολιά και ο Χρήστος Μέγας στο μάστερ. Ωραία, πολύ όμορφα. Αυτά λοιπόν με το κομμάτι της ελπίδας μου, το τόξο, που είναι και το τελευταίο κομμάτι της δουλειάς αυτής. Και από το 2026 σας πηγαίνω πίσω στο 1975. Another Green World. Και εδώ έχουμε την ηλεκτρονική ατμοσφαιρική μουσική του Brian Eno και το κομμάτι The Big Ship.

ωραία αναφορά εδώ που γίνεται μετά από τον ηλεκτρονικό ήχο και κόσμο του Brian Eno, να ερχόμαστε δεκαετίες μετά μπροστά και να βρίσκουμε τους Radiohead. Δίσκος A Moon-Shaped Pool και το Daydreaming.

Εντάξει, πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία δουλειά. Δίσκο σε Moon Shaped Pool, πάρα πολύ ωραία κατάσταση. Πολύ ωραία επεξεργασία στα samples, στον ηλεκτρονικό ήχο. Επεξεργασία στον ήχο, ωραία αισθητική. Η χαρά του ήχου είναι εδώ. Και εντάξει, και το απόλυτο ταξίδι με την με την τραγουδοποιία του Thom Yorke, Daydreaming. Ωραία, τώρα να σας θυμίσω κάτι από τη δεκαετία του 90. Κάτι που όταν το ζήσαμε έτσι πρώτη φορά, τότε που η trip hop είχε αρχίσει να παίρνει τα πάνω της, νομίζω τους, μας σημάδεψε όλους, όλους όσους ακούγαμε τότε μουσική και ήμασταν έτσι και σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη ηλικία. Θα σας πάω στους Portishead και θα σας πάω στον live δίσκο που έχει τον τίτλο Roseland New York City Live 25 και στο Rhodes, κλασικό.

Φόρτισετ, είπε τώρα θέλει τον τύπ τον ανάθεμα. Σας χαιρετώ, σας φιλώ. Αύριο Παρασκευή, ναι, δεν θα είμαστε στον αέρα. Τώρα που το θυμήθηκα, θα τα πούμε τη Δευτέρα πάλι live. Και θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για το παρόν σας και σήμερα και την ζεστή σας παρέα και την αγάπη σας για τη μουσική. Και κλείνω με αυτό εδώ, το Follow Me, τον Savage Dutch. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.